Εκείνο το πρωινό της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου του 1831, οι πυροβολισμοί που ξάφνου ακούστηκαν έξω από την εκκλησιά τα Ισπυρίδωνα στα Νάπλη αναστάτωσαν κλήρο και εκκλησίασμα. Οι ψαλμωδίες σταμάτησαν και όλοι άρχισαν να συνοθούνται στην εξώπορτα να ειδούν τι είχε συμβεί. Συμφορά. Το θέμα που αντίκρισαν εκεί μπροστά στην πόρτα της εκκλησιάς ήταν ασυγκλονιστικό. Δολοφονημένος, πλημμυρισμένος στο αίμα του, βρισκόταν πεσμένος στο κατόφλι ο πρώτος κυβερνήτης της μόλις απελευθερωμένης χώρας, ο Ιωάννης Καποδίστριας.

Είχε σπουδάσει γιατρός και σαν γιατρός είχε σκύψει πάνω από το καταματωμένο σώμα της πατρίδας και είχε μοχθήσει υπεράνθρωπα για να θεραπεύσει οι πληγές της, συχνά βαθύτατες. Αλλά πριν φτάσει στο θόκο του κυβερνήτη του νεοσύστατου μικρού ελληνικού κράτους, αξιόλογη διπλωματική του σταδιοδρομία, παρά τις ιατρικές σπουδές του, τον είχε επιβάλει στη διεθνή κοινή γνώμη. Η υγεία του ήταν πάντα κακή. Η φύση όμως, που τον είχε κάνει φιλάσθενο, λες κι ήθελε να τον αποζημιώσει γι' αυτό και τον είχε πρικίσει με αξιόλογα ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα. Τον είχε οπλίσει με δύναμη νου, με ισχυρή θέληση και παραδειγματική εργατικότητα. Σε ηλικία μόλις 30 ετών, είχε αναλάβει υπηρεσία στο Ρωσικό Υπουργείο των Εξωτερικών. Και οι εκθέσεις αυτού του φωτισμένου Έλληνα, του Κερκυραίου, για τα διεθνή προβλήματα της τότε εποχής και ειδικότερα για τα προβλήματα της Ανατολής, προκαλούσαν το άμεσο ενδιαφέρον του ίδιου του αυτοκράτορα, του Αλεξάνδρου του Πρώτου. Έτσι, σε λίγα χρόνια, έπαιρνε το εμπιστευτικό αξίωμα του εν ενεργεία κρατικού συμβούλου.

Ποιος ο ρόλος που διαδραμάτιζε ο Καποδίστριας στη διεθνή πολιτική εκεί κατά τις αρχές του 19ου αιώνα? Είναι αρκετή για να δώσει την απάντηση μια και μόνο από τις τόσες αξιόλογες διπλωματικές του αποστολές στην Ευρώπη. Η αποστολή του στην Ελβετία. Κάτι λυσμονημένο για τους πολλούς. Κι όμως, ο Καποδίστριας ήταν εκείνος που προετοίμασε την ενότητα της Ελβετίας και έβαλε τις βάσεις για την παραδοσιακή της ουδετερότητα. Αντιμετωπίζοντας πάμπολες δυσχέρειες, οργάνωσε το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Σύστημα και δημιούργησε τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Ελβετικού Πολιτεύματος. Γι' αυτό και οι Ελβετοί και ιδιαίτερα η πόλη της Γενέβης πολλαπλά τον ετοίμησαν για τη μεγάλη του προσφορά. Η προσωπικότητά του απόθεται τη σφραγίδα της σε κάθε μεγάλη διεθνή διάσκεψη της εποχής. Τελικά, τα αναμφισβήτητα προσόντα του τον έφεραν στο αξίωμα του Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων του Τσάρου. Κανένας Έλληνας της νεότερης ιστορίας και μάλιστα σε ηλικία μόλις 39 ετών δεν είχε τιμηθεί τόσο πολύ από μια τόσο μεγάλη χώρα, παίρνοντας την πιο κέρια, την πιο νευραλγική θέση στον κρατικό της μηχανισμό. Τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών μιας χώρας που πρωταγωνιστούσε στη διεθνή πολιτικοστρατιωτική κονίστρα.

0: Μορφή διεθνής αλλά και κεφάλαιο εθνικό ανεκτήμητο ο Καποδίστριας, από τις υψηλές θέσεις που κατά καιρούς κατήχε, υποστήριξε πάντα με σθένος τα συμφέροντα της πατρίδας του και έκαμε να ακούγεται τη φωνή της όσο πιο μακριά γινόταν. Και όταν αργότερα έγινε κυβερνήτης της, μόχθησε υπεράνθρωπα για να την κάνει κράτος οργανωμένο και ευνομούμενο.
1: Σύμφωνα με εκτιμήσεις σύγχρονου ιστορικού, στα χρόνια του Καποδίστρια ο λαός ευδαιμονούσε, διότι ήρχισαν να ανεγείρουν τις καλύβες τους, να καλλιεργούν τις γέες τους και να τα τρώγουν οι ίδιοι, όπου πρώτερον έσπερναν και δεν εθέριζαν, και αν εθέριζαν δεν το έτρωγαν. Σε όλες τις επαρχίες σχεδόν έφτιασε σχολεία προπάντων. Είχε σύστημα. Κάθε εσπέρας είχε υπουργικό συμβούλιο και διεκπεραίωνε τις υποθέσεις του κόσμου ευθύς. Ήταν αυστηρός στις καταχρήσεις. Εδεχόταν τον τυχόντα, άκουγε τα παράπονά του και του απαντούσε ευθύς, και ως εκ τούτου και δι' άλλας καλάς πράξης του ήταν ευχαριστημένοι οι άνθρωποι.
0: Ενδεικτικά και μόνο, ας θυμηθούμε μερικά από τα έργα του. Ίδρυσε στην Αίγινα Εθνική Χρηματική Τράπεζα και η πρώτη καταβολή από 25.000 τάλιρα ήταν του ίδιου. Ρύθμισε το νομισματικό σύστημα. Ίδρυσε Εθνικό Νομισματοκοπείο. Ίδρυσε τη Σχολή Ευελπίδων. Οργάνωσε τις πρώτες τακτικές στρατιωτικές μονάδες. Δημιούργησε ορφανοτροφία. Μερίμνησε για τα σχολεία και ιδιαίτερα για τα σχολεία της επαρχίας. Φρόντισε τη γεωργία και έκαμε γεωργική σχολή στην Τήρινθα. Έφερε στη χώρα μας την καλλιέργεια της πατάτας. Έλαβε κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία των αρχαιοτήτων. Πέτυχε την απομάκρυνση των τουρκικών φρουρών από το Αντήριο, την Αύπακτο, το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό. Πάταξε την πειρατεία που μάστιζε τα ελληνικά πελάγη. Έβαλε τις βάσεις για τη λειτουργία της διοικητικής μηχανής, για την ανάπτυξη της δικαιοσύνης και του κράτους του νόμου.

0: Ο πολύς λαός δέχτηκε τον Καποδίστρια ως σωτήρα και τον αποκαλούσε πατέρα, Μπαρμπαγιάννη. Η μόνη κατοικία του από το πρωί ως τα μεσάνυχτα ήταν το κυβερνητικό γραφείο, όπου έγραφε ή υπαγόρευε διαρκώς στους γραμματείς του τα έγγραφα της διοικήσεως και μελετούσε τα διοικητικά ζητήματα. Έδινε και ακρόαση σε όλους, χωρίς διάκριση, για την κοινωνική θέση, επίσημους και ανεπίσημους, πλούσιους και φτωχούς. Σημαντικό μέρος του έτους διέθετε για περιοδίες σε όλο το κράτος, συνοδευόμενο συνήθως από τον αφοσιωμένο φίλο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Και στις περιοδίες αυτές έδειχνε την ίδια προθυμία για όλους, μιλούσε εγκάρδια σε όλους, φρόντιζε για όλους. Ο κυβερνήτης δεν δέχτηκε ούτε την επιχορήγηση που ψήφισε η συνέλευση, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να διατηρεί άρχοντες με επιχορηγήσεις.
1: Έργο τόσο πολύπλευρο, έργο τόσο δύσκολο, δεν ήταν δυνατόν να γίνει χωρίς ακαμψία και χωρίς τη δημιουργία δυσαρεσκιών. Απέναντι στους υποστηριχτές του, που έβλεπαν στο πρόσωπό του τον εμπνευσμένο κυβερνήτη και δημιουργό, στέκονταν εκείνοι που έβλεπαν τον Καποδίστρια σαν προσωποποίηση της τυραννίας. Και η μοιραία απόλυξη τούτης της διαμάχης, οι δολοφονικές σφαίρες και το μαχαίρι, έξω από την εκκλησία τα Ισπυρίδωνα.

δεν ήταν τυχαίοι οι δολοφόνοι. Γόνοι και οι δυο της ιστορικής μανιάτικης οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων, με ουσιαστική και παλικαρίσια συμβολή στον απελευθερωτικό αγώνα. Ήταν ο Κωνσταντής και ο ανεψιός του Γεωργάκης Μαυρομιχάλης, ο γιος του Πετρόμπεη. Φόρεσαν τα γιορτινά τους και πρωί-πρωί στήθηκαν έξω από την εκκλησιά. Ο Καποδίστριας δεν άργησε να φανεί. Οι δυο Μαυρομιχαλαίοι πυροβόλησαν. Το θύμα τους κλονίστηκε. Μα ο Γεωργάκης, για περισσότερη σιγουριά, τράβηξε το μαχαίρι του και το βύθισε στην κοιλιά του θύματος. Από απόσταση παρακολουθούσε τον κυβερνήτη ο κριτικός Γιώργος Κοκκώνης, απόμαχος πια και με ένα μονοχέρι. Αμέσως έτρεξε κοντά στο θύμα και το απόθεσε κατά γης. Ύστερα έβγαλε την πιστόλα και πυροβόλησε. Το βόλι πέτυχε τον Κωνσταντή Μαυρομιχάλη και τον τραυμάτισε βαριά. Εκείνος έπεσε, μα με όσες δυνάμεις του απόμεναν ξανασηκώθηκε. Όμως ήταν αργά για αυτόν. Το πλήθος που συγκεντρώθηκε τριγύρω έπεσε απάνω του και άρχισε να τον λιντζάρει. Ένας πυροβολισμός του στρατηγού Φωτομάρα από γειτονικό παράθυρο τον αποτέλειωσε. Ο νεκρός του πετάχτηκε στη θάλασσα. Ο ανεψιός του, ο Γεωργάκης, ξεφεύγοντας το έξαλλο πλήθος, μπόρεσε να φτάσει ως τη γαλλική πρεσβεία και να ζητήσει εκεί καταφύγιο. Ωστόσο το πλήθος κύκλωσε την πρεσβεία με διαθέσεις απειλητικές. Έτσι ο βαρόνος Ρουέν αναγκάστηκε να παραδώσει το φυγάδα στο φρούραρχο. Εκείνος τον έστειλε στο στρατοδικείο που τον καταδίκασε σε θάνατο. Πριν του φεκιστεί, ο κατάδικος επανέλαβε τα λόγια που είχε γράψει και στη διαθήκη του. «Ομόνια, αδέρφια, ομόνια».

υποστηρίχθηκε από τους ιστορικούς ερευνητές ότι η πράξη των δύο μαυρομιχαλαίων δεν ήταν ιδιωτελής. Όμως από την άλλη πλευρά, η δολοφονία ενός ανθρώπου την ώρα που πάει να εκκλησιαστεί δεν πάβει να είναι πράξη διπλά βδελυρή. Και ακόμα, η δολοφονία ενός πολιτικού με το ανάστημα μάλιστα ενός καποδίστρια που πάσχιζε να κάνει την μόλις αναστημένη Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της κάτω από λογής εσωτερικές και εξωτερικές δυσχέρειες ήταν και πράξη εθνικής τραγωδίας. Η Ελλάδα, ιδίως στα πρώτα της δύσκολα ελεύθερα βήματα, είχε ανάγκη από ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες με διεθνή ακτινοβολία. Και ο Καποδίστριας ήταν μια τέτοια προσωπικότητα, άσχετα με τα οποιαδήποτε σκιερά σημεία της πολιτικής του, όπως τα αντιλαμβάνονταν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, είχε επιτελέσει έργο δημιουργικό και αν ζούσε, αναμφισβήτητα πολλά θα μπορούσε να προσφέρει ακόμα στο νιωσίστατο, αλλά και βαρύτατα τραυματισμένο και χολό κρατήδιο, που ήταν τώρα υποχρεωμένο να αποδηθεί σε έναν καινούριο αγώνα. Τον αγώνα να επιβιώσει.

Τη συνέλευση της Τριζίνας οι πληρεξούσοι είχαν χωριστεί. Οι νησιώτες δεν ήθελαν τον Καποδίστρια, γιατί ως ναυτικοί φοβούνταν το θυμό της Αγγλίας. Τις ημέρες εκείνες έτυχε να φτάσει ο Άγγλος μοίραρχος Άμιλτον στον πόρο και οι νησιώτες άρπαξαν την περίσταση. Πάνε στον Κολοκοτρώνη και του λένε: «Την άλλη φορά θυμάσαι στην Ερμιόνη, ο Άμιλτον δεν ήθελε την εκλογή του Καποδίστρια. Τώρα να πας ο ίδιος να το ρωτήσεις και πάλι να δούμε τι θα πει». «Να πάω», λέει ο Κολοκοτρώνης πρόθυμος. Πάει στον Άμιλτον και του λέει: «Βλέπεις, εξοχότατε, πόσο είμαστε αφοσιωμένοι στην Αγγλία. Πριν λίγες μέρες ψηφίσαμε δύο Άγγλους, τον ένα αρχιστράτηγο, τον Τζόρτζ, και τον άλλο αρχινάβαρχο, τον Κόχραν. Τώρα δε μένει παρά να μας δώσετε εσείς οι Άγγλοι και ένα κυβερνήτη». «Αυτό καμιά μεγάλη δύναμη δεν θα το δεχτεί», λέει ο Άμιλτον. «Τι να κάνουμε?», ρωτάει ο Κολοκοτρώνης στενοχωρημένος. «Πάρτε τον Καποδίστρια», είπε τότε ο Άμιλτον, «γιατί αλλιώς χαθήκατε». Έτσι ψηφίστηκε ο Καποδίστριας κυβερνήτης.

0: Πώς δέχτηκε όμως ο Καποδίστριες την εκλογή του?
1: Στη Γενέβη, ένας φίλος του πήγε να συγχαρεί τον Καποδίστρια για την εκλογή του. Ο Καποδίστριας ήσυχος, με έναν τόνο λυπημένο, του είπε: «Δεν θέλω να με συγχαίρει κανείς. Στην απόφασή μου μέσα δεν υπάρχει ούτε χαρά ούτε λύπη. Η καταγωγή μου, η αγάπη μου προς την Ελλάδα, η θέση που έχω αντίκρις στις μεγάλες δυνάμεις, η δύναμη των πραγμάτων, όλα βαραίνουν στην εκλογή μου. Αν αρνηθώ, θα διακήρυτα πως προτιμώ τον εαυτό μου από το χρέος μου. Με ρωτάτε αν ελπίζω τίποτε για τον εαυτό μου. Όχι. Για την Ελλάδα ναι. Τα παιδιά μου, οι Έλληνες, περιμένουν τη βοήθειά μου. Αυτή είναι η μόνη σκέψη μου. Για τα άλλα δεν γελώ τον εαυτό μου. Δυσκολίες με περιμένουν. Πίκρες και τέλος ένα μαχαίρι». «Αυτό δεν μπορεί να γίνει», είπε ο φίλος του. «Θα έχετε φρουρά». «Τίποτε από αυτά», είπε ήσυχα ο Καποδίστριας. «Ούτε ένα στρατιώτη. Καθώς με είδατε να περπατώ στους δρόμους της Γενέβης, έτσι και στο ναύπλιο θα είμαι απαράλλαχτος. Μονάχα τα ρούχα μου μπορεί να λιώσουν και να βάλω άλλα. Έπειτα μη θαρείτε πως με τρομάζει ο θάνατος. Τι θα πούνε 2 ή 3 ή 10 χρόνια παραπάνω? Για την Ελλάδα είμαι έτοιμος όλα να τα δώσω. Κόπους, κατάσταση, ζωή. Μια σκέψη μονάχα δεν μπορώ να βγάλω από το νου μου. Αν χαθώ πριν ασφαλίσω το μέλλον της Ελλάδας, όλοι θα πούν: ο Καποδίστριας επιχείρησε έργο ανώτερό του. Η σκέψη αυτή είναι πολύ σκληρή». Στο τέλος είπε πως η μόνη του διπλωματική ικανότητα ήταν πάντα να λέει σε όλους την αλήθεια. Όμως η αλήθεια στην πολιτική είναι μαχαίρι δίκοπο που πληγώνει πιο πολύ τον κάτοχο παρά τον άλλον.

Όταν ο Καποδίστριας κίνησε να έρθει στην Ελλάδα, τον συνόδευσαν τιμητικά τρία καράβια των μεγάλων δυνάμεων. Καθώς θα αποβιβαζόταν στο ναύπλιο, σύμφωνα με το έθιμο και τους κανονισμούς, τα καράβια έπρεπε να ρίξουν ορισμένους κανονιοβολισμούς. Ο απλός και ταπεινός Καποδίστριας θεωρούσε τις τιμές αυτές περιττές πολυτέλειες. Και επειδή τον βασάνιζε η φτώχεια του λαού, ρώτησε τους κυβερνήτες των πλοίων: «Πόσο θα στοιχήσουν αυτοί οι κανονιοβολισμοί?» Οι κυβερνήτες έκαναν ένα πρόχειρο υπολογισμό και του είπαν: «Σας παρακαλώ αυτό το ποσό να μου το δώσετε σε χρήματα για να θρέψω τα Ελληνόπουλα. Κανονιοβολισμούς δεν θέλω», αποκρίθηκε ο Καποδίστριας και αποβιβάστηκε στη στεριά με τα σφυρίγματα των Σιρήνων.

Ας δούμε πώς περιέγραψαν την υποδοχή του Καποδίστρια οι Μεταξάς Τερτσέτης και Βλαχογιάννης. Γράφει λοιπόν ο Μεταξάς. Στις 6 Ιανουαρίου 1828 έλαμψε η χαρμόσυνη μέρα στην Ελλάδα. Έφτασε στον ναύπλιο ο κυβερνήτης. Ο ερχομός του σεβάσμιου εκείνου άνδρα καταπράινε τα πνεύματα, έπαυσε τους εμφυλίους παραγμούς, αποκατάστησε την τάξη. Σ' αυτόν στηρίζονταν οι ελπίδες όλων και όλοι τον θεωρούσαν λυτρωτή της Ελλάδας.

Ο Τερτσέτης θα σημειώσει: «Ζήτω ο κυβερνήτης, ο σωτήρας μας, ο ελευθερωτής», φώναζαν οι γυναίκες αναμαλιασμένες, άντρες με λαβαματιές πολέμου, ορφανά γυμνά, κατεβασμένα από τις πηλιές.

Και ο Βλαχογιάννης θα υπογραμμίσει. Αφού τελείωσε τις πρώτες υποδοχές η έξαψη, ο κυβερνήτης άρχισε να δέχεται πολύ απλά τους επισήμους και να μιλά μαζί τους και να γιωματίζει καταδεκτικά, χωρίς καμιά ανιθυμοτυπία. Ήξερε να φέρνεται ο παλιός αριστοκράτης, ο αυστηρός και τυπικός υπουργός του Τσάρου, σαν δημοκράτης ανυπόκριτος στους πατριώτες του, που πρόσεχαν όλα τα κινήματά του.

Γη ελληνική αγιασμένη, τίμιος υδρότας εργασίας και αίμα θυσίας έχουν ποτίσει. Στα σπλάχνα σου αναπαύονται ήρωες και μάρτυρες. Ελλάδα, του αρχαίου κάλους και της ορθοδοξίας, του πνεύματος και της δημιουργίας. Ελλάδα, γεννήτρα του πολιτισμού και της ελευθερίας, των επιστημών και της δημοκρατίας. Γη της Δάφνης και της Ελιάς, του Αμπελιού.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Συνεχίζουμε, παιδιά. Ευρισκόμεθα στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου του Τοβίτ. Ήδη ανεχώρησαν ο Τοβίας με τη γυναίκα του την Σάρα, με τον σύνοδό τους, τον Ναζαρία, τον νομιζόμενο Ναζαρία, αλλά τον Αρχάγγελο Ραφαήλ, και ακόμη και κάποιο υπηρετικό προσωπικό, το οποίο έδωσε ο πατέρας της Σάρας σαν πρίκα, μαζί με κάποια κινητή βεβαίως περιουσία, χρήματα και ζωντανά. Και αναφορούν από τους ράγους της Μηδίας και έρχονται εις την Νινεβή. Όταν επλησίαζαν προς την πόλη την Νινεβή, τότε λέγει ο άγγελος Ραφαήλ εις τον Τοβία, «Ου γινώσκης αδελφέ, πως αφήκες τον πατέρα σου? Δεν ξέρεις πως άφησες τον πατέρα σου?» Πραγματικά, αλήθεια, πως τον άφησε τον πατέρα του? Από πλευράς οικονομικής ήτανε σε αθλία κατάσταση. Ενθυμίστε, η ανάγκη τους έκανε να στείλουν τον Τοβία εκεί να εισπράξει εκείνο το ποσό που κάποτε είχε δανείσει ο Τοβίτ. Ακόμη η μητέρα η Άννα δούλευε. Ο Τοβίτ ήταν τυφλός. Ήταν δηλαδή σε μια κατάσταση πολύ άσχημη και οικονομική, αλλά και από πλευράς υγείας ο Τοβίτ δεν ήταν καθόλου καλά. Και τώρα προτείνει το εξής ο άγγελος: «Προδράμωμεν έμπροσθεν της γυναικός σου και ετοιμάσωμεν την οικίαν». Να πάμε εμείς πιο μπροστά από τη γυναίκα σου, διότι το καραβάνι επήγαινε κάπως αργά, δεδομένου ότι δεν ήσαν απλώς άνθρωποι που περπατούσαν έστω πεζοί να φτάσουν κάπου, είχαν και ζωντανά πρόβατα, γηδές. Τότε οι άνθρωποι είχαν την κινητή τους περιουσία και όταν κινούνται από τόπου εις τόπον έκαναν αρκετών καιρών. Παραβάλλατε την περίπτωση που από εδώ, από την Θεσσαλία, από το Μακρυχώρι, από τα άλλα χωριά εκεί, όταν φεύγουν οι τσομπαναρέοι με τα πρόβατά τους και πάνε απάνω για την Σαβαρίνα, δεν ξέρω τι, περπατάνε εκεί συνέχεια, μέρες, νύχτες περπατούν για να φτάσουν. Βεβαίως τα χιλιόμετρα που βγάζει ένα κοπάδι δεν είναι τα χιλιόμετρα που βγάζει ένας άνθρωπος. Περπατάει σιγά το κοπάδι. Έτσι θα άφηναν την γυναίκα, την Σάρα, με τους υπηρέτες και τα ζωντανά και τα λοιπά, θα έρχονται αυτοί βραδέως, όπως και έρχονται βραδέως, και θα προέδραμον ο Τοβίας με τον άγγελο για να προετοιμάσουν το σπίτι. Εδώ βέβαια καταρχάς έχει δύο θέσεις το πράγμα. Το ένα είναι ότι ο άγγελος δεν θέλει να παρουσιάσει ένα σπίτι που έχει κάποια αθλειότητα, όχι βεβαίως ηθική και πνευματική, αλλά οικονομική. Άρρωστος, τυφλός, ο Τοβίτ, δεν θα ήθελε να παρουσιάσει μια τέτοια εικόνα στα μάτια μιας νύφης που πρωτοπηγαίνει στο σπίτι. Και θέλει να δώσει και ένα δώρο, θα λέγαμε, στην νύφη, στην Σάρα, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα ή κάπως μελαγχολική, όχι κάπως, μελαγχολική εικόνα. Δεν το θέλει αυτό ο άγγελος. Βλέπετε, αγαπητοί μου, ότι ο Θεός σπέβδει να δώσει πάντα μια καλή εικόνα των πραγμάτων. Δεν θέλει πάντα να υπάρχει η μητέρια, το κακό, η αρρώστια. Γι' αυτό ο κύριος Στανίλ και λέγει πάντα σιάτο. Όλους τους εθεράπευε. Όποιος του εζήτησε την θεραπεία την είχε. Άλλο τώρα ότι ο Θεός επιτρέπει πολλάκι για λόγους παιδαγωγικούς να υπάρχει μια τελεπορία, όπως και η τύφλωση του Τοβίτ ήταν μια παιδαγωγία για να γίνει αγιότερος, έτερον εκάτερον. Αλλά ο Θεός όμως βασικά, εάν ο άνθρωπος δεν έπεφτε, ουδέποτε θα ήθελε να ταλαιπωρείται το πλάσμα του. Ποτέ. Αυτό είναι από τη μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η ανθρώπινη. Όταν πρόκειται να υποδεχθούμε ένα καινούριο πρόσωπο και μάλιστα μία νύφη στο σπίτι, το σπίτι θα το φτιάξουμε. Δεν θα παρουσιάσουμε μία εικόνα
άσχημη, διότι όταν ο άλλος έρχεται ή ο γαμπρός ή η νύχη, τέλος πάντων, εκατέρωθεν αυτό γίνεται, πάντα περιποιούμεθα το σπίτι.

Δώσει μύθι, θα δώσει μύθι. Θα έδινε στη μύθι, στην κόρη δηλαδή του σπιτιού, θα έδινε κάποια πράγματα, μια καινούργια επίπλωση, είναι πολύ φυσικό. Δεν θα πάρει, ας πούμε, η κοπέλα την επίπλωση του σπιτιού της, θα πάρει μια καινούργια επίπλωση. Είναι πολύ φυσικό. Αλλά και αυτή που θα πάρει η κοπέλα, αυτή θα μείνει για όλη τη ζωή. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε ότι θα το στολίσουμε το σπίτι μας νοικοκυρεμένο, αλλά θα είναι ταυτόχρονα και σεμνό. Δεν θα υπάρχει ούτε η σπατάλη, ούτε η πολυτέλεια. Θα είναι φιλόκαλο όμως. Γιατί μέσα μας θα είναι εμείς φιλόκαλοι. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί κανείς να φτιάχνει το σπίτι του τόσο ωραίο. Τόσο ωραίο από το τίποτα. Δεν είναι αμαρτία, αντιθέτως μάλιστα είναι έπαινος όταν το σπίτι είναι φιλόκαλο. Ελκύει. Ενθυμίστε πέρσι, πρόπερσι δεν ενθυμούμε, που σας είχα αναφέρει από το βιβλίο των Παροιμιών το τελευταίο κεφάλαιο των έπαινων, των εγκόμιων της καλής νοικοκυράς, η οποία λέγει εκεί, η Παλιά Διαθήκη, βλέπεις εκείνο το παράθυρο που είναι περασμένο μεσάνυχτα και ακόμη έχει φως. Είναι η νοικοκυρά γυναίκα που ακόμη δουλεύει. Έχει διπλές κουρτίνες στα παράθυρά της για να προφυλάσσεται από το κρύο το σπίτι. Από τις οικονομίες της αγοράσει ένα μπέλι. Ο άνδρας της λέγει όταν είναι εκεί στην αγορά, όλοι τον επαινούν, είναι καθαρός και περιποιημένος διότι έχει αυτή τη γυναίκα την οικοκυρά. Το ενθυμίστε? Πάντως, εάν δεν το ενθυμίστε ή δεν το ακούσατε, είναι το τελευταίο κεφάλαιο στο βιβλίο των Παροιμιών. Είναι το εγκόμιον, ο έπαινος της καλής νοικοκυράς. Όλα αυτά, βλέπετε, τα επαινεί η ίδια η Αγία Γραφή. Και για να μην νομίσετε ότι είναι θέμα μόνο της Παλαιάς Διαθήκης, έρχομαι να σας πω ότι είναι και θέμα και της Καινής Διαθήκης. Λέει και ο Απόστολος Παύλος, θέλω τας νεοτέρας φιλάνδρους είναι οικουρούς. Θέλω τας νεοτέρας φιλάνδρους είναι, το είναι απαρέμφατο, είναι οικουρούς. Δηλαδή, θέλω, λέει, οι κοπέλες, οι νεότερες, να είναι φιλάνδροι, να αγαπάνε τους άνδρες τους. Είναι μεγάλο κεφάλαιο η νέα γυναίκα να αγαπάει τον άνδρα της. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό, λέγαμος εννοείται φυσικά, και να είναι οικουρός. Δηλαδή νοικοκυρά. Βλέπετε, όταν η γυναίκα δεν είναι νοικοκυρά, είναι αμάρτημα. Θα μπορούσε να γίνει θέμα εξομολογήσεων. Πολλές φορές πάμε και λέμε στην εξομολόγηση, είπα ψέματα. Έκλεψα, τσακώθηκα. Δεν ξέρω αν κάποια κοπέλα, ποτέ κάποια γυναίκα είπε δεν είμαι νοικοκυρά. Σας βεβαιώνω, δεν θυμούμαι ποτέ τέτοια είδους εξομολόγηση. Να μου πει δεν είμαι νοικοκυρά. Και πολλές φορές ερωτώ τις νέες κοπέλες, εννοείται είσαι νοικοκυρά, κάνεις δουλειές. Πολλές φορές ακούω την απάντηση, μα είμαι μαθήτρια. Μα το να είσαι μαθήτρια είναι δευτερεύον στοιχείο. Προσέξτε, δεν είναι πρωτεύον στοιχείο να είσαι μαθήτρια, είναι δευτερεύον. Ακούσατε το άλλη μια φορά. Είναι δευτερεύον στοιχείο να είσαι μαθήτρια. Καλή μαθήτρια θα είσαι. Θα διαβάζεις. Αλλά μην το ξεχνάς. Για την αποστολή σου, για τη ζωή σου, είναι δευτερεύον στοιχείο. Το πρωτεύον στοιχείο είναι να γίνεις καλή μητέρα και καλή σύζυγος. Και θα σταθείς τέτοια, εάν γίνεις και μια καλή νοικοκυρά. Να ξέρεις τα πάντα μέσα στο σπίτι σου. Να ξέρεις να είσαι πραγματικά οργανώτρια του σπιτιού σου. Αυτό θα παρακαλέσω να μην το ξεχάσετε ποτέ. Το παραγγέλει αυτή η Καινή Διαθήκη. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον το παραγγέλει. Ότι η γυναίκα πρέπει να είναι νοικοκυρά και φιλάνδρος. Έτσι, το θέμα της νοικοκυροσύνης, της φιλοκαλίας του σπιτιού, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Σημειώσατε ότι μπορεί μια γυναίκα όταν έχει μέσα της το φιλόκαλον πνεύμα, που νομίζω ότι είναι ένα χάρισμα του Θεού. Και αν κανείς το ζητήσει από τον Θεό θα του το δώσει. Το να φιλοκαλεί με τευτελεία, που έλεγαν οι αρχαίοι, φιλοκαλεί με τευτελεία, φιλοκαλούμε με τευτελεία, όπως έλεγε ο Δημοσθένης στον επιτάφιο του Περικλέους, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, φτιάχνουμε κάτι όμορφο από το τίποτα, με τευτελείας, από το τίποτα. Με φτηνά πράγματα, με τυποτένια πράγματα. Θα λέγαμε εκείνα από τα οποία άλλοι θα πετούσαν στο σκουπιδοντενικέ. Το να φυλάτε τα χρυσόχαρτα που έρχονται από τα δέματα, τα πακέτα, τα δώρα, τις κορδέλες, αυτά τα πράγματα, τα κουτιά.

0: Μάλιστα από ημερολόγια, μπαίνετε πολλές φορές σε ένα σπίτι και βλέπετε τέσσερα ντουβάρια άδεια. Και αν θα λέγαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, και τι δεν βάζετε ένα καμπράκι, να φάτε κάτι. Θα λέγανε, δεν έχουμε χρήματα να αγοράσουμε. Μα κυκλοφορούν τόσα ημερολόγια τα οποία είναι δωρεάν. Τα δίνουν οι τράπεζες, ξέρω εγώ. Είναι πολύ εύκολο να μαζέψει κανείς ένα ημερολόγιο, να βρει ένα ημερολόγιο. Εκεί θα το κολλούσαμε αυτό επάνω σε, ξέρω εγώ, σε ένα ξύλο, σε ένα νογοπάν. Θα κάναμε ένα καδράκι. Πολλά καδράκι. Θα τα βάζαμε πολύ ωραία στον τοίχο. Χίλια πράγματα μπορούμε, παιδιά, να φτιάξουμε χωρίς να ξοδέψουμε χρήματα. Ή καθόλου ή λίγα. Αυτό θα πει η φιλοκαλούμενη με τευτελεία. Δεν θα πάμε βεβαίως σε ένα μεγάλο κατάστημα να αγοράσουμε ζωγραφικούς πίνακες μεγάλης αξίας. Τίποτα, απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Και το σπίτι γίνεται πολύ ωραίο. Γίνεται πολύ θερμό. Προσέξτε, πολύ θερμό. Αυτό το θερμό, αισθητικά θερμό. Όχι γιατί έχουμε σόμπα. Αισθητικά θερμό. Μπαίνει κάποιος μέσα και αισθάνεται ότι είναι ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί, να ζήσει, να μείνει. Αν το θέλετε, αν έπρεπε να κάνουμε μία ανατομία, γιατί οι άνδρες φεύγουν από το σπίτι και πάνε στο καφενείο, αυτή η ελληνική πληγή, το καφενείο, θα λέγαμε, ή ξεπορτίζουν αλλού οι άνδρες, αλλού, από εδώ και από εκεί, θα λέγαμε ότι φταίει το σπίτι. Το σπίτι δεν ελκύει. Δεν έμαθε ο άνδρας να μένει στο σπίτι του, επειδή δεν έμαθε η γυναίκα να κρατάει τον άνδρα στο σπίτι της. Είναι μια τέχνη να μάθει η γυναίκα να κρατάει τον άνδρα στο σπίτι. Είναι μια τέχνη. Και αυτή η τέχνη είναι το να είναι το σπίτι όμορφο. Από πάσης πλευράς. Όχι πλούσιο. Όμορφο. Αυτά όλα, προσέξτε τα παρακαλώ, πάρα πολύ έρχονται να σας βοηθήσουν το να κάνετε μια ζωή και πνευματική και ευτυχισμένη. Έτσι λέγει και ο Ραφαήλ στον Τοβία. Πάμε να ετοιμάσουμε την οικία. Είδατε, την οικία. Να ετοιμάσουμε την οικία. Και φανταστείτε, το λέγει ο Άγγελος αυτό. Έχει πολύ αξία. Έχει πολύ σημασία. Και του υποδεικνύει να πάρει στα χέρια του από τις αποσκευές που είχαν, τα άφηναν πίσω, το τρίτο μέρος του ψαριού που είχαν όταν πήγαιναν, ενθυμίστε, τον πήγαιμό τους, τη χολή. Διότι με το σηκώθηκε την καρδιά, έφυγα δεύτη το δαιμόνιο της Σάρ. Τώρα μένει η χολή. Πάρε μαζί σου, του λέγει, τη χολή. Και πάμε. Και εδώ ο ιερός συγγραφέας πιθανότατα είναι ο ίδιος ο Τοβίτ ή ο Τοβίας, συγγραφέας του βιβλίου, γράφει. Και συνήλθεν οκείον όπισθεν αυτόν. Είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, πολύ μικρή, η οποία κάποτε σε ένα ζωγραφικό πίνακα μπορεί να δώσει έναν τόνο. Κάποτε να πέσει το μάτι του θεατού ακριβώς αυτή τη λεπτομέρεια και να δώσει μια χάρη. Θα θυμόσαστε ότι όταν έφευγε ο Τοβίας με τον Ραφαήλ, επήγε μαζί τους και το σκυλί. Το σκυλί του σπιτιού. Τώρα θυμάται ο ιερός συγγραφέας ότι το σκυλί είχε πάει μαζί και γυρίζει μαζί τους πάλι. Είναι μια χαριτωμένη σκηνή. Το σκυλί δε, που είναι τόσο οικείο στο σπίτι και καταλαβαίνει πολλά πράγματα από το σπίτι, όταν αισθάνεται ότι γυρίζουν στο σπίτι, αυτό το κάνουν όλα τα σκυλιά, προτρέχει. Βγαίνει έξω και πηγαίνει να πάει πιο μπροστά στο σπίτι αυτό. Οπότε οι άνθρωποι του σπιτιού βλέπουν ότι ήρθε ο σκύλος. Σημαίνει ότι κάπου πιο πέρα βρίσκονται εκείνοι που έρχονται. Η μητέρα του Τοβία έβγαινε κάθε μέρα και κοιτούσε στον δρόμο. Έρχεται ο Τοβί και έκλαιγε. Θυμίστε που λέγαμε ότι θρυνούσε. Και έλεγε, πάει το παιδί μου, χάθηκε το παιδί μου, άρεσε το παιδί μου, χάθηκε το παιδί μου. Και βλέπει το σκυλί. Ανεθάρισε. Ήτανε ο προάγγελος του ερχομού. Και μπαίνει μέσα και λέγει στον άνδρα της, στον Τοβί, έρχονται, έρχονται. Ο σκύλος φάνηκε, έρχονται. Και πράγματι λοιπόν, κατέφτασαν Αντιλαμβάνεστε τι συγκινήσεις εκεί έγιναν, συνέβησαν όταν συναντήθηκε πρώτα με την μητέρα του, ο Τοβίας, την Άννα, και κατόπιν έρχεται να συναντήσει τον Τοβίτ, ο οποίος ακούγοντας ότι έρχεται ο γιος του, πάει να βγει από το σπίτι και σκουντουφλά. Το δείχνει αυτό. Βλέπετε κάτι λεπτομέρειες, οι οποίες διαρκώς συμπληρώνουν αυτόν τον πίνακα αυτής της ωραίας οικογενειακής ζωής. Σκουντουφλά εκεί στο κατόφλι και σπέβδει ο Τοβίας και σηκώνει τον πατέρα του, όπως εσκουντούφλησε. Και τότε, αφού αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, χαιρετήθηκαν, λέγει: «Πατέρα, κάτσε τώρα να σου κάνω κάτι». Και έπεσε και του έφρισε τα μάτια κατά την υπόδειξη του Αγγέλου, του έφρισε τα μάτια με την χολή. Η χολή έτσουζε στα μάτια, του είχε πει ο Άγγελος, έτσι θα συμβεί. Και όπως φτάθηκε αυτό το δείξιμο, το δίμεϊτα, αυτό το δάγκωμα, δηλαδή το τσούξιμο, τότε αμέσως, αυτομάτως, θα λέγαμε, εξαιρετικού, έβαλε τα χέρια του να τρίψει. Και όπως έτριψε ισχυρά τα μάτια του για να ελευθερωθεί από το τσούξιμο αυτό, έφυγαν αυτές οι λεπίδες που υπήρχαν, λέει, στους κανθούς, στα βλέφαρα, και ανέβλεψε. Και τότε, ο τότε, παιδιά, και ειδών των ιών αυτού επέπεσαν επί των φράχτυλων αυτού. Όταν είδε το παιδί του, τότε έπεσε στον φράχτυλων του και άρχισε να τον φυλά. Για σκεφτείτε, τι ωραία σκηνή. Και έκλαψε. Ωραία οικογενειακή σκηνή. Μια σκηνή που είναι γεμάτη ευτυχία. Πραγματικά. Μια ευτυχία που ήρθε μετά από μια πικρή δυστυχία. Και είναι πιο γλυκή η ευτυχία, πιο γλυκιά, όταν έρχεται μετά από μια δυστυχία. Όπως το νερό, όταν έρχεται ύστερα από μια παρατεταμένη ανομβρία, είναι πολύ πιο ωραιότερο. Ή το ψωμί, όπως και να είναι ζυμωμένο και ψημένο, είναι πολύ πιο γλυκύτερο όταν το τρώμε μετά από μια οδηπορία και από μια πείνα. Και τι είπε? Βλέπετε ότι οι Άγιοι άνθρωποι, ό,τι και αν τους τύχει, πάντα δοξάζουν τον Θεό. Τι άλλο εις τον το δει παρά η δοξολογία του Θεού? Ευλογητός τι ο Θεός και ευλογητών το όνομά σου εις τους αιώνας, και ευλογημένοι πάντες οι Άγιοι σου άγγελοι, ότι εμαστίγωσας και ηλεϊσάς με, ιδού βλέπω το βίαν των ιών μου. Σύντομη δοξολογία, αλλά πολύ όμως περιεκτική. Δοξάζω εσένα, δοξάζω και τους Αγίους του Αγγέλους. Βλέπετε την πίστη στην Παλαιά Διαθήκη, ότι οι άγγελοι προστατεύουν τους ανθρώπους και ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τον αγγελόν του. Το βλέπετε αυτό? Αυτό θα μας το πει και ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, όταν θα μας πει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τον αγγελόν του. Εκεί που λέγει ότι προσέξτε, οράτε, προσέξτε, μη σκανδελίσετε ένα των μικρών τούτων, που οι άγγελοι των βλέπουν το πρόσωπο του ουρανίου μου Πατρός. Οπότε ο κάθε άνθρωπος έχει τον αγγελόν του που τον προστατεύει. Και αφού δοξολόγει τον Θεό και τους αγγέλους, κατόπιν τι λέγει? Το περιεχόμενο, θα λέγαμε, της δοξολογίας είναι και αυτό: εμαστίγωσας και ηλεϊσάς με. Μία λέξη είναι, αλλά είναι πολύ περιεκτικές. Έδωσες ξύλο, γιατί? Και εκείνες τις κάποιες αμαρτίες που μπορεί να είχαν. Δεν υπάρχει άνθρωπος, παιδιά, αναμάρτητος. Δεν υπάρχει. Αλλά ενώ εμαστίγωσες, τώρα ελεείς. Λέει κάπου η Παλαιά Διαθήκη, εγώ ο Θεός, λέγει, πατάξω και ιάσουμε. Προσέξτε, πατάξω, θα πει, θα χτυπήσω και ιάσουμε, θα θεραπεύσω. Έτσι ο Θεός τιμωρεί, πατάσει, τιμωρεί για λόγους καθαρά παιδαγωγικούς, όχι τίποτε άλλο, αλλά και ελεεί μετά. Όταν δει συντριβή, όταν δει μετάνοια, τότε πραγματικά ελεεί. Και τότε ο Υιός αφού έγινε αυτό το θαύμα. Ένα θαύμα ήταν. Δεν ήταν μια, θα λέγαμε, φυσική θεραπεία. Ήταν ένα θαύμα. Διότι το εργάστηκε ο Θεός δια του Αρχαγγέλου Ραφαήλ. Τότε ο Υιός διηγείται στους γονείς του τα του ταξιδίου του. Όλα εκείνα τα οποία συνέβησαν, πώς συνήθισε την νύφη, πώς και τα λοιπά, παντρεύτηκε, πήρε τα χρήματα, πήρε πρίκα από την κοπέλα κλπ. Κλπ. Του τα διηγήθηκε όλα. Και εν τω μεταξύ, ετοίμασαν το σπίτι τους, όπως ήταν δυνατόν να ετοιμαστεί, και εξέρχονται τώρα για να συναντήσουν, να προϋπαντήσουν την νύφη που ερχόνται. Ο Δαβίτ βλέπει. Τώρα πια δε σκουντουφλά, μπορεί να περπατά. Και εξήλθε το Δαβίτ τη συνάντηση τη νύφη αυτού. Χαίρον και ευλογών των Θεών προς την πύλη Νιναγή. Και θαύμαζον οι θεωρούντες αυτών, πορευόμενον ότι έβλεψε. Γεμάτος από χαρά, πηγαίνει να προϋπαντήσει την νύφη του, χαίροντας και ευλογώντας τον Θεό. Είναι μια πολύ καλή στιγμή όταν τα πεθερικά υποδέχονται ή την νύφη ή το γαμπρό ευμενός. Σημαίνει ότι αυτός ο γάμος έγινε κάτω από ευλογίες γονέων. Δίνει το ένας άτακτος γάμος που πολλές φορές συμβαίνει να υπάρχουν άτακτοι γάμοι παρά την θέληση των γονέων κλπ. Κλπ. Κλπ. Πρέπει όμως εδώ να σημειώσω ότι όταν λέμε ότι πρέπει να έχουμε την ευλογία των γονέων, αυτό είναι δίκαιο και πρέπει. Πολλές φορές όμως, παιδιά, οι γονείς μας μπορεί να διακατέχονται από ένα ολότελα κοσμικό πνεύμα, να έχουν μια φοβερή καινοδοξία μέσα τους και τα παιδιά να έχουν πολύ προσγειωθεί, να έχουν γνωρίσει τον Χριστό και φυσικά να μην συμφωνούν οι γονείς σε μια κατά Θεόν εκλογή που θα έκαναν τα παιδιά. Όπως επί παραδείγματι, να έλεγε η μάνα η κόρη της, εγώ θέλω να πάρω, να πάρεις γιατρών, να πάρεις δικηγόρο, να πάρεις, ξέρω εγώ, μεγάλων και τρανών. Και η κοπέλα, προσέξτε, να είναι, να έβγαλε ένα γυμνάσιο, το πολύ πολύ, να είναι μια σειρά κοινή συνηθισμένη. Και να έχει μια μεγαλομπανία η μάνα. Και να μην θέλει κατώτερον από γιατρών και από δεν ξέρω τι. Και να είναι και πολύ πλούσιος και δεν ξέρω τι. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Η κόρη θα πει, μάνα, μητέρα, δεν σκέφτεσαι σωστά. Και όταν βρεθεί κάποιο παιδί και είναι καλό παιδί, και είναι καλός άνθρωπος, είναι πνευματικός άνθρωπος, αλλά δεν είναι βεβαίως γιατρός, γιατί, τώρα λέω γιατρός γιατί υπήρχε, σήμερα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά κάποτε το έλεγαν αυτό σαν κάτι το πολύ πολύ υψηλό. Δεν έχει πολύ σημασία φυσικά. Ένα υψηλό επάγγελμα για αυτή την περίπτωση. Υψηλό επάγγελμα. Και η κοινωνική υψηλή θέση. Και να πει, δεν έχει υψηλή κοινωνική θέση, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί. Είναι πνευματικός άνθρωπος. Νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επιμένει η κόρη ότι έτσι πρέπει να γίνει. Και ότι πρέπει να διορθώνει τη μητέρα της, η οποία διακατέχεται από το πνεύμα αυτό της καινοδοξίας και της κοσμικότητας. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Δυστυχώς δεν είναι σπάνιο. Δυστυχώς. Εν τω μεταξύ περιπτώσει πρέπει να είναι κάτω από την ευλογία των γονέων ένας γάμος. Και εδώ τώρα ο Τοβίτ χαίρεται και ευλογεί τον Θεό και πηγαίνει να προϋπαντήσει την ύφη του. Όλοι δε χαίρουν που τον βλέπουν να βλέπει. Είναι ο άνθρωπος ο καλός, ο οποίος είναι αγαπητός και μέσα στην κοινωνία. Όταν ένας άνθρωπος είναι κοινωνικός, αληθινά κοινωνικός άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί παρά θα είναι και αγαπητός από τους ανθρώπους της κοινωνίας. Όταν λέμε όμως κοινωνικός άνθρωπος, δεν είναι κοσμικός. Συνήθισα την περασμένη εβδομάδα κάποιον νέον ποιητή εις των δρόμων, και όταν του είπα να ζει μια πνευματικότερη ζωή, μου λέγει ότι μα εγώ θέλω να είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Ό,τι του λέγω, είσαι κοσμικός άνθρωπος. Δεν είσαι κοινωνικός. Επήγες ποτέ σε κανένα νοσοκομείο να δεις τους ασθενείς? Επήγες σε κανένα φτωχό σπίτι να δεις τι κάνουν εκεί οι άνθρωποι? Τότε θα σε έλεγα κοινωνικών άνθρωπων. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το χέρι με τα χερόντων και κλαίει με τα κλαιόντων. Να χαίρεις με αυτούς που χαίρουν και να κλαίς με αυτούς που κλαίνε. Αυτό είναι το, θα λέγαμε, ο ορισμός του κοινωνικού ανθρώπου. Όχι πού γίνεται χορός να τρέξεις. Αυτό δεν λέγεται κοινωνικότης. Αυτό λέγεται κοσμικότης. Θα λέγαμε καταχρηστικός, αναφέρουν των χαρακτηρισμών. Είναι κοινωνικός άνθρωπος. Όχι, είναι κοσμικός άνθρωπος. Κοινωνικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος συναντιλαμβάνεται τα καρδιοχτύπια, τις χαρές και τα κλάματα της κοινωνίας. Αυτός είναι ο κοινωνικός άνθρωπος. Έτσι, ο αληθινά κοινωνικός άνθρωπος, αυτός που αγαπάει τους ανθρώπους μέσα στην κοινωνία, τους αγαπά, τους βοηθά, όταν πάθει κάτι, οι άλλοι άνθρωποι λυπούνται. Και όταν έχει μια χαρά, οι άλλοι άνθρωποι γι' αυτόν χαίρουν. Γιατί είναι ο καλός άνθρωπος. Ο καλός. Δεν ξέρω πότε αν έχετε συναντήσει. Σπανίζουν, ξέρετε, που να δημιουργούν μια έξαρση, κάτι το εξαιρετικό, κάτι που να είναι χτυπητή η περίπτωση. Χτυπητό το παράδειγμα. Αν έχετε συναντήσει τέτοιους ανθρώπους κοινωνικούς, με όλη τη σημασία της λέξης, που να λέγουν ναι, ο καλός άνθρωπος. Έτσι να λέμε η κοινωνία. Ναι, ο καλός άνθρωπος. Είναι σπουδαίο. Θα λέγαμε, είναι εκείνο το δώρο του Αγίου Πνεύματος που λέγεται Χριστότης. Το χρή με ήττα είναι από τους εννέα, ας το πούμε εννέα καρπούς, ένας είναι ο καρπός, ας το πούμε εννέα καρπούς κατακριστικός, που λέγεται Χριστότης, με τα αγαθοσύνη. Τι είναι Χριστότης? Το χρή με ήττα θα πει χρήσιμος άνθρωπος, ωφέλιμος άνθρωπος. Αυτός που όπου βρεθεί είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Και τι ωραίο πράγμα, παιδιά, μια που έχουμε και κυρίες και εδώ ακροάτριες, ζηλεύουν τις κοπέλες και έχουμε και ακούν και καλά κάνουν. Θα έλεγα τούτο. Μία μητέρα, πεθερά, ξέρω εγώ, μέσα στο σπίτι, να είναι χρήσιμη τα παιδιά της, τις νύφες της, τους γιους της, ξέρω εγώ, στους γαμπρούς της, χρήσιμη. Να μην είναι ένα κούτσουρο μέσα στο σπίτι, χωρίς να μπαίνει στις μύθες των παιδιών, χωρίς να επεμβαίνει στο νοικοκυριό τους, να τους αφήσει να κάνουν το νοικοκυριό τους. Όμως, να είναι μία χρήσιμη γυναίκα μέσα στο σπίτι. Ή γενικά ο κάθε άνθρωπος δεν είναι χρήσιμος όπου κι αν τον τοποθετήσουμε. Και ως ίγγυσε το βιτ, Σάρα, την ύμφη αυτού, κατευλόγησε αυτήν λέγον, «Έλθεις υγιένουσα θύγατε, ευλογητός ο Θεός, ως ήγαγεσαι προς ημάς, και ο πατήρ σου και η μύτη σου». Όταν κατέφτασε η Σάρα, τότε λέγει η Σάρα η νύφη του Τοβίτ, η γυναίκα του Τοβία, τότε ο Τοβίτ λέγει «Την κατευλόγησε». Δηλαδή ήλθε να την ευλογήσει. Η πρόθεση κατά δείχνει υπερβολή. Και τη είπε «Έλθεις», με όμικρον γιώτα του «Έλθεις», ήθε να έλθεις, καλώς όρισε. Αυτό που λέμε, καλώς όρισε, το καλώς ήλθες. Υγιένουσα φύγατε. Καλώς ήλθες και να έχεις υγεία, να περάσεις καλά, να είσαι ευτυχισμένη. Την καλοδέχτηκε, την καλωσόρισε. Καλωσορίζω, έτσι, τι ωραίο πράγμα. Όταν πολλές φορές βλέπει κανένας μια δυσαρέσκεια στους ανθρώπους για ποικίλους λόγους. Πώς την απεκάλεσε, φύγατε. Ξέρετε ότι υπάρχουν νύφες που δεν λέγουν ποτέ την πεθερά τους μητέρα. Το ξέρετε αυτό? Δεν ξέρω γιατί. Ποτέ, ούτε καμία φορά, τίποτε. Όταν θέλουν να φανάξουν, δεν ξέρω πώς μπορούν να μιλήσουν, αλλά ποτέ δεν αποκαλούν την πεθερά μητέρα. Ποτέ. Αλλά και η πεθερά πολλές φορές, άμα δεν χωνεύει την νύφη της, ποτέ δεν τη λέγει κόρη μου. Ή ο πεθερός. Να πει κόρη μου. Ή το γαμπρό να τον πει γέ μου. Παιδί μου. Τίποτα. Γιατί υπάρχει μια κακία, υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Είδατε εδώ, τι ωραία. Κόρη μου λέγει. Καλώς ήρθες, κόρη μου. Και πράγματι είχαν ένα παιδί και έκαναν δύο. Γιατί τώρα η Σάρα δεν είναι αλλότριο πρόσωπο, είναι η κόρη του σπιτιού. Επειδή υπάρχει αυτό το πνεύμα, γι' αυτό βλέπετε, δεν μπορούν, έχουν μια ολόκληρη ζωή συνδικήσεως, συμβιώσεως και δεν μπορούν. Όλα αυτά είναι μια δυστύχημα, ένα δυστύχημα, διότι γίνεται μια φοβερά κακή τοποθέτηση του όλου θέματος του γάμου. Φοβερά κακή τοποθέτηση. Δεν είναι μάτιον ότι το βιβλίο αυτό, το βιβλίο αυτό του Τοβίτ κατεχωρήθη μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν είναι μάτιον. Έρχεται να δώσει ένα υπόδειγμα σωστής τοποθετήσεως του γάμου, ώστε οι άνθρωποι που μελετούν την Αγία Γραφή να ξέρουν πώς ακριβώς να τοποθετούν αυτό το πελώριο θέμα, το οποίο αποτελεί έναν θεμελιώδη σταθμό μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Αλλά δεν λέγει μόνο ευλογημένη η κόρη μου και καλώς ήρθε και να υγιένει, λέει και κάτι άλλο. Ευλογητός ο Θεός ως ηγαγέσαι προς ημάς και ο πατήρ σου και η μύτη σου. Ευλογητός ο Θεός, δοξασμένος ο Θεός, ο οποίος λέγει σε έφερε σε εμάς. Με άλλα λόγια, έβριμα. Σε βρήκαμε. Είναι το να βρει κανείς τον καλόν άνθρωπο, την καλή νύφη ή τον καλόν γαμπρόν. Και δοξάζει τον Θεό διότι έφερε τα βήματα της Σάρας εις το σπίτι του Τοβίτ και της Σάρας. Που δεν είναι τυχαίο το να βρεθεί ένας καλός άνθρωπος όταν ο Θεός παρακληθεί γι' αυτό και η ζωή μας είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο. Ευλογημένη, δηλαδή με άλλα λόγια ευτυχισμένη ας είναι, ευλογημένη να είναι ο πατέρας σου και η μάνα σου. Ευλογεί τους γονείς της θυγατρών, της νύφης. Γιατί τους ευλογεί? Πρώτα πρώτα αυτό προϋποθέτει αγαθές σχέσεις με τα συμπεθέρια. Όχι συμπέθεροι. Όχι συμπέθεροι. Δεν τρώνε γλυκό ψωμί οι συμπέθεροι. Πάντοτε αλληλοβλέπονται. Αυτό σημαίνει ότι με τους συμπεθέρους έχει καλά αισθήματα. Και αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Διότι όταν οι συμπέθεροι έχουν μεταξύ των καλά αισθήματα, τότε και τα παιδιά μεταξύ τους θα έχουν καλά αισθήματα. Και δεν θα υπάρχουν προϋποθέσεις γκρίνιας ανάμεσα στο ζεύγος. Αλλά είναι όμως και κάτι βαθύτερο. Όταν κάποτε βρίσκουμε ένα καλό κορίτσι, γιατί θέλουμε, ή ένα καλό αγόρι, γιατί θέλουμε να το απομονώσουμε από τους γονείς του και λέμε εμείς βρήκαμε αυτό? Μα αυτό το παιδί το έφτιαξαν οι γονείς. Συνεπώς πρέπει να προεκτείνουμε την ευχαριστία μας και την ευγνωμοσύνη μας και εις τους γονείς αυτού του κοριτσιού ή αυτού του αγοριού. Διότι καλά, ωραία, πολύ ωραία, βρήκες μια καλή κοπέλα, εντάξει, τώρα οι γονείς της πέταμα. Βρήκες ένα καλό γαμπρό. Τώρα οι γονείς πέταμα. Λες ότι ο άνδρας είναι πολύ θαυμάσιο παιδί. Μάλιστα. Αλλά ποιος τον έκανε θαυμάσιο? Η μάνα του και ο πατέρας του. Αυτούς δεν πρέπει να τους ευχαριστήσουμε? Αυτούς δεν πρέπει να τους προσέξουμε? Να λοιπόν τώρα που έρχεται ο Τοβίτ, ο θαυμάσιος αυτός άνθρωπος, ο θεόπνευτος αυτός άνθρωπος, έρχεται να ευλογήσει και τους γονείς της Σάρας που φτιάξαν ένα τέτοιο καλό κορίτσι. Και έγινε το χαρά πάση της εν την ειδία αδελφής αυτού. Όλο το συγγενολόγοι, όλοι οι πατριώτες χάρηκαν για όλα αυτά τα περιστατικά. Και τότε ήρθε και ο αχιάχαρος εκείνος ο συγγενής, τον ενθυμίστε, που βοηθούσε τον Τοβίτ. Ήρθε και ο Νασβάς, ο εξάδελφος αυτού. Και ήχθη ο γάμος το βία μετεφροσύνης ημέρας 7. Και γιόρτασαν το γάμο ημέρες 7. 14 μέρες στο σπίτι του πεθερού, 7 ημέρες τώρα στο σπίτι του πατέρα. Και ήταν πραγματικά μια αληθινή ευτυχία στο σπίτι εκείνο. Πέρασαν όμως οι 7 ημέρες Φυσικά είναι μαζί τους και ο άγγελος, ο οποίος φέρεται πάντοτε ως συνοδός. Εκείνος ο οποίος αισθάθηκε τόσο πολύτιμος εις αυτήν την όλη υπόθεση της οικογενείας το ΒΙΤ, ώστε ήρθε και η ώρα να φύγει και ο σύντροφος, ο συνοδός. Αλλά υπήρχε μια συμφωνία. Έπρεπε να τον πληρώσουν. Διότι ενθυμίστε ότι είχε στείλει το γιο του στην αγορά και του λέγει: πήγαινε παιδί μου να βρεις κάποιον άνθρωπο επιπληρωμή, επί μισθό, για δραχμή την ημέρα. Το θυμάσαστε. Και να σε συνοδεύσει στο ταξίδι σου που θα ξέρει τον δρόμο. Και τότε καλεί ο Τοβίτ το γιο του τον Τοβία και του λέγει: ώρα τέκνων, εδώ θα δείτε τώρα τους τιμίους ανθρώπους. Προσέξτε. Τους τιμίους και τους φιλοτίμους ανθρώπους. Αυτούς που η εποχή μας έχει πολύ λίγους. Δεν θα μπορούσα ποτέ να πω, θα αδικούσα φοβερά, ότι δεν υπάρχει τίμιος και φιλότιμος άνθρωπος στην εποχή μας. Υπάρχουν. Υπάρχουν. Είναι πολλοί, αλλά μόνο ανήκουν στους λίγους. Είναι πολλοί, αλλά δεν είναι ή πολλοί. Απλώς είναι πολλοί, όχι ή πολλοί. Ανήκουν στην μικρή μερίδα, στο μικρό πίμνιον. Είναι στους λίγους. Ώρα τέκνων, μισθών τον ανθρώπο το συνελθόντιση και προστείνε αυτό. Δει, παιδί μου, κοίταξε, να πληρώσουμε τον μισθό στον άνθρωπο. Δεν είναι οι αφιλότιμοι άνθρωποι οι οποίοι αφού κάνουν τη δουλειά τους, πού σε είδα και πού σε ξέρω. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να φάμε χρήματα. Εκείνος μας δούλεψε να μην τον πληρώσουμε. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο αυτό. Να φάμε χρήματα. Ή, αφού κάναμε τη δουλειά μας καλά-καλά, εάν δεν φάμε ολότελα, που συμβαίνει και αυτό δυστυχώς, δυστυχέστατα, καθόλου σπάνια, αλλά να περικόψουμε. Να αρχίσουμε τα παζάρια εκ των υστέρων. Αφού μας τελείωσε η δουλειά, εκ των υστέρων. Και βλέπετε, πολλές φορές οι άνθρωποι αλλήλω ξεγελιώνται, αλλήλω απατώνται. Ποιος δηλαδή θα ρίξει ένα στον άλλον για να τον ξεγελάσει, να του κόψει χρήματα, να του φάει χρήματα κτλ. Φοβερά πράγματα. Φοβερά. Τι ωραίο πράγμα. Ίσχυες δουλειές. Τόσο κάνει, τόσο συμφωνούμε. Πάρτε άνθρωπε τα χρήματα. Τέλος. Τι ωραίο πράγμα. Να υπάρχει φιλοτιμία. Και η εργασία από πλευράς εργαζομένου να είναι φιλότιμος εργασία και από πλευράς εκείνου που θα πληρώσει να είναι ό,τι πρέπει να πληρώσει. Τέλος. Πάμε. Αλλά χαλάσαμε. Είναι χαλασμένοι οι άνθρωποι. Εδώ το βίντεο μας έρχεται και λέει στο γιο του: παιδί μου, κοίταξε, πρόσεξε. Εκείνο το ώρα, δηλαδή μην πάει και μπει καμία ιδέα στο μυαλό ότι, ξέρω εγώ, και όχι μόνο να του πληρώσουμε το συμπεφωνημένο, αλλά πρέπει να του πληρώσουμε και παραπάνω. Διότι ήδη το είχε υποσχεθεί και προστείνε αυτό δει. Πρέπει να προσθέσουμε. Πρέπει να δώσουμε και παραπάνω, διότι πραγματικά εβοήθησε. Και ο Τοβίας, ο γιος του Τοβίτ, θα λέγαμε ο γιος του πατέρα του. Αυτή η έκφραση δείχνει, είναι αυτονόητος, αλλά δείχνει το εξής. Ότι πού θα πέσει το μήλο κάτω από τη μηλιά. Ο γιος του πατέρα του. Δηλαδή, για τον κακό άνθρωπο, για τον κακό πατέρα, κακό παιδί. Για τον καλό πατέρα, καλό παιδί. Τι είπε ο Τοβίτ, ο Τοβίας. Ξεπερνά τον πατέρα του. Πάτερ, ούβλα από το μεδούς αυτό, το ίμιση ον ενήνοχα. Πατέρα μου, δεν έχω τίποτα να ζημιώσω, εάν του δώσω όχι κάτι παραπάνω, όχι τη μία δραχμή μόνο και κάτι παραπάνω, δεν ζημιώνω να του δώσω τα μισά από εκείνα τα οποία έφερα. Και τώρα αιτιολογεί το γιατί προτείνει αυτό στον πατέρα του να δώσει τα μισά. Δηλαδή ποσόν πολύ σημαντικό. Αν το θέλετε, ενθυμίστε τα τάλαντα εκείνα, τα 10 τάλαντα, να του δώσει τα 5 τάλαντα. Σημαντική περιουσία. Και λέει, ότι με αγίω χέση η γη, με έφερε πίσω. Η γη δεν έπαθα τίποτα στον δρόμο.
1: και τη γυναίκα μου εθεράπευσε. Έκανα καλά τη γυναίκα μου. Και το αργύριό μου ήμενγε. Μου έφερε τα χρήματα γιατί εκείνος πήγε και τα πήρα. Και σε ομοίως εθεράπευσε. Και σένα σε έκανε καλά. Απαριθμείς τον πατέρα του τις ευεργεσίες που προσέφερε ως συνοδός εις την οικογένεια αυτή. Και είπε ο πρεσβύτης, αυτός ο χαριτωμένος άνθρωπος, ο Τοβίτ, δικαιούται αυτό. Ναι, παιδί μου, έχεις δίκιο. Τα δικαιούται. Τα δώσουμε τα μισά. Είναι η συμφωνία των αγαθών ανθρώπων. Όταν ένας προτείνει κάτι, ο άλλος συμφωνεί. Όταν είναι και οι δύο αγαθοί άνθρωποι. Είναι απλοί άνθρωποι. Έχουν πνεύμα Θεού. Είναι πραγματικά χαριτωμένες καταστάσεις αυτές και τις χαίρεσαι να τις βλέπεις τους ανθρώπους. Και τότε, ενώ ετοιμάζονται, συγγνώμη, καλούν τον άγγελον σε ιδιαίτερο δωμάτιο και του λένε, πάρε το ίμιση πάντων όν ενινόχατε. Και είπα για υγιές, πάρε τα μισά από αυτά που εφέρατε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πας το καλό. Να έχεις υγεία. Σε ευχαριστούμε. Πάρε τα μισά. Δηλαδή δεν ήταν απλώς μια σκέψη, αλλά έγινε μια πράξη. Και τότε ο άγγελος τους πήρε ιδιαιτέρως και τους λέγει, μάλιστα λέει εδώ, καλέσας τους δύο κρυπτός. Ουδής άλλος είτε παρά μόνο πατέρας και γιος. Και τους λέει, ευλογείτε τον Θεό. Και αυτό εξομολογήστε και μεγαλοσύνη δίδεται αυτό και εξομολογήστε αυτό ενώπιον πάντων των ζώντων περιών επίησε με θυμών. Προσέξτε, ακολουθεί όσα θα τους πει ο άγγελος μία αποφθεγματική δηλαδή πολύ σύντομη με πολύ σύντομες προτάσεις διδασκαλία ηθική που αναφέρεται πως να ζουν και να πολιτεύονται και κατόπιν φυσικά ο άγγελος αποκαλύπτει τον εαυτό του. Εδώ τους λέγει, δοξάσατε τον Θεό. Τόσο που θα νόμιζε κανένα, γιατί έτσι και είναι, ότι το βιβλίο αυτό εγγράφηκε ή αν θέλετε η ιστορία αυτή έγινε και εν συνεχεία το βιβλίο αυτό εγγράφηκε με τούτον τον αντικειμενικό σκοπό. Να δοξαστεί ο Θεός. Όλα τα άλλα στέκονται δευτερεύοντα. Του ότι το βιβλίο αυτό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη στέκεται ένα πρότυπο πνευματικής οικογενείας, αυτό είναι δευτερεύον. Πρωτεύον είναι να δοξαστεί ο Θεός. Προσέξατε, το να φτιάξουμε μια οικογένεια ευτυχισμένη δεν είναι το πρωτεύον. Το πρωτεύον είναι δια της ευτυχισμένης οικογενείας να δοξάζεται ο Θεός. Και ένας πνευματικός άνθρωπος που ζει μέσα σε μια κοινωνία δεν πρέπει να καφιέται ότι αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος και έφτασε εκεί που έφτασε. Όχι, αλλά διότι η παρουσία του απολύγει στη δόξα του Θεού. Διότι αυτό είναι ο τελικός σκοπός της υπάρξεως των πάντων. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Δηλαδή, όλα είναι από το Θεό, όλα με το Θεό και όλα για το Θεό. Εάν δεν κλείσει αυτός ο κύκλος, όλα να φύγουν από το Θεό και να γυρίσουν πάλι στο Θεό, τότε υπάρχει αμάρτημα. Όλα λοιπόν πρέπει να απολύγουν εις την δόξα του Θεού. Γι' αυτό λέγει, αγαθών το ευλογήν των Θεών και υψούν το όνομα αυτού. Τους λόγους των έργων του Θεού ενδύμως υποδεικνύοντες και μη οκνείτε, εξομολογήστε αυτό. Να δείχνετε πάντα τα έργα του Θεού. Να τα λέτε στους ανθρώπους. Μην τεμπελιάζετε να λέτε τα έργα του Θεού. Διότι λέγει, το να κρύπτει κανείς τις βουλές του βασιλέως είναι φρόνημον. Διότι πάντοτε εκείνα που σκέπτεται ένας βασιλιάς, ένας άρχοντας, δεν πρέπει να ανακοινούνται εις τον κόσμο. έχει μυστικά σχέδια ένας άρχων. Αλλά εκείνα τα οποία όμως ο Θεός εργάζεται πρέπει να ανακοινούνται. Για να δοξάζεται ακριβώς ο Θεός. Γι' αυτό τους λέγει να δοξάζετε τον Θεό ενώπιον πάντων των ζώντων. Μπροστά σε όλους τους ανθρώπους να δοξάζετε τον Θεό. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Οτιδήποτε κι αν έχουμε και να μας συμβαίνει, πάντα να δοξάζουμε τον Θεό εις τους άλλους ανθρώπους. Και συνεχίζει. Αγαθόν ποιήσατε και κακόν ούχε βρίσκει ημάς. Να μετέρχεστε, λέγει, πάντα κάτι αγαθόν. Και κακό ποτέ δεν θα σας έβρει. Αγαθόν προσευχή, μετανηστείας και ελεημοσύνης και δικαιοσύνης. Σε αυτό το στίχο έχουμε όλο το νόημα της νηστείας. Τι λέγει, μια που τώρα μάλιστα μετερχόμεθα και σαρακοστή, ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Είναι καλό πράγμα, λέγει, η προσευχή να συνοδεύεται με τα εξής τρία πράγματα. Με την νηστεία, με την ελεημοσύνη και με την αρετή. Δικαιοσύνη θα πει αρετή. Προσέξτε, η προσευχή να συνοδεύεται με την νηστεία. Ακούσατε αυτό, με την νηστεία. Γιατί πολλοί λένε και τι είναι η νηστεία και πού το γράφει η Αγία Γραφή για την νηστεία. Και που λένε οι φιλιαστές και πού γράφει η Αγία Γραφή για την νηστεία. Λοιπόν, η νηστεία, η ελεημοσύνη και η αρετή. Αν αυτά τα τρία πράγματα υπάρχουν, τότε η προσευχή μας γίνεται ακουστή στον Θεό. Τότε, λέγει, ενώ ακόμη ομιλείς, λέγει ο Θεός, ιδού εγώ πάρημι. Είμαι παρόν. Παιδιά, πολλές φορές, κάτω από τέτοιες συνθήκες, πολλές φορές, όταν κρίνει βεβαίως ο Θεός, πολλές φορές, πριν τελειώσουμε την προσευχή μας, το αίτημά μας έχει έλθει. Έχει έλθει. Όταν υπάρχουν αυτά τα τρία, θα τα ξαναπώ. Νηστεία, ελεημοσύνη και αρετή. Αγαθόν το ολίγον. Αυτή η επανάληψη του αγαθών και αγαθών είναι, θα λέγαμε, σαν να λέγαμε τούτο. Καλόν είναι αυτό, καλόν είναι αυτό. Ως να είναι μία απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι θα έλεγαν και τι μπορεί να είναι καλόν. Αγαθόν το ολίγον με τα δικαιοσύνης ή πολύ με τα αδικίες. Εδώ η λέξη δικαιοσύνη έχει την στενή σημασία που σημαίνει δικαιοσύνη. Ό,τι λέει η λέξη. Παριμήν, σε σύγχρονη γλώσσα. Είναι καλό πράγμα να έχεις λίγο, και αυτό το λίγο να είναι κερδισμένο με δικαιοσύνη και με άρετη, παρά να έχεις πολύ και αυτό το πολύ να είναι κερδισμένο με αδικία. Μάλιστα, σε αυτό το σημείο, επειδή αναφερόμεθα στις σχέσεις των συζύγων και την οικογενειακή κατάσταση, ποτέ δεν πρέπει η γυναίκα να πιέζει τον σύζυγό της να έχει περισσότερα χρήματα. Διότι ο σύζυγος πολλές φορές θα αναγκαστεί να κάνει και άλλες δουλειές και κάποτε ανέντιμες δουλειές και ύποπτες δουλειές, μόνο και μόνο για να ικανοποιεί τις φιλοδοξίες και την πλεονεξία της συζύγου. Ποτέ μην πιέζετε τον σύζυγό σας, λέτε, δεν μας φτάνουν τα χρήματα, θέλουμε και άλλα χρήματα. Ποτέ. Η γυναίκα πάντα πρέπει να λέγει ότι εκείνα τα οποία υπάρχουν είναι επαρκή. Δεν θέλω να πω την περίπτωση που δίνει ο σύζυγος 100 δραχμές την εβδομάδα με σύγχρονα χρήματα. Προσέξτε, με σύγχρονες τιμές. 100 δραχμές την εβδομάδα για να περάσει η γυναίκα στο σπίτι και πρέπει να μαγειρέψει, πρέπει να ψωνίσει, πρέπει. Πώς, με 100 δραχμές τι. Τι, προσέξτε. Και εκείνος να παίρνει πολλά χρήματα, αλλά μην της δίνει χρήματα. Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Αυτό είναι φοβερό, δεν εννοώ αυτή την περίπτωση. Ενώ όταν υπάρχει αυτό το ταμείο μέσα στο σπίτι κατά έναν τρόπο που δεν είναι διαχειριστής ούτε ο άνδρας ούτε η γυναίκα, αλλά και ο άνδρας και η γυναίκα. Τα χρήματα δεν είναι στην τσέπη του ο ανδρός. Να τα κρατάει πάντα μαζί του, όπου πηγαίνει πάντα μαζί του. Ώστε η γυναίκα, όταν βγάζει ο σύζυγος το παντελόνι και το κρεμά στην κρεμάστρα, να πάει να ψάχνει στις τσέπες για να πάρει χρήματα. Αυτά τα πράγματα γίνονται. Αυτό είναι φοβερά πράγματα. Τα χρήματα θα είναι σε ένα σημείο και ό,τι έχει ανάγκη η γυναίκα θα πάρει από εκεί και ο σύζυγος από εκεί το ίδιο. Ούτε θα ζητάει η γυναίκα από τον άντρα χρήματα, ούτε ο άντρας από τη γυναίκα. Γιατί είναι και το αντίστροφο. Υπάρχουν γυναίκες τόσο αυταρχικές που κρατούν τα χρήματα και δίνουν χαρτζιλίκι στο σύζυγο. Ναι, είναι και το αντίστροφο. Όλα αυτά είναι αντικοινωνικά πράγματα, αντι-οικογενειακά πράγματα. Τίποτα. Τα χρήματα κάπου, σε ένα σημείο του σπιτιού. Και θα πάρουν να ξοδέψουν. Με τα λογικής και με τα συνέσεως. Και ο άνδρας και η γυναίκα. Εκεί, στο σημείο αυτό, ποτέ δεν θα πει η γυναίκα στον άνδρα να τον πιέζει ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Και ο άνδρας πνίγεται και δεν ξέρει τι να κάνει και δεν ξέρει πού να πάει να δευτεροδουλέψει για να βγάλει πιο πολλά για να ικανοποιεί την πλεονεξία ή τη φιλοδοξία της γυναικός του. Καλόν ποιήσε ελεημοσύνην ή θησαυρίστε χρησία. Είναι καλόν μάλλον να κάνει κανείς ελεημοσύνη παρά να αποταμιεύει στην τράπεζα χρυσάφη. Ελεημοσύνη γάρε ξανατουρίεται και αυτή αποκαθαρεί πάσαν αμαρτία. Ενθυμίστε, είναι μια επανάληψη των όσων και παλαιότερα έχουμε πει στο βιβλίο του Τοβίτ, τα οποία αυτά μετήρχεται ο Τοβίτ. Διότι λέγει η ελεημοσύνη απαλλάσσει από τον θάνατον και τον αιώνιον θάνατον προπαντός και καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Οι δε ποιούντες ελεημοσύνας και δικαιοσύνας πληστήσονται ζωή. Αυτοί που μετέρχονται την ελεημοσύνη και την αρετή, αυτοί θα γεννήσουν από ζωή και προπαντός από αιώνιον ζωή. Οι δε αμαρτάνοντες πολέμοι η σύντηση αυτών ζωή. Προσέξτε αυτό το στίχο. Αυτοί που αμαρτάνουν είναι εχθροί της ίδιας των της ζωής. Όταν, παιδάκι μου, πηγαίνεις στο σκάς από το σχολείο, όταν δεν ακούς τη μητέρα σου, όταν πηγαίνεις με παρέα στο φρούριο ή κάπου αλλού, είσαι εχθρός του εαυτού σου. Διότι εκείνος που αμαρτάνει είναι πραγματικά εχθρός του εαυτού του. Του εαυτού του. Πολλοί λένε, και ποιον βλάπτω? Τον εαυτό σου βλάπτει. Εκείνον που ο νόμος του Θεού έβαλε σαν μέτρο για να αγαπάς τον πλησίον σου. Τι είπε? Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Αυτό το ως σε αυτόν που είναι το μέτρο, εσύ το καταστρέφεις. Και αφού το καταστρέφεις, πώς είναι δυνατόν ποτέ να κρατήσεις στερή σε μέτρου, να κρατήσεις μετά ένα μέτρο για τον εαυτό σου? Δεν έχεις πια μέτρο, το έχασες. Ου μη κρύψω αφημών παν ρήμα ήρικα δι μυστήριον βασιλέως κρύψε καλόν. Τα δε έργα του Θεού ανακαλύπτει με ενδόξω. Σας είπα, το να κρύπτει κανείς τα σχέδια του βασιλέως, έτσι πρέπει. Αλλά να αποκαλύπτει τα σχέδια του Θεού είναι σπουδαίο. Και νυν, ότε προσήφξω σύ και η νύφη σου, Σάρα, εγώ προσήγαγον το μνημόσυνο της προσευχής ημών ενώπιον του Αγίου. Πω πω. Εδώ τώρα γίνεται μια αποκάλυψη. Και να λέγει, όταν εσύ προσευχόσουνα, εσύ ο Τοβίτ, τότε που προσευχόσουνα και ήσουνα σε απελπισία με τη γυναίκα σου, το θυμάσαι Τοβίτ, και η νύφη σου η Σάρα, που και εκεί ήταν σε απελπισία, διότι η σύζυγή της απέθνισκον και οι υπηρέτριές της είχαν πει, άντε και εσύ να πεθάνεις και ποτέ από σένα παιδί να μην δούμε. Θα ενθυμίστε αυτά. Εγώ, λέγει, εγώ που είμαι μπροστά σας, προσήγαγον το μνημόσυνο της προσευχής, την μνήμη της προσευχής ενώπιον του Αγίου, ενώπιον του Θεού. Τι βλέπουμε εδώ, παιδιά? Οι προσευχές μας προσάγονται τα αιτήματά μας από τους αγγέλους εις των Θεών. Ναι, προσάγονται από τους αγγέλους. Μάλιστα, με την ευκαιρία θα σας έλεγα το εξής. Όταν προσευχόμεθα σε Αγίους, προς τιμήν των Αγίων, οι άγγελοι μεταφέρουν την προσευχή μας και παίρνουμε το αίτημά μας από τον Θεό, αλλά προς τιμήν των Αγίων. Δηλαδή, δεν θαυματουργεί ο Άγιος, ή αν θέλετε θαυματουργεί ο Θεός δια του Αγίου. Παρακαλάμε κάτι την Παναγία, παρακαλάμε κάτι τον Άγιον Αχίλιο κτλ. Άγγελοι μεταφέρουν τις προσευχές μας, διότι οι Άγιοι δεν πλανώνται επάνω στη γη. Είναι γνωστό αυτό. Δεν πλανώνται πάνω στη γη. Οι άγγελοι λοιπόν είναι εκείνοι οι οποίοι μεταφέρουν τα αιτήματά μας. Και ότε έθαπτε στους νεκρούς, φοβερή η μνήμη των ουρανίων σωμάτων, και τότε που έθαπτε στους νεκρούς, θυμόσαστε που πήγαινε κρυφά και έθαπτε τους νεκρούς, ως άθεος συμπαρήγμινση ήμουνα μαζί σου. Πόπο, θα μας λέει κάποτε στην κρίση ο Θεός, θυμάσαι που έκανες εκείνο, θυμάσαι που έκανες εκείνο, και θα μας πιάσει φρίκι μπροστά σε αυτή τη μνήμη του ουρανού. Φρίκι πραγματικά. Και ότε ου κόκκινησα σαν αστήνη και καταλυπήν το αριστόν σου, όπως απελθόν περιστήλης των νεκρών, ου και λαθέ με αγαθοποιών, αλλά συν σύ ήμιν. Και θυμάσαι, ήταν πεντηκοστή, όταν κάθισες να φας σε ένα πλούσιο τραπέζι στο σπίτι σου, είχε όλα τα αγαθά. Δεν τεμπέλιασες να πεις το παιδί σου, συγγνώμη, δεν τεμπέλιασες να μάθει το παιδί σου και σου είπε ότι η πατέρα βρήκα κάποιον νεκρόν. Να σηκωθείς, να πεταχτείς, αυτό που έγινε και αιτία να τυφλωθεί. Βλέπετε πολλές φορές εκείνα που τα βλέπουμε σαν στραβό που έρχεται, είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Γιατί τυφλώθηκε από αυτό το περιστατικό το δείτε. Διότι είχε μείνει απ' έξω που είχε πιάσει νεκρόν, κουτσούλησαν τα πουλιά τη νύχτα, τυφλώθηκε. Θα έλεγε κανείς πήγα να κάνω ένα καλό και μου βγήκε ξινό. Α, βλέπετε εδώ. Βλέπετε. Τότε λέγει που πήγες, δεν όθνησες, δεν τεμπέλιασες, αλλά επήγες να περιστήλεις, να μαζέψεις τον νεκρόν και άφησες το τραπέζι σου. Ούτε αλαθέσμε, αγαθοποιών, δεν διέφυγες της προσοχής μου που έκανες την καλή αυτή πράξη, αλλά τι, ήμουνα μαζί σου, αλλά συν σύ ήμιν, ήμουνα μαζί σου. Για σκεφτείτε παιδιά, ότι ο άγγελός μας μας βλέπει συνεχώς και μας προστατεύει συνεχώς. Είναι μια πίστη που όταν μέσα μας είναι ζωντανή, αισθανόμεθα πολύ διαφορετική. Ποτέ δεν αισθανόμεθα ότι είμεθα μόνοι εις τον κόσμο αυτόν. Και μην απέστη λέμε ο Θεός, η άστας θέσε και την ύφη σου σάρα. Και τώρα, στην πάρση τούτης, με έστειλε ο Θεός, με έστειλε ο Θεός. Να θεραπεύσω εσένα και την ύφη σου τη σάρα. Εγώ είμαι η Ραφαήλ. Αποκάλυψε. Εγώ είμαι ο Ραφαήλ, λέει και το όνομά του, εις εκ των επτά Αγίων Αγγέλων, ή οι οποίοι προσαναφέρουν τας προσευχάς των Αγίων. Βλέπετε, οι άγγελοι προσαναφέρουν, οδηγούν τις ψυχές των, τις προσευχές των Αγίων. Θυμηθείτε ακόμη και από την Αποκάλυψη. Δεν θέλω να μείνω πιο πολύ για να κλείσω το σημείο αυτό. Και εις πορεύονται ενώπιον της δόξης του Αγίου. Όταν άκουσαν ο Τοβίτ και ο Τοβίας ότι είναι ο άγγελος Ραφαήλ και τους είπε τόσα και τόσα από τη ζωή τους που δεν μπορούσε κανείς να τα ξέρει παρά μόνο κάποιος που τους έβλεπε μυστικά, τότε εταράχθησαν και οι δύο και έπεσαν χαμοξεροί. Και τους λέγει ο άγγελος, μη φοβήστε, ειρήνη μην έστε. Και ο Χριστός, όταν έβλεπε τους μαθητάς του να ταράσσονται, τους έλεγε ειρήνη ημίν. Ειρήνη να έχετε, μην ταράσσεστε. Τον δε Θεόν ευλογείται εις τον αιώνα. Να δοξάζετε πάντοτε τον Θεόν. Ότι ούτε αιμα αυτού χάρητη, αλλά τη θελήση του Θεού ημών ήλθον, όθεν ευλογείται αυτόν εις τον αιώνα. Γι' αυτό λέγει, δεν ήρθα με τη δική μου τη χάρη, αλλά με τη θέληση του Θεού μας. Προσέξτε, του Θεού ημών. Διότι ο Θεός είναι ο Θεός και των ανθρώπων, είναι ο Θεός και των αγγέλων. Γι' αυτό συνεπώς εκείνο να δοξάζεται, όχι εμένα. Πάσα στα σημέρα σοπτανόμην ημίν και ούτε αφαγών ούτε έπιον. Ενώ ήμουν μαζί σας πάντοτε και με βλέπατε όλες αυτές τις μέρες, όλο αυτόν τον καιρό, ούτε έφαγα ούτε ήπια. Φυσικά και το πιάτο άδειαζε και όλα κινούνται κατά έναν τρόπο που ίσως να δίδεται η εντύπωση σε ενός ανθρώπου κανονικού. Ούτε έφαγα, ούτε ήπια. Αλλά όραση νημή θεωρείτε. Μπροστά σας είχατε μία όραση. Δεν ήμουν άνθρωπος, δεν είμαι άνθρωπος, ούτε έφαγα, ούτε ήπια. Μία όραση είχατε. Νομίζατε ότι βλέπετε έναν άνθρωπο. Και μην εξομολογήσετε τον Θεό. Και τώρα να δοξάζετε τον Θεό. Διότι αναβαίνω προς τον Αποστήλαντά με. Πηγαίνω σε εκείνον ο οποίος με έστειλε. Και γράψατε πάντα τα συντελεστέντα βιβλίων. Και όλα εκείνα τα οποία έγιναν, να τα γράψετε. Συνεπώς, ποιοι πρέπει να έγραψαν το βιβλίο αυτό, ή ο Τοβίτ ή ο Τοβίας. Και ρώσαν πεσμένοι κάτω από το φόβο τους, όταν σηκώθηκαν, δεν είδαν πλέον κανέναν. Ο άγγελος είχε φύγει. Και τότε άρχισαν να δοξάζουν τον Θεό για τα μεγάλα του έργα που είχε δώσει εις αυτούς. Αλλά προσέξατε, το βιβλίο του Τοβίτ δεν ετελείωσε ακόμη, διότι εδώ κλείνει η ιστορία της εμφανίσεως του Αγγέλου. Αλλά η ιστορία συνεχίζει παρακάτω και θα μας δείξει τη ζωή παρακάτω και του Τοβίτ και του Τοβία. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παρακάτω, αλλά πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη...

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

Στη λίμνη της Γενισαρέτ μας μεταφέρει, αδελφοί μου, σήμερα ο Άγιος και Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Εκεί θέλει να μας παρουσιάσει το μεγάλο ψαρά της ανθρωπότητος που έρχεται να ρίξει τα δίχτυα του στη θάλασσα των ανθρώπων για να σώσει και να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος. Αλλά εκεί ακριβώς συναντά και τους μικρούς ψαράδες που ετοιμάζουν τα δίχτυα τους για την επόμενη μέρα. Και στη συνάντηση του μεγάλου ψαρά με τους μικρούς ψαράδες της Γενισαρέτ, ο λαός προσέρχεται να ακούσει το διδάσκαλο για να πάρει τα διδάγματα, να στηριχθεί, να οικοδομηθεί, να ωφεληθεί και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ψυχικού του κόσμου. Και η βάρκα του ενός εκ των δύο γίνεται ο άμβωνας που κηρύττει ο διδάσκαλός μας. Η βάρκα του Σίμωνος και του Ανδρέα ανοίγονται λίγο στην ακρογιαλιά και από εκεί

ο Κύριος μας διδάσκει τα πλήθη. Και όταν ο Κύριος μας τερμάτισε τη διδασκαλία του, τότε λέγει στα δύο πλοιάρια, στους ψαράδες των δύο πλοιαρίων, λέγει ανοιχθείτε στα ανοιχτά της θαλάσσης και ρίψατε τα δίκτυα να ψαρέψετε. Αλλά ο Σίμων, που είναι θερμόαιμος και τολμηρός, έχει αντιρρήσεις. Είναι έμπειροι ψαράδες. Ξέρουν ότι όταν ο ήλιος ανεβεί πολύ ψηλά πάνω από τα κεφάλια τους, κανένας δεν ψαρεύει. Γι' αυτό λέγει επιστάτα διόλης της νυχτός κοπιάσαντε σου δεν ελάβομεν. Επειδή το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυο. Επιστάτα, σύ που επιστατείς και επιβλέπεις, σύ που προείστασε, δεν γνωρίζεις ότι εμείς όλη τη νύχτα κοπιάσαμε και δεν πιάσαμε ούτε ένα λέπι. Αλλά αυτήν την ώρα δεν γίνεται ψάρεμα. Αλλά αφού το λες εσύ Χριστέ μου, θα το κάνουμε. Επειδή το ρήματί σου χαλάσε το δίκτυο. Θα ξαναρίξουμε τα δίχτυα στη θάλασσα και πράγματι ανοίχθηκαν και πήγανε στα βαθύτερα νερά και εκεί έριξαν τα δίχτυα τους οι ψαράδες των δύο πλοιαρίων και γέμισαν τα δίχτυα από ψάρια ώστε να κινδυνεύουν και να πνιγούν ακόμη από το βάρος των νυχθείων. Και τότε ο θερμόαιμος, ο Πέτρος, ο Σίμων, τι είπε? Έξελθε Κύριε απ' εμού ότι αμαρτωλός ημί. Μπροστά στο θαύμα που είδε, γιατί η λογική, η πείρα του επαγγέλματός του του έλεγε πως είναι αδύνατο αυτήν την ώρα να γίνει ψάρεμα. Και όμως αφού το είπε ο Χριστός και υπήκουσε στο Χριστό και ταπεινώθη μπροστά στο Χριστό, ναι, ένιωσε τον εαυτό του αμαρτωλό και είπε όπως ο εκατόνταρχος άλλοτε, ο Ρωμαίος αξιωματικός, ουκ μη ικανός είναι υπό την στέγη μου εισέλθεις Κύριε, είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και δεν θέλω, όχι δεν θέλω, δεν είμαι άξιος να έρθει στο δικό μου το σπίτι. Πες ένα λόγο και το παιδί μου θα γίνει καλά. Το ίδιο λέγει και ο Πέτρος. Και τότε ο Κύριος μας τους απευθύνει το προσκλητήριο. Ελάτε, από σήμερα θα είστε ψαράδες των ανθρώπων. Ιδέ ευθέως αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτό. Είναι τα παιδιά του Ζεβεδαίου, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος και ο Σίμων, ο Πέτρος με τον Ανδρέα. Και ακολούθησαν τον Χριστό. Στο παράγγελμα και στην πρόσκληση δεν είπαν πού θα πάμε Κύριε, πού θα αφήσουμε τα δίχτυα, τη θάλασσα, τα πλοιάρια, τις φαμίλες μας, τις οικογένειές μας, πού θα μείνουμε, έχεις σπίτια, έχεις χρήματα, τίποτε. Εμπιστεύονται τους εαυτούς των εις τον Κύριον και ακολούθησαν και από ψαράδες που ήτανε της Γαλιλαίας γίνονται ψαράδες των ανθρώπων, γίνονται οι κήρυκες του Ευαγγελίου, γίνονται οι Απόστολοι του Χριστού και μεταφέρουν το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την Οικουμένη. Αυτό αδελφοί μου είναι το νόημα του σημερινού Ευαγγελίου με πιο απλά λόγια. Αλλά θα ήθελα να στρέψω την προσοχή σας σε ένα ακριβό σημείο. Ότι μπροστά μας έχουμε μια τετράδα ανθρώπων εργατικών. Εργάζονται και η εργασία είναι ευλογημένη. Όταν στο πλοιάριό τους δεν είχαν τον Χριστό, ήταν άκαρπος η εργασία τους. Δεν είχαν ευλογία. Δεν έπιασαν ψάρια όλη τη νύχτα. Όμως από την ώρα που στο καράβι τους, στο πλοιάριό τους είχανε τον Χριστό, τότε η εργασία τους ευλογήθηκε και έγινε αυτό το θαύμα, το να γεμίσουν τα δίχτυα
από ψάρια ώστε να κινδυνεύουν να καταποντιστούν. Είναι χρέος μας, αδελφοί μου, όλοι μας να εργαζόμαστε. Και ο Κύριος μας το δίδαξε αυτό και είπε: ο πατήρ μου εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Και εργάστη. Πού εργάστη ο Κύριος μας? Εργάστη στο επιπλοποιόν. Ως επιπλοποιός εργάζεται ο Χριστός από τη μικρή του ηλικία μέχρι και της ενηλικιώσεώς του των 30 ετών, που εξήλθε εις την δημοσίαν ζωήν και κήρυξε και θαυματούργησε και έκανε το έργο αυτό που όλοι μας ξέρουμε, το σωτήριον. Όλοι μας εργαζόμεθα και ο Κύριος μας δίδαξε με το παράδειγμά του ότι πρέπει να εργαζόμεθα. Και ο Απόστολος Παύλος έθεσε έναν όρο που αποτελεί την αδαμαντίνη βάση της ζωής όλων των κοινωνιών των ανθρώπων. Ήτης ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστίν. Όποιος δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει να τρώει. Πώς θα τραφείς? Να λοιπόν, πρέπει να κάνουμε εργασία που να μπορούμε να θρέψουμε τον εαυτό μας πρώτα. Να μην ζούμε εις βάρος κανενός. Γιατί όσοι ασχολούνται με τη μελισσοκομεία βλέπουν εκεί πέρα ότι οι μέλισσες εργάζονται και δουλεύουν επί καθημερινής βάσεως ακαταπαύστος για να γεμίσουν την κεψέλη με τα απαραίτητα στοιχεία για να πάρουμε εμείς το μέλι. Υπάρχουν και οι κηφίνες που δεν εργάζονται. Έτσι είναι και οι ανθρώπινες κοινωνίες. Όταν, αδελφοί μου, υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται και άνθρωποι που δεν εργάζονται, αυτοί θα ζήσουν εις βάρος των άλλων ανθρώπων. Επομένως, εργασία είναι καθήκον του καθενός ανθρώπου και είναι εντολή του Θεού να εργαζόμεθα. Γιατί με τον ιδρώτα και με τον κόπο μας να βγάζουμε το ψωμί μας, να τρέφουμε τον εαυτό μας. Αλλά όχι μοναχά να τρέφουμε τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να εργαζόμαστε και για τον συνάνθρωπό μας. Η εργασία να μην γίνεται μόνο για το άτομό μας, αλλά και για το καλό του συνανθρώπου μας. Από αυτά που εμείς βγάζουμε, να μπορούμε να βοηθήσουμε και τον πεινασμένο και τον αδύναμο και τον άνθρωπο που έχει ανάγκη από τη συμπαράστασή μας. Ξέρετε εσείς ότι το έργο των μοναχών είναι η προσευχή. Νυχθημερών εργάζονται και των ασκητών ακόμη και των ερημητών ακόμη και εκείνων των ανθρώπων που βρίσκονται στα φρικτά καρούλια του Αγίου Όρους. Έργων των έχουν την προσευχή, αλλά όμως εργάζονται. Έχουν τα εργόχερά τους. Με τα εργόχερα που εργάζονται προσπαθούν να βγάλουν το δικό τους το μερητικό και να βοηθήσουν και τους άλλους. Και το σύνθημα το οποίο εφαρμόζουν οι μοναχοί είναι: σώμα εργάσου για να τραφείς, ψυχή μου νύφε για να σωθείς. Να, ο σκοπός της εργασίας. Αλλά ξέρετε, και η εργασία, αδελφοί μου, μπορεί να μεταβληθεί σε προσευχή όταν αυτήν την εργασία που κάνουμε την κάνουμε σύμφωνα με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού. Όταν υπάρχει επί δε το ρήματί σου χαλάσω το δίκτυον, αυτήν την εργασία που κάνουμε, αν είναι ευλογημένη, αν είναι το θέλημα του Θεού, αν δεν είναι άδικος, αν η παρουσία του Χριστού βρίσκεται στον χώρο και στον τόπο της εργασίας μας, τότε και η εργασία μεταβάλλεται σε προσευχή. Είσαι αρτοποιός, βγάζεις ψωμί, τρέφεις τους ανθρώπους. Αν έχεις το Χριστό μέσα στο αρτοποιείο σου, θα λες τι? Θεέ μου, μου δώσες την ευκαιρία να τρέφω εσένα.
Γιατί ο αδελφός μου είναι εικόνα του Χριστού. Επομένως, το ψωμί που θα βγάλω θα πρέπει να είναι το καλύτερο. Να μην υπάρχει ζαβουλιά μέσα και πονηριά και να μην υπάρχει το κίνητρο της απληστίας. Να αδικήσω τον συνάνθρωπό μου με το έργο που παράγω και να ζήσω εις βάρος του άλλου αδικώντας τον και παρανομώντας στον τόπο της εργασίας μου. Βλέπετε αδελφοί μου, οποιαδήποτε δουλειά κι αν κάνουμε πρέπει να είναι ευλογημένη από το Θεό. Και έχουμε χειρονακτικές εργασίες που είναι τίμιες. Εργάζεται ο κτηνοτρόφος και τρέφει το κοπάδι του και προσπαθεί να είναι δίκαιος και να είναι σαν τον Άβελ. Εργάζεται και ο Γεωργός με τον τίμιο υδρότα του να βγάλει το ψωμί του, αλλά να θρέψει και τον συνάνθρωπό του. Και αν δείτε, οι τάξεις των Γεωργών λιγοστεύουν στις ημέρες μας και θα παίρνουμε εμείς τα ξένα τρόφιμα και τα ξένα προϊόντα που θα παράγουν άλλοι λαοί. Και εμείς, εφόσον ο αγροτικός πληθυσμός όλο και λιγοστεύει και ύπεθρος αραιώνει, θα μείνει η υγεία καλλιέργητος και θα μας τα φέρουν έτοιμα, θα μας τα ετοιμάζουν και με διοξίνες και με κρεατάλευρα ακόμη, ταΐζοντας πια τα ίδια τα ζώα. Και εμείς θα τρώμε και θα γεμίζουμε από αρρώστιες. Ώστε αδελφοί μου, υπάρχει εργασία που είναι ευλογημένη και είναι στηριγμένη πάνω στην αδαμαντίνη βάση. Να μην αδικήσουμε με την εργασία μας κανένα. Χειρονακτική εργασία, σωματική εργασία. Υπάρχει όμως και διανοητική εργασία. Άλλος είναι ιατρός και πρέπει να εργάζεται, βεβαίως να εργάζεται. Άλλος είναι ιερεύς, πρέπει να εργάζεται. Έχει και αυτός έναν αγρό, έχει μια ενορία, έχει έναν μπελάκι. Πρέπει να καλλιεργεί τις ψυχές του, τις ενορίες του και να αναβαθμίζει το πνευματικό επίπεδο των χριστιανών και να ενισχύει το φρόνημα, την αισιοδοξία, την ορθόδοξο πίστη, να ετοιμάζει τις ψυχές ώστε να ζούνε σύμφωνα με τον νόμο και με το θέλημα του Θεού. Υπάρχουν και επιστήμονες που μερανύχτα αγωνίζονται και εργάζονται και ξαγρυπνούν και κοπιάζουν να εφεύρουν και να κάνουν ανακαλύψεις, βεβαίως για το καλό της ανθρωπότητας. Αδελφοί μου, ό,τι κι αν κάνουμε, όπου κι αν εργαζόμεθα, να εργαζόμεθα τίμια και δίκαια, αλλά να εργαζόμεθα για τη δόξα του ονόματος του Θεού. Είτε ουν εστίεται, είτε ουν πίνεται, είτε τι ποιείται, πάντα προς δόξαν Θεού ποιείται. Και σε καμιά περίπτωση έτσι, επί δε το ρηματίσω χαλάσω το δίκτυο, έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα η εργασία μας να αποτελεί το μέσο και τον τρόπο του εξαγιασμού του καθενός μας και να είναι στην υπηρεσία της αγάπης του συνανθρώπου μας και να στοχεύει στη δόξα του ονόματος του Θεού. Κάποτε ένας επιθεωρητής εργασίας πήγε σε ένα λατομείο χωρίς κανείς να τον ξέρει ποιος είναι. Συναντάει τον πρώτο λατόμο. Του λέει, φίλε μου, πώς πας εδώ? Πώς να πάω, του λέει, φιλαράκο μου, σκληρή η ζωή, σαν τη γρανιτένια την πέτρα αυτή που βλέπεις που λαξεύω, τέτοια είναι σκληρή και η ζωή μας. Και έβγαλε έναν στεναγμό και είπε μια κατάρα για τον εαυτό του, βέβαια. Προχώρησε και βρίσκει το δεύτερο. Φιλαράκο μου, του λέει, πώς πάτε εδώ με τη δουλειά? Τι να κάνουμε, αδελφέ μου, του λέγει. Έχω οικογένεια, έχω παιδιά. Δουλεύω μέρα νύχτα για να μπορέσω να θρέψω την οικογένειά μου. Και πάει και στον τρίτο. Και του λέει, φίλε μου, τι κάνεις εδώ? Α, να σας πω, λέει, εγώ λαξεύω αγκονάρια που θα χρησιμοποιηθούν για μια εκκλησία, για ένα ναό.
Και νιώθω μια αγαλίαση και μια ευχαρίστηση, γιατί αυτός ο ναός θα είναι αφιερωμένος στο Θεό και πλήθη ανθρώπων θα πηγαίνουν να εργάζονται και να υμνούν και να δοξολογούν το όνομα του Κυρίου. Ο πρώτος σχεδόν καταράστηκε την εργασία του. Ο δεύτερος είπε τρέφω, εργάζομαι για να θρέψω την οικογένειά μου. Και ο τρίτος είπε ότι δουλεύω με ευχαρίστηση, γιατί η δουλειά μου αυτή μεταβάλλεται σε προσευχή, σε ναό μέσα στον οποίο θα προσφέρετε λατρεία στο όνομα του Θεού. Αδελφοί μου, όλοι μας οφείλουμε να εργαζόμαστε, είτε διανοητικός, πνευματικός, σωματικός, χειρονακτικός. Καμιά εργασία δεν είναι υποτιμητικό να κάνεις και ακτοφόρος και να καθαρίζεις και να πλένεις, αλλά οποιαδήποτε εργασία να αγιάζεται με την καθαρότητα των αισθημάτων, με τα αγνά μας ελαττήρια και με τον ιερό σκοπό που υπάρχει μέσα στην εργασία. Και είναι λυπηρό το ότι σήμερα υπάρχουν παλικάρια, υπάρχουν παιδιά στο άνθος της ηλικίας των που ψάχνουν και ζητούν να βρουν δουλειά και δεν ευρίσκουν. Και το κύμα της ανεργίας είναι μεγάλο και εγκυμονεί πολλούς κοινωνικούς κινδύνους. Αδελφοί μου, τελείωσα. Φεύγοντας από τον Ιερό Ναό, όλοι μας να θέσουμε ένα ερώτημα στον εαυτό μας. Τι να πούμε, εάν τις δυνάμεις που έχω τις χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση, εάν διακατέχομαι από την οκνηρία, από την τεμπελιά, ή διασπαθίζω τις δυνάμεις μου σε έργα πονηρά που δεν μπορεί να τα ευλογήσει ο Θεός, που αδικώ τον συνάνθρωπό μου και βλάπτω την ψυχή μου και υβρίζω και το Θεό μου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όλοι να εργαζόμεθα για το καλό του εαυτού μας, για το καλό του συνανθρώπου μας και για τη δόξα του ονόματος του Θεού, και τότε ο καρπός των εργασιών μας θα είναι πλούσιος, γλυκής, και εμείς θα έχουμε μια εσωτερική αγαλίαση και ένα αίσθημα ικανοποιήσεως ότι πράττουμε το αγαθό και ελπίζουμε ότι ο Θεός βλέπει αυτό το αγαθό και θα μας ευλογεί και θα μας οδηγεί εκεί που λαχταράει η ψυχή μας στην αιωνιότητα, της οποίας ήθε όλοι να κληρονομήσουμε. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσά με. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνεί με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον ει εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί σαν νέο δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τε σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσχουν εν τες δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης ηγεί τα δικαιώματά σου διδαξώνουν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσε επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινο σας κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτω σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσου. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντε με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξαν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον,
2: τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντος ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην τάξεις και μην έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητες εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτυρμών, θαρούντες εκ ρηπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος σου ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου. Γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνος, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε, Κύριε, τον απελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατρί καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήν ως έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μανεριστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενδόξα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.

Ορθοδόξων, μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Ήπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη,

μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ αδελφέ μου ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου
ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτεση και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επεμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως ιάνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθεια σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσκον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

ελαιώσω και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδω γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδω γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριο.

0: Αμήν. Της Αγγέλου Πολιτείας σου μακάριε, του παρακλήτου ανεδείχθης θείων όργανων, Ισαάκ και μοναζόντων τύπος εν πάση. Αλλός χάριτος θυσίας εν διέτοιμα, χάριν αίτηση ημίν και φως ουράνιον, της βοώσης η χέρις Πάτερ Θεόσοφε.
1: Χέρις Πάτερ Θεόσοφε.
0: Άγγελος εν ασκήσει, εν σαρκή ανεδείχθης παμάκαρ Ισαάκ Θεοφόρε, και τη αγγελική σου φωνή, λόγους ημίν σωτηρίας παρέθηκας, διόν ζωήν προσκρίτωνα, οδηγούμεν ίση βοώμεν. Χαίρε το άσφρον του εξηρίας, χαίρε ο λίχνος της ησυχίας. Χαίρε γεϊρών φρονημάτων υπέρτερε, χαίρε φωτισμού ουρανίου συμμέτοχε. Χαίρε στήλη θεοτύπωτος, ιερών ησυχαστών, χαίρε στόματο μελήρητων, διδαχών πνευματικών. Χαίρε ότι απλήστης θεοσδότου σοφίας, χαίρε ότι λυτρούσε των παθών της κακίας. Χαίρε Χριστού θεράπου θερμότατος, χαίρε ημών διδάσκαλος ένθεος. Χαίρε σοφέ Ισαάκ Θεοφόρε, χαίρε ημών οδηγέ Θεηγόρε. Χαίρε Πάτερ Θεόσοφε.
1: Χαίρε Πάτερ Θεόσοφε.
0: Τι 28 του αυτού μηνός, μνήμην άγομεν του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Ισαάκ του Σύρου, επισκόπου γενομένου της πόλεως Νινεβή. Τες αυτού πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Επίσε κράτους εμβραχίων η αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερούβιν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείν την αδελφή.

Θα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός σου Θεού, ο Υιός, ο Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτία σου κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ρήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα συστερία ημών εν και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ημών ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον, δώσ' ημί σήμερον και άφεσι μην το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους φιλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρισέ ημάς από το πονηρού.

Ιδέ του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τι επιθυμίε. Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν, μη γινόμεθα καινόδοξοι. Αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλεις φθονούντες. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται των διούτων, επνεύματι πραότητος. Σκοπόν σε αυτόν

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σε τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξιτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεό λόγου τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίσουν τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το εναγείς πατρός ημών Ισαάκ του Σύρου Επισκόπου Νινεβή, που και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς

κρεβάτι. Εσύ που στη γη τριγυρίζεις, τις αλήθειες η στράτα, είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στις αλήθειες την

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

0: Φίλοι μας, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε και σήμερα 28 Σεπτεμβρίου στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Σεπτεμβρίου 1831. Μετά τη δολοφονία στο ναύπλιο του Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, η Γερουσία ορίζει τριμελή διοικητική επιτροπή με πρόεδρο τον Αυγουστίνο Καποδίστρια και μέλη τους Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και Ιωάννη Κολέτη.
0: Σεπτεμβρίου 1895. Πεθαίνει ο Γάλλος γιατρός και βιολόγος Λουδοβίκος Παστέρ. Επεξεργάστηκε μια τεχνική, την παστερίωση, που φέρει το όνομά του και η οποία επιτρέπει να φωνεύονται τα μικρόβια σε υψηλή θερμοκρασία και να διατηρούνται καλύτερα τα υγρά. Ανακάλυψε επίσης το εμβόλιο εναντίον της λύσας. Το 1886 τοποθετήθηκε επικεφαλής του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι. Οι ανακαλύψεις του έφεραν βαθιές αλλαγές στην ιατρική.
1: 28 Σεπτεμβρίου 1902. Πεθαίνει ο Γάλλος συγγραφέας Εμίλιο Ζολά. Ήταν ένας από τους σημαντικούς εκπροσώπους της νατουραλιστικής σχολής. Κυριότερο έργο του «Το κατηγορώ».
0: 28 Σεπτεμβρίου 1916. Το κίνημα της Εθνικής Άμυνας που εκδηλώθηκε στη Θεσσαλονίκη από φιλοβενιζελικούς αξιωματικούς εδραιώνεται και σχηματίζεται κυβέρνηση με πρόεδρο το Βενιζέλο. Παράλληλα στην Αθήνα υφίστατο και η κυβέρνηση με πρόεδρο τον βασιλέα Κωνσταντίνο. Αιτία της διχογνωμίας που αναπτύχθηκε ήταν το γεγονός της συμμετοχής ή ουδετερότητας της Ελλάδος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: 28 Σεπτεμβρίου 1922. Ο Μουσολίνι επιχειρεί την πορεία προς τη Ρώμη. Τρομοκρατημένος ο βασιλιάς Βίκτορ Εμμανουήλ τον ονομάζει πρωθυπουργό.
0: 28 Σεπτεμβρίου 1941. Το κίνημα των Ελλήνων που εκδηλώθηκε στο Δοξάτο Δράμας κατά των Βουλγάρων καταστέλλεται με αιματηρό τρόπο. Συγχρόνως στην Υγρή Τασερών εκτελούνται 221 Έλληνες.
1: 28 Σεπτεμβρίου 1953. Πεθαίνει ο Αμερικανός αστρονόμος και εφευρέτης του τηλεσκοπίου Έντουιν Χάμπλ.
0: 28 Σεπτεμβρίου 1970. Πεθαίνει ο Αιγύπτιος πρόεδρος Νάσερ σε ηλικία 52 ετών.
1: 28 Σεπτεμβρίου 2000. Ο Κωνσταντίνος Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20 δευτερόλεπτα.
0: 28 Φίλοι μας, άλλη μια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου έχει φτάσει στο τέλος της. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 28 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Χαρίτονος του Ομολογητού, του Δικαίου και Προφήτου Βαρούχ, των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου, Αλεξάνδρου, Αλφίου και Ζωσίμων των Αυταδέλφων, Νίκονος, Νέωνος, Ηλιοδόρου και των λοιπών Παρθένων και Παίδων, του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Ρωμαίου και του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου και των συναυτό Τριάκοντα Μαρτύρων. Πολλοί στην εποχή μας αμφισβητούν την προσφορά του εκτός του κόσμου μοναχισμού και επικρίνουν την εγκαταβίωση στις ιερές μονές νέων ανθρώπων που, καθώς λένε, πολλά θα μπορούσαν να προσφέρουν με τον δυναμισμό τους, την μόρφωση και την προσωπικότητά τους. Κάποτε μάλιστα αποτολμούν και τη σύγκριση του Ορθοδόξου μοναχισμού προς τα μοναχικά τάγματα της Δύσεως που υπηρετούν τον ανθρώπινο πόνο στα ιδρύματα της αγάπης. Δεν είναι του παρόντος να πούμε πόσο άδικη είναι αυτή η σύγκριση. Θα πούμε μόνο πως αν μελετήσουμε την ιστορία του μοναχισμού, τότε θα εκτιμήσουμε την μεγάλη και πολύμορφη προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Γιατί κάθε φορά που το καλούσε η ανάγκη, οι μοναχοί και από τα πιο δυσπρόσιτα ερημητήρια κατέβαιναν στον κόσμο για να μεριμνήσουν για την διαρκή λύση των πτωχών εκ της ενδίας κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, για να υπερασπιστούν την αλήθεια της πίστεως, να διαφωτίσουν συνειδήσεις, να καθοδηγήσουν ανθρώπους δείχνοντάς τους τον ουρανό. Και να μην παραθεωρούμε πως τα βιβλία, οι υποθήκες και οι συμβουλές των πατέρων της ερήμου έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από κάθε άλλη κοινωνική προσφορά. Ο Άγιος Σημεών Στυλίτης, δις εκάστης ημέρας, διέκοπτε την προσευχή του πάνω στον στήλο για να διδάξει και να στηρίξει όσους έτρεχαν στο απέριτο κατοικητήριό του. Γιατί η έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης, που είναι η πρώτη μεγάλη αρετή πάντα για τους μοναχούς, αποτελούσε ανάγκη για την ολοκλήρωση της εν Χριστώ τελειώσεώς τους. Ποτέ ο μοναχισμός δεν είδε ξένη στην αποστολή του και στη φύση του την μέρημνα για τον κόσμο, γιατί ποτέ δεν την είδε σαν παραχώρηση ή συγκατάβαση στον κόσμο απρόσωπα, αλλά ως χρέος στον άνθρωπο, χρέος που το υπηρέτησε με επιμέλεια όπου κι αν βρέθηκε, από την έρημο ως τις ακρόριες των βουνών και τα σπήλαια και τις σοπές της γης. Ένα τέτοιο μήνυμα μας αφήνει και η ζωή του Οσίου Χαρίτονος του Ομολογητού, τον οποίον τιμούμε σήμερα.

Ο Όρσιος Χαρίτων ο ομολογητής είχε πατρίδα του το Ικόνιο, πόλη της πονεμένης Μικρασίας. Έζησε στα χρόνια του αυτοκράτορου Σαυριλιανού στα τέλη του 3ου αιώνος. Η κοινωνική τάξη της γενιάς του και η αρετή που τον κοσμούσε τον έκαμαν άξιο πολλής εκτιμήσεως στο περιβάλλον του. Αλλά η εποχή του ήταν εποχή μεγάλων διωγμών. Ο Αυριλιανός στο θέμα των χριστιανών ακολούθησε την πολιτική των προκατόχων του. Όταν λοιπόν ο αυτοκράτορας κήρυξε διωγμό, ο έπαρχος του Ικονίου από τους πρώτους συνέλαβε τον Χαρίτονα. Ήταν γνωστός χριστιανός, ο οποίος δεν δίσταζε να κηρύττει την πίστη του. Η τακτική των διωκτών είναι γνωστή. Να εκφοβήσουν τους συλληφθέντας με το φόβητρο των μαρτυρίων για να αρνηθούν την πίστη τους. Και επειδή ο Χαρίτων επέμεινε στην πίστη του και αρνιόταν την πλάνη της πολυθεΐας, άρχισαν να τον βασανίζουν. Πρώτα με μαστίγωση. Το σώμα του γέμισε πληγές και αίματα. Μα ούτε ένα στεναγμός πόνου δεν βγήκε από τα χείλη του. Με σιωπή και εγκαρτέρηση υπέμεινε το μαρτύριο. Ακόμη και όταν στη συνέχεια έκαιγαν τις πληγωμένες σάρκες του με αναμένες λαμπάδες και τότε σιωπούσε. Δεν ήθελε να χαρακτηρίσουν οι διώκτε αδύναμη στα μαρτύρια την πίστη του Χριστού. Γνώριζε ακόμη πως χριστιανός δεν είναι κανείς σε καιρούς γαλήνης μόνο, αλλά αποδεικνύεται τέτοιος όταν στέκεται όρθιος στις δοκιμασίες και μόλις τις θλίψεις ομολογεί την πίστη του μέχρι θανάτου. Οι λαμπάδες απεδείχθησαν αδύναμες να κάψουν τον μάρτυρα που τον έκλεισαν και πάλι στην φυλακή. Πάντα οι διώκτε ένιωθαν αδύναμη μπροστά στους μάρτυρας. Με όλη την δύναμη της εξουσίας εκείνη, άοπλη και πληγωμένη αυτή. Εκεί στην φυλακή βρήκε τον ομολογητή και μάρτυρα η είδηση ότι ο διώκτης αυτοκράτορας πέθανε δολοφονημένος. Ο διάδοχος του πρόβος, άνθρωπος με υπιότερο χαρακτήρα, ανεκάλεσε το διάταγμα των διωγμών και έτσι αποφυλακίστηκε ο Χαρίτων. Δεν πέθανε στα μαρτύρια, αλλά είχε τα ίχνη του μαρτυρίου στο σώμα του. Ήταν τα στίγματα του Χριστού που έφερε επάνω του σαν τα τιμιότερα παράσημα του ιερού του αγώνος. Ελεύθερος τώρα ο Χαρίτων επιθυμούσε να εκπληρώσει έναν παλιό του πόθο, να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού. Αλλά κατά την πορεία του στην Αγία Πόλη τον περίμενε ένας καινούριος πειρασμός. Του επετέθησαν ληστέ που αφού του πήραν ό,τι είχε μαζί του, Δέσμιο τον οδήγησαν στο κρυσφύγετό τους. Ο άνθρωπος του Θεού ήξερε ότι η ζωή του ήταν πρώτα στα χέρια του Κυρίου του και ύστερα στα χέρια των ληστών και υπέμενε καρτερικά τη νέα αυτή περιπέτεια. Ήξερε πως πίσω από τα γεγονότα δρά και ενεργεί ο Θεός, τον οποίον ο Χαρίτων εμπιστευόταν απολύτως. Και πραγματικά ο Θεός τον ελευθέρωσε με θαυμαστό τρόπο από τα χέρια των ληστών και έμεινε το κρυσφύγετό του στην διάθεσή του. Στο περιστατικό αυτό, ο Όσιος διέκρινε το θέλημα του Θεού. Έτσι μετέτρεψε τη σπηλιά εκείνη σε ναό Κυρίου για να τον ευχαριστεί και να τον λατρεύει διαπαντός. Το ναό εγγενίασε ο τότε επίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος. Τα περιστατικά αυτά έγιναν γνωστά στους κατοίκους της περιοχής και πολλοί άνθρωποι πήγαιναν εκεί να προσκυνήσουν αλλά και για να συναντήσουν τον μάρτυρα και ομολογητή της πίστεως του Χριστού. Γρήγορα πολλοί χριστιανοί, εμπνεόμενοι από θείο ζήλο, ζήτησαν να μείνουν κοντά του ζώντας κατά Θεόν και ο Χαρίτων εγκατέλειψε το πρόγραμμά του και τα σχέδια που είχε καταστρώσει και έμεινε εκεί αληθινός πατέρας και καλός ποιμήν για τις φιλόθεες εκείνες ψυχές που αγαπούσαν την αρετή. Τέτοια ήταν η ακρίβεια της μοναχικής τους πολιτείας, ώστε στην λαύρα που ίδρυσε ανεδείχθησαν πολλοί άγιοι όσοι και μοναχοί. Ύστερα, ποθώντας τη ζωή της ησυχίας, αφού όρισε διάδοχό του στην Μονή, αυτός μόνασε σε σπήλαιο κοντά στην Ιεριχώ προσευχόμενος και ασκούμενος.
αλλά και εκεί έσπευδαν οι άνθρωποι να τον συναντήσουν σαν σε πηγή τα διψασμένα ελάφια. Και αυτός με τον λόγο του παρηγορούσε, συμβούλευε και οδηγούσε στον δρόμο του Χριστού τους περιπλανωμένους. Ήταν φως που φώτιζε τους γύρω του και θέρμαινε τις ναρκωμένες καρδιές τους. Πολλοί πάλι ήρθαν να μονάσουν κοντά του. Και αυτός, βλέποντας τον πόθο τους και υπακούοντας το θέλημα του Θεού, συγκατένευε και πάλι πρόθυμα. Έτσι, γύρω από το σπήλαιό του, δημιουργήθηκε ολόκληρο ησυχαστήριο που έγινε κέντρο πνευματικών αγώνων για τους μοναχούς και πηγή πνευματικού ανεφοδιασμού για τους ανθρώπους του κόσμου. Και όταν είδε ότι και στη νέα τους πνευματική οικογένεια όλα εξελίσσοντο καλώς, άφησε και πάλι διάδοχό του και ο ίδιος αποσύρθηκε σε ερημητήριο σε περιοχή που υπήρχε δρόμος ταξιδιωτικός. Από εκεί περνούσαν συχνά οι δωρολάτρε, άνθρωποι που δεν γνώριζαν τον αληθινό Θεό. Ο Άγιος τους καλούσε, τους ανέπαβε με τον λόγο του και τους έφρενε με την λυτή μα πρόθυμη φιλοξενία του. Με τον λόγο του και το παράδειγμα της αρετής του, πολλούς ήλκησε στην πίστη του Χριστού. Λίγο αργότερα επέλεξε ερημητήριό του σε απόκρημνο βουνό. Ένιωθε έντονη την ανάγκη της ησυχίας και ευχαριστούσε τον Κύριο που φράζοντας τον δρόμο του τον χρησιμοποίησε ως όργανό του για να ιδρύσει τόσες πνευματικές οάσεις μέσα στην έρημο για να ανακουφίζουν τους κουρασμένους οδηπόρους της ζωής. Γέροντας πια ο Όσιος Χαρίτων προαισθάνθηκε πως πλησίαζε το τέλος του. Λευκασμένος από τα χρόνια και κουρασμένος από τους συνεχείς κόπους της ασκήσεως, άφησε το ερημητήριό του και πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Πέρασε από τα μοναστήρια του, χαιρέτησε τους μοναχούς, τους συμβούλευσε, τους ευλόγησε, τους παρηγόρησε και κατέληξε στο πρώτο του μοναστήρι, στην Λαύρα της Φαράν. Χαρούμενος και ευτυχισμένος ο Όσιος Χαρίτων για την κατά Θεό προκοπή των πνευματικών του παιδιών και για την ευεργετική προσφορά του στον κόσμο, εκοιμήθη εν ειρήνη αφού ζήτησε από όλους συγχώρηση και τους έδωσε την ευχή του. Η ψυχή του ανέβηκε στον ουρανό, έμεινε όμως το σκήνομά του στη γη, πηγή ευλογιών για όλα τα πνευματικά του παιδιά, της ερήμου και του κόσμου.

Σήμερα που δεν πάσχουμε από ένδια τροφών, αλλά πνευματικών αγαθών, είναι πάλι οι μοναχοί που οικονομούν τούτη την φτώχεια μας με τον πλουτισμό τους. Γιατί και πάλι σήμερα τα μοναστήρια και οι μοναχοί είναι τα απάνεμα λιμανάκια όπου βρίσκουν αραξοβόλοι όλοι οι πόνοι της ανθρώπινης ψυχής. Πόνοι που οι μοναχοί τους μετρούν στο κομποσχήνι τους μέρα και νύχτα μπροστά στην εικόνα του προστάτου Αγίου και της Υπεραγίας, που τους νικούν με τις γονικλησίες τους όταν οι πονεμένοι του κόσμου γέρνουν να αναπαυθούν απειθώνοντας τα ροζιασμένα χέρια των μοναχών τον σταυρό τους. Όταν εμείς αναπαυόμαστε, αυτοί κοπιάζουν και αγρυπνούν και γρηγορούν και κάνουν δικό τους ζήτημα του καθενός μας το πρόβλημα. Αυτή η προσευχή των μοναχών που φέρνει τον Θεό ανάμεσά μας είναι ύψιστη προσφορά που καμία αντιπροσφορά δεν μπορεί να την εξασφαλίσει στον κόσμο μας. Έτσι οι μοναχοί με την αδιάλειπτη προσευχή τους είναι πάντα παρόντες στην κοινωνία μας κατά τρόπο δυναμικό. Μένει σε μας να αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας και να μην αποποιούμεθα τον σταυρό μας, για να μην αιτιόμεθα τους αετούς των κορυφών πως δεν κατεβαίνουν να σκαλίσουν την άμμο της αυλής μας.

πρώτη Παυλίου η Αγίη μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Ηγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4, 25-32. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, αποθέμενοι το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού. Ότι εσμέν αλλήλων μέλη, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Ο ήλιος μη επιδιέτο επί το παροργισμό ημών, μη δε δίδωτε τόπον το διαβόλο. Ο κλέπτον μη καίτη κλεπτέτο, μάλλον δε κοπιάτο εργαζόμενος το αγαθόν τες χερσίν, ή να έχει μεταδιδώνε το χρίαν έχοντι. Πας λόγος απρόσεκτου στόματος ημών, μη εκπορευέστο, αλήτης αγαθός προς οικοδομήν της χρίας, ή να δω χάριν της ακούσιν. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία, αρθεί το αφημόν συμπάση κακία. Γίνεσθε δε εις αλλήλους Χριστή, εύσφλαχνη, χαριζόμενε εαυτής καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν. Με πιο απλά λόγια, δια τούτο αποβάλλατε το ψεύδος και ομιλείτε αλήθειαν ο καθένας με τον πλησίον του, διότι είμαι θαμέλη ο ένας του άλλου. Ορίζεστε, αλλά μη αμαρτάνετε, ο ήλιος σας μη βασιλεύει, ενώ εξακολουθεί ακόμη η οργή σας, ούτε να δίδετε τόπον εις τον διάβολον. Ο κλέπτης να μην κλέβει πλέον, αλλά μάλλον να κοπιάζει εργαζόμενος με τα χέρια του το καλόν, για να έχει να δώσει κάτι σε εκείνον που έχει ανάγκη. Κακός λόγος να μην εξέρχεται από το στόμα σας, αλλά μόνον καλός για να οικοδομήσει εκεί που υπάρχει ανάγκη και να ωφελήσει εκείνους που θα τον ακούσουν. Και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίο εσφραγιστήκατε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Κάθε πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και κακολογία ας είναι μακριά από σας μαζί με κάθε κακία. Και να είστε καλοί ο ένας προς τον άλλον, εύσπλαχνοι, και να συγχωρείτε αλλήλους, καθώς και ο Θεός σας συγχώρησε εν Χριστώ.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 4, 38-44. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ήλθεν ο Ιησούς εις την οικίαν Σίμωνος. Η πενθερά δε του Σίμωνος είναι συνεχωμένη πυρετό μεγάλο. Και ρώτησαν αυτόν περί αυτής. Και επιστάσε πάνω αυτής, επετίμησε το πυρετό και αφήκεν αυτήν. Παραχρήμα δε αναστάσα δε εικόνη αυτής. Δίνοντος δε του ηλίου πάντες όσοι ήχον ασθενούντας νόσεις ποικίλες, ήγαγον αυτούς προς αυτόν. Ουδέ εν ιεκάστο αυτόν τα σχήρας επιθύς, εθεράπευσεν αυτούς. Εξήρχετο δε και δαιμόνια από πολλών, κράζοντα και λέγοντα ότι εσύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και επιτιμών ούκια αυτά λαλήν ότι είδησαν τον Χριστόν αυτόν είναι. Γενωμένης δε ημέρας εξελθώνε πορεύθη εις έρημον τόπον, και οι όχλοι επιζήτουν αυτόν και ήλθον έως αυτού, και κατήχων αυτόν του μη πορεύεστε απ' αυτόν. Ουδέ είπε προς αυτούς ότι και τες εταίρες πόλεις εν ευαγγελίσαστε με δει την βασιλεία του Θεού, ότι εις τούτο απέσταλμε και ειν κηρύσσον εν τες συναγωγές της Γαλιλαίας. Με πιο απλά λόγια, όταν έφυγε από τη συναγωγή ήλθε εις την οικία του Σίμωνος. Η πιθερά του Σίμωνος κατήχητο από μεγάλο πυρετό και τον παρεκάλεσαν για αυτήν. Και αφού στάθηκε πάνω της, επέπληξε τον πυρετόν και την άφησε. Αμέσως αυτή σηκώθηκε και τους υπηρετούσε. Κατά τη δύση του ηλίου, όλοι όσοι είχαν ασθενείς από διάφορες αρρώστιες, τους έφεραν εις αυτόν. Και αυτός έβαζε τα χέρια του εις τον καθένα και τους εθεράπευε. Έβγαιναν δε και δαιμόνια από πολλούς, τα οποία εφώναζαν «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Και επέπληκεν και δεν τα άφηνε να μιλούν, διότι ήξεραν ότι αυτός είναι ο Χριστός. Όταν έγινε η μέρα, βγήκε και πήγε εις έρημον τόπον. Και τα πλήθη τον αναζητούσαν, και όταν ήλθαν εκεί που ήταν, τον κρατούσαν να μην φύγει. Αλλά αυτός τους είπε, πρέπει να φέρω το χαρμόσυνο άγγελμα της βασιλείας του Θεού και σε άλλες πόλεις, διότι δι' αυτών των σκοπών είμαι εσταλμένος και εκείνητε στις συναγωγές της Ιουδαίας.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφή Αθηνά, καλημέρα σας φίλοι μας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λίγο μετά τις 9 και είμαστε και πάλι εδώ στην αγαπημένη μας συντροφιά.
1: Μετά από ένα μικρό διάλειμμα λίγων μηνών για την καλοκαιρινή περίοδο, όπως πάντα, τέτοιον καιρό ερχόμαστε και πάλι, αγαπητοί μας φίλοι, επανερχόμαστε στη συντροφιά σας.
0: Εδώ μέσα από την αγαπημένη μας συχνότητα, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Λυδίας και την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: Η οποία ελπίζουμε, πιστεύουμε να σας έλειψε.
0: Γιατί και εμάς μας έλειψε, μην νομίζετε. Βέβαια ακούγαμε τις συνεντεύξεις τις οποίες έχουμε στο αρχείο μας από την προηγούμενη χρονιά. Όμως αυτή η πρωινή καλημέρα είναι που μας έλειψε και εμάς.
1: Έτσι είναι, αγαπητοί μας φίλοι, αδερφοί Αθηνά. Πραγματικά μας έλειψε η ωραία μας οικογένεια που έχουμε κάθε μέρα, η ωραία μας συντροφιά που έχουμε κάθε μέρα την ώρα αυτή. Μας λείψατε, σας λείψαμε, ήρθαμε λοιπόν πάλι, πρώτο ο Θεός, αρχίζουμε καθημερινά. Θα είμαστε μαζί σας, αν θέλει ο Θεός, την ώρα αυτή από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί.
0: Και έτσι με αυτό το καινούργιο ξεκίνημα είναι κάτι, νιώθουμε κάτι ξεχωριστό. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα είναι εύκολα στη ζωή μας. Ακόμη και η μέρα που ξημέρωσε, ότι δεν θα είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες, από τον αγώνα της ζωής, από τις αγωνίες, από τις υποχρεώσεις, πόσο περισσότερο, αλλά και από τα απρόπτα. Όμως, ο Θεός μας χάρισε και τη σημερινή ημέρα. Και χαιρόμαστε πολύ που την ξεκινάμε μαζί σας.
1: Ένα νέο λοιπόν ξεκίνημα για το ραδιόφωνο μας, για την εκπομπή μας, για την ραδιοφωνική μας συντροφιά. Ευχόμαστε να είστε κοντά μας καθημερινά ή τέλος πάντων όσο πιο συχνά μπορείτε και ελπίζουμε να χαρείτε αυτή την εκπομπή και για τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Με όλα τα ενημερωτικά, επικοδομητικά, ψυχαγωγικά, ό,τι έχει να μας προσφέρει όπως πάντα. Να αρχίσουμε με το συναξάρι μας, αγαπητοί μας φίλοι, καθώς σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, τιμούμε τον Όσιο Χαρίτονα τον Ομολογητή. Μεγάλος Άγιος, με ιδιαίτερη ακολουθία, όπως ακούσαμε το πρωί στον Όρθρο, ακόμη ο προφήτης Βαρούχ ο Δίκαιος, θυμάται, οι Άγιοι Μάρκος ο Ποιμένας, Αλέξανδρος, Αλφιός και Ζώσιμος τα αδέλφια, οι Άγιοι Ευστάθιος, ο Ρωμαίος και Καλλίνικος, ο Άγιος Αλέξανδρος και μαζί με αυτόν μαρτυρήσαντες 30 μάρτυρες και ο Άγιος Αυξέντιος, ο μοναχός που ασκήτευσε στην Κύπρο. Όλων τις πρεσβείες να επικαλούμαστε και να έχουμε στην ημέρα μας, αγαπητοί μας φίλοι, και καθώς γιορτάζει σήμερα ο Όσιος Χαρίτων, να στείλουμε τις ευχές μας, τα σεβάσματά μας και τα έτη πολλά στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ελασσόνος, κύριο Χαρίτονα. Μια Μητρόπολη, η Μητρόπολη Ελασσόνος, την οποία ιδιαιτέρως τιμούμε και με την οποία έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, αφού εκεί βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, με καθηγούμενο τον πνευματικό πατέρα της αδελφότητός μας, πατέρα Νικάνορα. Δύναμη και κουράγιο ευχόμαστε να δίνει και ο Όσιος Χαρίτων στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ελασσόνος κύριο Χαρίτονα, για να συνεχίζει το μεγάλο και πολύ εύθυνο έργο του.
0: Όμως έτσι στην πρώτη μας εκπομπή, στο ξεκίνημα και της σημερινής εκπομπής, δεν θα μπορούσαμε, αγαπητοί ακροατές, να μην αναφερθούμε σε ένα στενόχωρο και θλιβερό γεγονός. Την προηγούμενη Τετάρτη εκοιμήθηκε εν κυρίω ένας συνεργάτης του έργου της αδελφότητός μας, ένας συνεργάτης του εκκλησιαστικού μας τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, αλλά και του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ο ιατρός, ο καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός, Παύλος Φυρινίδης.
1: Ποιον δεν ταρακούνησε, ποιον δεν έθλιψε, ποιον δεν συγκλώνησε αυτή η απρόσμενη εκδημία, ο ιφνίδιος θάνατος, αμέτρητα τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε από τηλεθεατές, από ακροατές που τον είχαν αγαπήσει με το λόγο του, με την απλότητά του, με τον ευχάριστο τρόπο που περνούσε όλα τα μεγάλα και σοβαρά και ανίατα κάποιες φορές ιατρικά θέματα, όμως με πόση απλότητα μας τα έκαμνε όλα κατανοητά ο καλός μας συνεργάτης Παύλος Φυρινίδης, και έτσι πολύ τον αγάπησαν οι όσοι ωφελούνται τέλος πάντων από το ραδιόφωνο και την τηλεόρασή μας. Πολλά πήραν από αυτόν. Πολλοί από εσάς μας στείλατε μηνύματα που έλεγαν τι θα κάνουμε τώρα, εμείς τον περιμέναμε κάθε Παρασκευή βράδυ ως προς την τηλεόραση. Έφυγε όμως ο Παύλος Φυρινίδης, δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, και μας έθλιψε και εσάς αλλά και εμάς αυτήν την οικογένεια, τη ραδιοφωνική οικογένεια και τη δική μας στενή τηλεοπτική οικογένεια των εθελοντών συνεργατών μας. Μας έθλιψε το γεγονός αυτό πάρα πολύ.
0: Και είναι πολλά όσα έχουμε να θυμηθούμε. Πέραν από τις ικανότητες του ως γιατρός και ως δημοσιογράφος ιατρός, αλλά και η διακονία του πραγματικά, γιατί ως διακόνημα είχε αυτή την αυτές τις συνεντεύξεις τις οποίες έπαιρνε, και φυσικά είναι γνωστό ότι τις έκανε σε ώρες που ήταν ώρες ξεκούρασης, ώρες οι οποίες, και φυσικά για να γίνουν όλες αυτές οι εκπομπές χρειάζεται χρόνος και μέρες ολόκληρες.
1: Όλοι οι συνεργάτες μας, όπως ξέρετε αγαπητοί μας φίλοι, εθελοντές είναι όλοι όσοι παρουσιάζουν εκπομπές, και μπράβο τους που το κάνουν αυτό, γιατί προσφέρουν χρόνο και κόπο σε ένα έργο Θεού. Αλλά όσο πιο ψηλά ανεβαίνει κάποιος, νομίζω πως ο χρόνος του γίνεται πολυτιμότερος και ο κόπος που καταθέτει έχει περισσότερη αξία. Ο κύριος Φυρινίδης ήταν ένας διευθυντής νευρολογικής κλινικής σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, πολύ μεγάλο νοσοκομείο, το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, στρατιωτικός ιατρός, και όμως μέσα στο πολυεύθυνο αυτό έργο του βρήκε το χρόνο, βρήκε το κουράγιο και τη διάθεση να κάνει μια ωραία εκπομπή, μια μεγάλη εκπομπή, εβδομαδιαία μάλιστα, στο κανάλι μας 4Ε και στο ραδιόφωνο μας. Και μόνο αυτό που έκανε για μας αγαπητοί μας φίλοι είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ήταν από τις πλέον σημαντικές εκπομπές, η δική του εκπομπή, οπότε πιστεύουμε πως ο Γέροντας Θεόφιλος στον ουρανό μαζί με την Αγία Λυδία του άνοιξαν διάπλατα την πόρτα του ουρανού για να περάσει, γιατί ήταν πάντα ευγνώμων ο Γέροντας Θεόφιλος. Το παραμικρό που του έδινε κάποιος ήξερε να το πολλαπλασιάζει και να το ανταποδίδει με μεγαλύτερα ευεργετήματα, οπότε ναι, είμαστε σίγουροι πως του άνοιξαν την πόρτα κοντά σε όλα τα άλλα καλά που έχει κάνει βέβαια ο άνθρωπος στη ζωή του.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, να πούμε αγαπητοί ακροατές, σε λίγη ώρα θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον γιατρό της καρδιάς μας, τον Παύλο Φυρινίδη, από την εξώδιο ακολουθία η οποία τελέστηκε στο κάτω σχολάρι την Παρασκευή που μας πέρασε.
1: Αιωνία του η μνήμη, ας μνημονεύσουμε όλοι σήμερα στην προσευχή μας το όνομά του να αναπαύει ο Θεός τον δούλο του Παύλο. Αυτά από εμάς, για όσους δεν το μάθατε ίσως τις προηγούμενες ημέρες από τις ανακοινώσεις που είχαμε. Συνεχίζουμε όμως αγαπητοί μας φίλοι εμείς τώρα το πρόγραμμα της εκπομπής μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο γνωστό τηλέφωνο 231 0735 970.
0: Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Και να ακούσουμε τώρα, όπως πάντα την ώρα αυτή, τους τίτλους της επικαιρότητας, σύντομες ειδήσεις από τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα, αφού προηγηθεί ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας και καλή ραδιοφωνική χρονιά.
0: Καλή και ευλογημένη και περιμένουμε, Θανάση, να ακούσουμε τις πρώτες έτσι ειδήσεις, όπως και όλοι οι ακροατές μας.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον καιρό, ο οποίος βελτιώθηκε. Έχουμε καλές θερμοκρασίες σήμερα να περιμένουμε το μεσημέρι. Θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. 24 η μέση θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, λίγο πιο πάνω στους 26 στη Νότια. Φαίνεται ότι έτσι θα συνεχιστεί, ενώ περιμένουμε την Τρίτη το βράδυ αλλαγή του σκηνικού, πτώση μικρή βέβαια της θερμοκρασίας. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Εβδομάδα πληρωμών, αυτή που ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα, μπαίνουν τα χρήματα των συνταξιούχων του ΙΚΑ και του Δημοσίου, ενώ θα καταβληθούν αύριο και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως το επίδομα παιδιού, το οποίο θα δοθεί στους δικαιούχους γονείς. Είναι η διμηνία δόση. Επίσης, πληρώνονται οι προκαταβολές των συντάξεων, ενώ 2 Οκτωβρίου θα πληρωθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξοδηρματικών επιδομάτων. Από σήμερα καταβάλλονται επίσης όλα τα επιδόματα του ΙΕΦΚΑ αλλά και της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ, δηλαδή τα επιδόματα ανεργίας και τα λοιπά επιδόματα, η άδεια μητρότητας αλλά και τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια της έκρηξης στην πολυκατοικία στην Πλάκα στην Αθήνα, που προκάλεσαν το θάνατο 6 ατόμων και τεράστιες ζημίες σε διπλανά κτίρια. Οι αρχές επικεντρώνονται στη διαρροή αερίου, αν και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Παράλληλα, σήμερα να πούμε ότι ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη, καθώς υπάρχει ανησυχία στους ενίκους. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, με τις αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας να ξεπερνούν τις 93.000 εν ώψη της λήξης της διαδικασίας μετά την παράταση που δόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Αρχίζουν από σήμερα Δευτέρα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τα γενικά λύκεια, τα ΕΠΑΛ, αλλά και για τα γυμνάσια. Με τη συμμετοχή 80 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, καθώς επίσης και ειδικών μαθημάτων. Εχμηρές αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, όπου τα κόμματα ζητούν άμεσες και ξεκάθαρες εξηγήσεις από την κυβέρνηση, καταγγέλλοντας την τακτική της σιωπής απέναντι σε όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η πρέσβης των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle φέρεται να διαπλητίστηκε έντονα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάνω στην κουβέντα φαίνεται να υπόθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε η κυρία Guilfoyle, μπορούν να προκαλέσουν κατάρρευση κυβερνήσεων παντού, ακόμη και στην Ελλάδα. Σε τροχιά ευθείας δικαστικής σύγκρουσης με την Άγκυρα περνά το Ισραήλ, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε οδηγίες στη Διπουργική Επιτροπή και τη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου να συντάξουν φάκελο κατά του Τούρκου Προέδρου Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του δικτύου i24 News, ο στόχος είναι η παραπομπή του Τούρκου Προέδρου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με επίκεντρο τις επιχειρήσεις κατά των Κούρδων και τις οικονομικές ροές προς τη Χαμάς. Κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, όπως έχει καθιερωθεί, στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, στο νέο προκόπη της Εύβοιας, εορτάστηκε 57η φέτος επέτειος των εγγενείων του προσκυνηματικού ιερού ναού του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, με συμμετοχή πλήθους προσκυνητών από πολλά σημεία της πατρίδας μας, αλλά και από το εξωτερικό. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, άλλωστε, εορτάστηκε χθες Κυριακή η επέτειος αλώσεως της Τριπολιτσάς. Οι εκδηλώσεις εορτασμού ξεκίνησαν εχθές το πρωί με αρχιερατικό συλλήτουργο στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρου, συλλητηργούντων του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας κ. Επιφανίου, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου, ενώ συμπαραστατούμενοι από τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου, τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο και ιερέων της Ιεράς Μητρόπολης. Με λαμπρότητα τελέστηκε το αρχιερατικό συλλήτουργο στον μεγαλοπρεπή ιερό ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα για την 62η επέτειο από την ανακομιδή, επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αποστόλου Ανδρέα από τη Ρώμη στην Πάτρα. Στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου, στα κόμαρα του Τέος Δήμου Τριγώνου στον Εύρο, ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδημοτήχορης Τριάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός. Με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της πρώτης Κυριακής του Λουκά, τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα δεχθούμε σφοδρό πόλεμο στην προσπάθεια να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά στο Θεό. Η Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου γιόρτασε και πανηγύρισε με μεγάλη χαρά τη γενέθλιο ημέρα της νεομεγαλοπαρθενομάρτυρος Ακυλίνης που τη γέννησε το Ζαγκλιβέρι και εκείνη τοπότησε με το αγιόλεκτο αίμα της. Παρακολουθήσατε απευθείας μεταδόσεις από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε αλλά και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και τις δύο ημέρες των Ιερών Ακολουθιών. Με τη συμμετοχή ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου, πανεπιστημιακών καθηγητών, ερευνητών και εκπροσώπων εκκλησιαστικών, επιστημονικών και ιστορικών φορέων, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή και το Σάββατο το 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο Ορθοδοξία και Οικουμένη, με γενικό θέμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακήμ III και οι προκλήσεις της εποχής του. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και την Ιστιάκονο Χειροτονία του κύριου Εμμανουήλ Σπανού, θεολόγου εκπαιδευτικού, στον Ιερό Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννητσών. Και πριν κλείσουμε, μια σύντομη ματιά στα πολιτικά πρωτοσέλιδα, τα νέα. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα για τη συνεπιμέλεια των παιδιών. Έχει αλλάξει, να θυμίσουμε, το οικογενειακό δίκαιο τα τελευταία χρόνια. Η απογευματινή κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη στην Αθήνα με τους 6 νεκρούς. Για την πλάκα, βέβαια, το πρωτοσέλιδο, όπως αναφέραμε λίγο πιο πριν. Η Εφημερίδα των Συντακτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ στην Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Κόντρα νοικοκύριδες και κακομύριδες, επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές από την Τουρκία. Όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο λεγόμενο τουρκολιβικό ψευδομνημόνιο. Political, τι ανεβάζει στα ύψη την τιμή του ρεύματος, ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς για τους καταναλωτές και η Δημοκρατία, οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοιλ, σάλλος από το δημοσίευμα που αναφέραμε και πριν της Washington Street Journal. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Να υπενθυμίσουμε πως στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας με τον Θανάση Κλιματσίδα, αλλά και, και σε επανάληψη στις 5.30 το απόγευμα, αλλά και στις 2.30 στον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό 4Ε την τηλεφημερίδα με τον Θανάση Κλιματσίδα. Να αναφερθούμε λίγο στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Στα δυτικά προβλέπονται για σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, στα ηπειρωτικά κυρίως, το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές το πρωί στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τεράς και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 25 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. 13 βαθμούς έχουμε στην Λάρισα. 20 βαθμούς έχει η Πάτρα και τα Χανιά. 20 βαθμούς έχουμε στη Σάμο, 19 στη Χίο. 22 στην Αλεξανδρούπολη και 14 βαθμούς στην Καβάλα. Ενώ 13 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Στάθη. Καλή δύναμη, κύριε Στάθη. Πολύ προσοχή, ευχόμαστε με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας. Να χαιρετήσουμε όμως και τον κύριο Φώτη που επίσης επικοινώνησε μαζί μας και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές. Αναφερθήκαμε αγαπητοί ακροατές στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και στον θάνατο του συνταγματάρχη και ιατρού συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού και του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, τον Παύλο Φιρινίδη. Ξέρουμε αγαπητοί μας ακροατές ότι ο Κύριος μας δια του σταυρικού θανάτου και της Αναστάσεώς του έδωσε την αποφασιστική και νικηφόρα μάχη κατά του θανάτου και οδήγησε τελικά την ανθρωπότητα στην υπέρβαση του θανάτου. Έτσι βλέπουμε εμείς τον θάνατο. Και ναι μεν για όλους εμάς είναι κάτι ανθρωπίνος, κάτι στενόχωρο,

Όμως γνωρίζουμε και πολύ καλά πως μας περιμένει η αιωνιότητα. Σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ένα μικρό αφιέρωμα, ένα μικρό απόσπασμα από την εξώδια ακολουθία του γιατρού Παύλου Φυρινίδη.

0: ούτε και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του ίσουν, άξις είναι αυτόν.
1: Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιου και έρχεται.
2: Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχή του και κοιμημένου δούλου σου Παύλου, και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο πλοερό, εν τόπο αναψύξηρος, έλθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάντα μάρτυμα του παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπόρες σου. Ότι ουκ έσυν άνθρωπος, ο ζήσετε και ουκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.

ο ευνίδιος θάνατος Σεραφείμ Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα από όλα αυτά για τα οποία η Αγία μας Εκκλησία εύχεται και προσεύχεται ώστε ο άνθρωπος να μην το ζήσει. Κοντά σε άλλα δεινά, όπως η κρυκαλιά, όπως ο σεισμός, όπως η πείνα, όπως η αρρώστια, όπως πολλά άλλα. Ευνίδιος θάνατος είναι κάτι το οποίο δεν χωράει στο μυαλό του ανθρώπου και ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πώς να το αντιμετωπίσει. Και επειδή δεν γνωρίζει, ανεβαίνουν αυτά τα γιατί μέσα του. Γιατί ρωτάει ο άνθρωπος και η απάντηση δεν παίρνει. Αλλά όμως πάντα από όλους ο Θεός μας. Και όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει τις απαντήσεις, προσδέχει στον Θεό και λέει

όπως θέλεις εσύ, Θεέ μου. Δεν γνωρίζω το θέλημά σου, δεν γνωρίζω τη βουλή σου, γνωρίζω όμως ότι τα πάντα γίνονται μέσα στη δική σου αγάπη. Και όλη αυτή η δυσκολία να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος τον ευνίδιο θάνατο, τον κάνει να προστρέξει στο Θεό και εκείνη να εναποθέσει την ελπίδα ότι ο άνθρωπός του δεν χάθηκε. Και φυσικά δεν χάθηκε. Πάνω στο σκήνομα του μακαριστού Παύλου, η Εκκλησία τοποθετεί την εικόνα της Αναστάσεως για να υπενθυμίσει σε όλους μας ότι ο άνθρωπος όταν πεθαίνει, δεν πεθαίνει, απλά κοιμάται. Και θα έρθει η ώρα που θα αναστηθεί στην ουράνια βασιλεία του Κυρίου μας, εκεί που όλοι έχουμε την ελπίδα ότι θα συναντήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Και αυτή η ελπίδα είναι αυτή η οποία απαλύνει τον πόνο των συνανθρώπων, τον πόνο των ανθρώπων που τον αγαπούσαν, τον πόνο της οικογενείας. Ο μακαριστός Παύλος όμως δεν είχε μόνο μία οικογένεια. Είχε τη φυσική του οικογένεια, την καλή του σύζυγο, τα δυο πολύ καλά κορίτσια του, με τα οποία, με τους οποίους αυτούς τρεις ανθρώπους πορεύτηκε τη ζωή του και έζησε ως ένας άψογος οικογενειάρχης. Ως ένας οικογενειάρχης ο οποίος ήταν παράδειγμα για όλες τις οικογένειες. Αγαπητός, καλός σύζυγος και πολύ καλός πατέρας, ο οποίος έδινε τη ζωή του για την οικογένειά του, ο οποίος φρόντιζε την οικογένειά του και τη σύζυγό του, ιδίως τα καλά του παιδιά, και γι' αυτό σήμερα όλοι τα καμαρώνουμε στις ιατρικές σχολές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Αλλά όμως, όπως είπαμε, ο μακαριστός Παύλος δεν είχε μόνο αυτή την οικογένεια. Είχε και άλλες δύο ευρύτερες οικογένειες. Η δεύτερη ήταν η οικογένεια μέσα στο στρατό και ειδικότερα μέσα στην ιατρική του στρατού. Και εκεί άψογος, όπως στην πρώτη του οικογένεια, έτσι και στη δεύτερη. Ποιος δεν θυμάται τον γιατρό Παύλο, ποιος δεν θυμάται τον στρατιωτικό Παύλο, ποιος δεν θυμάται τις αγαθοεργίες του, ποιος δεν θυμάται το χαμόγελό του, ποιος ασθενής δεν θυμάται το κουράγιο που του έδινε κάθε φορά που τον επισκεπτόταν στην κλίνη του. Για τον μακαριστό Παύλο αυτό ήταν ένα διακόνημα, δεν ήταν δουλειά. Εμείς έτσι το λέμε στην Εκκλησία, κοσμικά το λέμε λειτουργήμα. Ο ίδιος όμως θα αισθανόταν διακόνημα, διότι ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας, άνθρωπος του Θεού. Και εκεί λοιπόν αγωνιζόταν να προσφέρει στον άνθρωπο. Γι' αυτό διάλεξε την ιατρική, για να προσφέρει στον άνθρωπο και να απαλύνει τον πόνο του. Και αυτό το έκανε με όποιες δυνάμεις είχε και με τον φωτισμό που του έδινε ο Θεός. Άριστος επιστήμονας, άνθρωπος, άριστος ιατρός, άριστος το επάγγελμά του. Είχε όμως και μία τρίτη οικογένεια, πολύ ευρύτερη. Και ποια ήταν αυτή? Ήταν παγκόσμια οικογένεια. Ήταν η οικογένεια του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε. Κάθε φορά που έκανε τις εκπομπές έλεγε ότι βρίσκομαι στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Κάθε φορά που πήγαινε να κάνει τις εκπομπές, παρόλη την κούραση της ημέρας, αισθανόταν ότι προσέφερε σε όλο τον κόσμο. Και όντως, η εκπομπή αυτή που έκανε ο μακαριστός Παύλος ήταν από τις κορυφαίες εκπομπές του Εκκλησιαστικού Σταθμού 4Ε. Ήταν η εκπομπή την οποία την περίμεναν όλοι οι ακροατές. Και η μεγάλη του επιτυχία πια ήταν ότι κατάφερνε την επιστήμη και όλα αυτά τα δύσκολα, τους δύσκολους όρους τους επιστημονικούς, να τους κάνει λαϊκούς, να τους προσφέρει στον άνθρωπο, στον τηλεθεατή, με όσο πιο

0: το οποίο θυμόμαστε από τις εκπομπές του και μας έκανε πάντοτε εντύπωση είναι ότι ερχόταν αργά το βράδυ στο στούντιο, πολύ αργά, τελειώνοντας όλες τις άλλες υποχρεώσεις του. Κατάκοπος, 9 η ώρα, 10 η ώρα. Και έλεγε ήρθα και θα κάνω και 3 και 4 ωριές εκπομπές. Και καθόταν μέχρι τις 1 και 2 τα μεσάνυχτα και έκανε τις εκπομπές του με τόσο ενθουσιασμό που έλεγε κανείς πού βρίσκει αυτή τη δύναμη. Και αυτή τη δύναμη την έβρισκε στο Θεό, την έβρισκε στην ψυχή του που ήταν γεμάτη από αγάπη. Και όλοι εμείς τον θαυμάζαμε και όλοι εμείς τον είχαμε ως παράδειγμα. Πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Μακαριστό Παύλο. Τα λένε ήδη εδώ και 2 ημέρες οι άνθρωποι οι οποίοι μας καταφύζουν με τηλεφωνήματα και με μηνύματα. Ο καθένας αυτό το οποίο έζησε κοντά του, ο καθένας αυτό το οποίο είδε και γεύθηκε από την παρουσία του, όλα αυτά σημαίνουν για όλους μας παράδειγμα και όλα αυτά γίνουν από όλους μας μία μικρή προσευχή. Εκεί που είναι τώρα στον ουρανό, να είναι μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Είμαστε σίγουροι ότι εκεί είναι. Και από εκεί που είναι, συνεχίζει να προσφέρει βοήθεια. Όπως ήθελε εδώ στη ζωή να βοηθάει τους ανθρώπους με το χαμόγελό του και με τις γνώσεις του, το ίδιο κάνει και τώρα από τον ουρανό και την οικογένειά του τη φυσική και τη δεύτερη οικογένειά του το στρατό και την ιατρική και την τρίτη οικογένειά του την παγκόσμια εκκλησιαστική. Εμείς ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του. Ευχόμαστε το παράδειγμά του να μένει μέσα στις καρδιές μας και να το ακολουθούμε. Ευχόμαστε να δίνει ο Θεός την παρηγορία στην οικογένειά του, στη σύζυγό του, στα παιδιά του, στους εκείνους του, στους φίλους και γνωστούς, στους συναδέλφους του, στους πάντες οι οποίοι τον γνώρισαν και ο ίδιος να χαίρεται μέσα στη χαρά του Παραδείσου. Αμήν.
1: Ο συνταγματάρχης υγειονομικού ιατρός Παύλος Κυριλλίδης του Δημοδίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968. Κατατάχθηκε στη Θεσσαλονική Σχολεία Ξενοδοχών Σωμάτων την 4η-9η Σεπτεμβρίου του 1988 και ονομάστηκε Ανθρωπολογός Υγειονομικού Ιατρός την 22η Σεπτεμβρίου του 1995. Προήλθε μέχρι το βαθμό του συνταγματάρχη. Υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες, νοσοκομεία και επιτελεία, ανάλογα κάθε φορά με τον βαθμό του. Φύτσε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στα διάφορα σχολεία του σώματος ως εξής. Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού, Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού Προκειμένης Εκπαιδεύσεως, εκπαιδευόμενο στη ΓΑΜΑ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Τιμήθηκε με τα παρακάτω παράσημα μετάλλια για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα. Απονομή παρασύμου του ταξιάρχη του τάγματος της τιμής, απονομή παρασύμου ταξιάρχη του τάγματος του Φίνικα, μετάλλιο στρατιωτικής αξίας Β' τάξεως, απονομή μεταλλίου ευδοκίμου διοικήσεως Β' τάξεως, ο συνταγματάρχης υγειονομικού ιατρός Παύλος Ιδνίδης υπήρξε ένα άξιο στέλεχος του στρατού μας, που επιβιώνοντας καθημερινά το καθήκον του, τίμησε με την προσφορά του την υπηρεσία. Εδώ, σήμερα, η οικογένεια του στρατού μας, η δική του οικογένεια, αποχαιρετά αγαπημένο μέλος της. Οι συνάδελφοι που νιώθουν με βαθύτατη θλίψη μπροστά σε αυτή την απώλεια, με σεβασμού στον τόπο και την Οδύνη, εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στην οποία δηλώνουμε την αμέσως στήριξή μας. Ευχόμαστε από καρδιά σου ο Θεός να τον αναπαύσει και να δίνει δύναμη, κουράγιο και υπομονή στο αγαπημένο του πρόσωπο.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, τη πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Τώρα είναι 10 και 1 πρώτο λεπτό. Πριν δύο μέρες, στις 26 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας εόρτασε τη μετάσταση του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ηγαπημένου μαθητού του Κυρίου μας.

Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια θα ακούσουμε μια ομιλία για τον Άγιο, για τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, για αυτή την εορτή, από τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα. Ομότιμο καθηγητή χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγου και ιεροκήρυκα.

0: Η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, εορτάζει τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Εκτός όμως από τη μετάσταση, εορτάζει και στις 30 Ιουνίου στην σύναξη των 12 Αποστόλων, καθώς επίσης και την 8η Μαΐου γιορτάζει την κοίμησή του. Επειδή όμως η λέξη μετάσταση έχει ταυτιστεί με την Παναγία μας που γιορτάσαμε τον περασμένο μήνα, θα αναφερθώ στον βίο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όλοι γνωρίζουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο, τον μαθητή της αγάπης. Ανήκε στο στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Απόστολο Πέτρο. Ο Ιωάννης ακολούθησε τον Κύριο μέχρι το τέλος της ζωής του και ήταν μάλιστα ο μόνος που τον ακολούθησε με θάρρος και στην ώρα του μαρτυρίου του και έτσι αξιώθηκε να γίνει Υιός της Παρθένου. Όταν μετά την Πεντηκοστή έριξαν κλήρο για να δουν πού θα κηρύξει ο κάθε Απόστολος το κήρυγμα της σωτηρίας, έλαχε στον Ιωάννη η ευθύνη του Ευαγγελισμού των ιδωλολατρών της Μικράς Ασίας με κέντρο την Έφεσο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Έφεσο, κάποιοι Εφέσιοι, μην αντέχοντας την ιεραποστολική του δράση, τον κατηγόρησαν στον Αυτοκράτορα με αποτέλεσμα να εξοριστεί στην Ίσο Πάτμο. Εκεί σε σπήλαιο του δόθηκε από τον Θεό να δει φοβερά οράματα, τα οποία υπαγόρευσε στο μαθητή του Πρόχωρο και τα οποία περιέλαβε στο θεόπνευστο έργο του η Αποκάλυψης, που είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Με την αλλαγή του Αυτοκράτορα επέστρεψε στην Έφεσο και έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού, μέχρι ότου σε ηλικία 105 ετών περίπου άφησε ειρηνικά την τελευταία του πνοή. Κατά την παράδοση προγνώρισε τον θάνατό του και παίρνοντας κάποιους από τους μαθητές του βγήκαν έξω από την πόλη, όπου του έσκαψαν σε σχήμα σταυρού τον τάφο, μπήκε μέσα και παρέδωσε το πνεύμα του. Όταν όμως οι πιστοί Εφέσιοι, μαθαίνοντας την κοίμησή του και σπέβδοντας να του δώσουν τον τελευταίο ασπασμό, άνοιξαν τον τάφο του, είδαν με έκπληξη και συγκίνηση πως το σκήνομά του έλειπε. Γι' αυτό η Αγία μας Εκκλησία θεώρησε ότι ο Άγιος μεταστάθηκε πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας ενσώματι στους ουρανούς. Η Εκκλησία μας δηλαδή δέχεται περί του Ιωάννου, του αγαπημένου μαθητού του Παρθένου, ότι και περί της Παρθένου και Παναγίας Μητρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία πέθανε μεν και ετάφη, αλλά μετά τρεις μέρες αναστήθηκε και μετέστη. Υπήρξαν βέβαια μερικοί που νόμισαν ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε, αλλά μετετέθη εις την άλλη ζωή, όπως ο Ενόχ και ο Ηλίας. Άλλοι πάλι νόμισαν ότι ετάφη μεν, αλλά ο θάνατος ή το φαινομενικός μόνον παρελήφθη δε εις τον Παράδεισον χωρίς ούτε επιστιγμή να πάθει η σωματική ζωή του. Το Ευαγγελικό χωρίο, το οποίο έδωκε αφορμή στο να υποτεθεί ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε διόλου, αλλά μετετέθη όπως ο Ενόχ και ο Ηλίας, είναι το γνωστό «Εάν αυτόν θέλω μέιν έως έρχομαι, τι προσέ». Αλλά αυτό τούτο το Ευαγγέλιο ερμηνεύει των λόγων τούτων τον οποίον ο Ιησούς είπεν εις τον Πέτρον περί του Ιωάννου. Εις τους αδελφούς λέγει «Διεδόθη λόγος ότι ο Ιωάννης δεν θα ποθάνει, αλ ουκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ουκ αποθνίσκην». Απλώς η θέλησε να πει στον Πέτρον ότι δεν όφιλε να πολυπρομονεί περί των άλλων, και ότι έπρεπε να μην ενοχλείται, έστω και αν εις τον Ιωάννη ή εις κάποιον άλλον επιφυλάσσεται από τον Θεό κάτι το εξαιρετικό και ανώτερο από το δικό του μέλλον. Για τον ιδιαίτερα αγαπημένο από αυτόν μαθητή του, ο Ιησούς μας οικονόμησε και αυτή την εξαίρετη χάρη, δηλαδή τη μετάστασή του στους ουρανούς. Και βέβαια, ιδιαίτερη αυτή χάρη της μεταστάσεως του επιφυλάχτηκε για τις μεγάλες αρετές του και μάλιστα για την άκρα καθαρότητα και παρθενία ψυχής και σώματος που τήρησε. Και όπως ωραιότατα σημειώνει στο εγκόμιό του στον Ιωάννη Θεολόγο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς, λέει «Μόνο αυτός από τους Αποστόλους και όλους τους πριν από αυτόν και μετά από αυτόν περιβόητους κατόρθωσε να καλείται από όλους παρθένος, γιατί όπως φαίνεται μόνος αυτός φύλαξε σ' όλο το βίο του και τα δύο, και την ψυχή και το σώμα, και το νουν και τις αισθήσεις καθαρά. Την παρθενία του σώματος βέβαια λίγοι την κράτησαν, αλλά τη γνωρίζουν σχεδόν όλοι. Της ψυχής όμως ακριβής παρθενία είναι η ασυμβίβαστη γνώμη προς κάθε αμαρτία. Ώστε με το προσωνύμιο αυτό, δηλαδή το παρθένος, προσμαρτυρείται στον Ιωάννη σχεδόν η αναμαρτησία. Γι' αυτό και έγινε αγαπημένος στον μόνο από τη φύση του αναμάρτητο Χριστό και αυτό το επώνυμο μόνος αυτός από όλους το απέκτησε. Η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, τιμά τον Θεολόγο Ιωάννη και για ένα άλλο μεγάλο και θαυμαστό γεγονός. Μετά την μετάστασή του στους ουρανούς, ο κενός του τάφος στην Έφεσο κατέστη πηγή θαυμάτων. Κάθε χρόνο δηλαδή, κατά τις 8 Μαΐου, ο τάφος του ανέβλιζε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ένα είδος σκόνης, το οποίο οι εντόπιοι αποκαλούσαν μάνα και η οποία θεράπευε τις ασθένειες της ψυχής και του σώματος όσων αλήφονταν με αυτή την πίστη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συγκρινόμενος με τους άλλους μαθητάς του Κυρίου, έχει μερικές ιδιαιτερότητες που τον προσδιορίζουν και τον διαχωρίζουν από τους υπόλοιπους μαθητάς. Αυτές είναι οι εξής. Πρώτον, είναι ο νεότερος από τους 12 Αποστόλους. Λένε ότι σε ηλικία μόλις 18 ετών ακολούθησε τον Κύριο και έζησε περισσότερο από όλους τους άλλους μαθητάς. Πέθανε σε ηλικία 105 ετών. Επίσης, ονομάστηκε ως Υιός της Βροντής Βοανεργές, έτσι τους ονόμασε ο Κύριος αυτόν και τον αδελφό του τον Ιάκωβο. Είναι ο μαθητής της αγάπης. Επίσης είναι ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς. Είναι ο συγγραφέας 5 βιβλίων της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου, των 3 καθολικών επιστολών και της Αποκαλύψεως. Επίσης ανήκει στην ομάδα των 3 μαθητών, διότι ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είναι η τριάδα αυτή των μαθητών, τους οποίους ο Κύριος ξεχώρισε και τους πήρε μαζί του στη μεταμόρφωση επάνω στο όρος Ταβόρ, στην ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και στον κήπο της Γεστημανή. Επίσης, στο μυστικό δείπνο έγειρε στο στήθος του Ιησού και τον ρωτάει «Κύριε, ποιος θα σε παραδώσει?» Έπειτα, στην Σταύρωση, του αναθέτει ο Κύριος την προστασία της μητέρας του, της Παναγίας. Ο Ιωάννης είναι ο μόνος από τους 12 που είχε ειρηνικό θάνατο. Όλοι οι άλλοι μαθητές μαρτύρησαν. Επίσης είναι ο μόνος από τους 12 που μετέστη στον ουρανό. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Παρθένος. Επίσης είναι ένας από τους 3 πατέρες της Εκκλησίας μας, στους οποίους η Εκκλησία απένιμη τον τίτλο του Θεολόγου. Έπειτα είναι ο Ιωάννης, είναι ο πρώτος μαζί με τον Πέτρο που πήγανε στον κενό τάφο και διαπιστώσανε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ο Ιωάννης είναι ο μόνος που είχε τρεις μητέρες. Είχε τη σαρκική μητέρα, τη Σαλώμη, ήταν ο Υιός της Βροντής και είχε τη μητέρα ως μητέρα την Παναγία. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι είχε και συγγενική σχέση με τον Χριστό. Ήταν πρώτος εξαδελφός του. Και ένα τελευταίο έγραψε το Ευαγγέλιο του, όχι στη γλώσσα του, αλλά στα ελληνικά. Ο Άγιος Ιωάννης, αδελφοί μου, είναι ο πρώτος θεολόγος της Εκκλησίας μας. Αυτός άλλωστε είναι ο κατεξοχήν χαρακτηρισμός του. Ιωάννης ο θεολόγος. Άλλοι που τιμήθηκαν από την Εκκλησία μας με τον τίτλο αυτόν είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος και ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Για την Εκκλησία μας λοιπόν ελάχιστοι έχουν αυτόν τον τίτλο που σημαίνει ότι αφενός πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό αυτό, αφετέρου δεν θεωρούνται θεολόγοι παρά μόνο καταχρηστικά. Όλοι εκείνοι που απέκτησαν ένα πτυχίο θεολογικής σχολής. Τι είναι εκείνο που απαιτείται για να είναι κάποιος θεολόγος και μάλιστα τι έκανε την Εκκλησία να απονείμει τον τίτλο αυτό στον Άγιο Ιωάννη? Και επιμένουμε στο σημείο αυτό, διότι η υμνολογία της Εκκλησίας κατεξοχήν στο σημείο αυτό επικεντρώνει την προσοχή της. Ο λόγος σε θεολόγων αξίως ανέδειξε την αυτού θεότητα μυσταγωγή σας πανάριστε και την κατά άνθρωπον οικονομία διδάξας την απόρριτον. Δηλαδή, ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, σε ανέδειξε θεολόγο, πανάριστε Ιωάννη, διότι σε οδήγησε στη μυστική γνώση της θεότητάς του και σε δίδαξε το μυστήριο του σχεδίου του να έρθει ως άνθρωπος στον κόσμο. Με άλλα λόγια, θεολόγος είναι εκείνος που από τον ίδιο το Θεό μοιείται στη γνώση εκείνου και στην εξαγγελία επομένως της των κόσμων οικονομίας του. Το συγκινητικό, αδελφοί μου, είναι ότι με τους ύμνους της ακολουθίας του αποκαλύπτουν το πού και το πότε κυρίως μοιήθηκε ο Άγιος Ιωάννης στη γνώση του Θεού. Στο μυστικό δείπνο. Και μάλιστα την ώρα που ο Απόστολος έπεσε στο στήθος του Κυρίου ρωτώντας τον «Μήπως είμαι εγώ ο προδότης, Κύριε?» Και λέει ο ύμνος «Τη σοφίας το στήθη αναπεσών και την γνώση του λόγου καταμαθών εν Θεός ευρώντης σας εν αρχή ειν ο λόγος». Αν έπεσες στο στήθος της σοφίας του Θεού, του Χριστού, και έμαθες καλά τη γνώση του Θείου Λόγου, οπότε με θεϊκό τρόπο φώναξες με βροντερή φωνή «Εν αρχή ειν ο λόγος». Είναι γνωστό βεβαίως σε όλους ότι τη μυστική αυτή γνώση του Θεού, το χάρισμα της θεολογίας, αποτύπωσε ο Άγιος Ιωάννης κυρίως στο Ευαγγέλιο του, το πιο πνευματικό θεωρούμενο από όλα τα Ευαγγέλια και το τελευταίο βιβλίο που γράφηκε από εκείνον σε βαθύτατο γύρας, όπως βεβαίως και στα άλλα βιβλία που μας άφησε, τα οποία κατανήσουν βαθύτατα την καρδιά μας, τις τρεις καθολικές λεγόμενες επιστολές του και ασφαλώς την Θεία Αποκάλυψή του. Εκτός από το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης έγραψε τις τρεις καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη. Ο αγράμματος ψαράς της Γαλιλαίας έγραψε βιβλία και δεν τα έγραψε στη γλώσσα του. Όπως σας ανέφερα, τα έγραψε στα ελληνικά. Πού έμαθε την ελληνική γλώσσα? Και δεν έγραψε απλά λόγια. Έγραψε υψηλές αλήθειες που κανένας φιλόσοφος του αρχαίου κόσμου δεν θα μπορούσε να διατυπώσει. που τις διδάχτηκε, αρκεί η περίπτωση του Ιωάννου, για να αποδείξει την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει εν μεταφράση, «Κατηγορούμε τους Αποστόλους ως αγράμματος. Η κατηγορία αυτή είναι εγκόμιο. Και όταν λένε οι εχθροί ότι είναι άσημοι οι Απόστολοι, εμείς ας προσθέτουμε και αμαθείς και αγράμματοι και φτωχοί και τυποτένοι και άσοφοι και αφανείς». Αυτά δεν είναι βρυσές για τους Αποστόλους, αλλά είναι δόξα τους. Τους αναδεικνύουν λαμπρότερους στην Οικουμένη. Διότι αυτοί οι άσημοι και χωριάτες και αγράμματοι τόσο πολύ αγωνίστηκαν και νίκησαν. Είναι λοιπόν φανερό ότι η δύναμη του Σταυρού είναι μεγάλη και ότι τα κατορθώματα των Αποστόλων δεν έγιναν με ανθρώπινη δύναμη. Όσα έγιναν δεν είναι κατά φύσιν, αλλά υπέρ φύσιν. Και όταν γίνεται κάτι υπέρ φύσιν, και μάλιστα πολύ υπέρ φύσιν, είναι ολοφάνερο ότι γίνεται με κάποια θεία δύναμη και συνεργασία. Έγραψε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τι ιδέες, τι νοήματα περιέχει. Σπουδαίο βιβλίο. Όλοι οι σοφοί να μαζευτούν δεν γράφουν ούτε μια γραμμή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λέω, θέλεις να δεις ότι η θρησκεία μας είναι αληθινή, διάβασε το Ευαγγέλιο. Μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές. Και στο τέλος θα ομολογήσεις σαν το Θωμά, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Έγραψε ακόμα τρεις επιστολές, όπου διδάσκει περί αγάπης. Αλλά έγραψε και ένα άλλο βιβλίο, το τελευταίο της Αγίας Γραφής. Τρομερό βιβλίο, αστράφτη και βροντά. Είναι η Αποκάλυψη. Εσύ που ανοίγεις το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, άνοιξε την Αποκάλυψη και διάβασε. Τι γράφει εκεί? Τα μέλλοντα συμβαίνει. Προφητεύει αυτά που θα συμβούν στο μέλλον. Θα έρθουν, λέει, μέρες δύσκολες, κατηραμένες, μέρες αποστασίας και παραβάσεως του θελήματος του Θεού. Και τότε, λέει στο έκτο κεφάλαιο, θα αδειάσουν οι πολιτείες, δεν θα μείνει μέσα ούτε ένας. Μόνο γατιά θα τριγυρίζουν και σκυλιά θα γαυγίζουν. Μέσα σε 24 ώρες θα αδειάσουν οι πόλεις. Και πού θα πάνε οι άνθρωποι? Θα πάνε στα λαγκάδια, στα ψηλά βουνά, θα μπουν μέσα στις σπηλιές και θα λένε: «Βουνά, ανοίξτε τα σπλάχνα σας και κρύψτε μας από την οργή του αρνίου του εσφαγμένου». Γιατί, όπως συμπληρώνει ο πατριώτης μου ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, στον ουρανό θα παρουσιαστούν μαυροπούλια. Ποια είναι τα μαυροπούλια? Τα αεροπλάνα. Ποια αεροπλάνα? Εκείνα που θα ρίξουν στην ανθρωπότητα φιάλες της Αποκαλύψεως. Τι θα πει φιάλες? Μπουκάλες. Μπουκάλες γεμάτες όχι με νερό ή τίποτε άλλο, αλλά από πυρηνική ενέργεια. Τέτοιο είναι το βιβλίο αυτό. Όποιος το διαβάζει αισθάνεται ρίγος, φόβο και δέος απέναντι του Θεού. Αδελφοί μου, όμως, η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο με πολλές παραβολικές εικόνες και πολλούς συμβολικούς αριθμούς. Σκοπός του είναι να φανεί η πάλη του Χριστού και της Εκκλησίας με τον κόσμο και τελικά θα εμνηθεί ο θρίαμβος του αρνίου. Κακώς προσπάθησαν αν τους αιώνες να εξηγήσουν την Αποκάλυψη κατά γράμμα. Το μόνο που κατόρθωσαν είναι οι ταραχές και τα σχίσματα, ακόμα και οι εμφάνισεις πολλών αιρέσεων. Στην Αποκάλυψη δεν περιγράφεται ο Αντίχριστος, όπως νομίζουν πολλοί. Αντίθετα, εξημείται στο τελευταίο βιβλίο της Βίβλου το όνομα του Ιησού Χριστού. Αδελφοί μου, όπως δεν μπορούσε να κατεβεί ο Θεός στη γη χωρίς την αγάπη, έτσι δεν μπορούμε και εμείς να ανεβούμε στον ουρανό χωρίς αγάπη. Όπως εκείνος δεν μπορούσε να γίνει άνθρωπος χωρίς αγάπη, Έτσι και εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε θεοί κατά χάριν αν δεν έχουμε αγάπη. Εντολήν και νυν δίδομαι ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς η γάπησα ημάς ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Η αγάπη είναι το διαστημόπλιο που κατέβασε τον Θεό και τον έκανε ένικο της γης. Η αγάπη είναι το διαστημόπλιο που ανεβάζει σε ύψη απροσπέλαστα τον άνθρωπο και τον κάνει κάτοικο του ουρανού. Θα τελειώσω με μια συμβουλή, μια τελευταία συμβουλή του Αγίου Ιωάννου, που θέλω να την ακούσετε όλοι. Είναι λόγια που είπε στα τέλη της ζωής του, όταν πια γέρασε και έγινε 100 χρονών ο Άγιος Ιωάννης και δεν μπορούσε όπως πρώτα να περιοδεύει χωριά και πολιτείες, τον έπαιρναν οι μαθητές του, τον πήγαιναν στην εκκλησία, στην Ιερά Σύναξη, και εκεί, επειδή δεν μπορούσε πλέον να λέει πολλά λόγια, έλεγε μόνο τρεις λέξεις. «Παιδιά μου, αγαπάτε αλλήλους». «Παιδιά μου», λέει, «να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Αυτά τα λόγια που είπε ο Άγιος Ιωάννης ως τελευταίο δίδαγμά του στην ανθρωπότητα, και είναι γεμάτο το Ευαγγέλιο και οι τρεις επιστολές του από αυτό, αυτά τα λόγια ας έχουμε υπόψη μας. Χριστιανοί, αγαπάτε αλλήλους. Να έχετε αγάπη μεταξύ σας. Δεν υπάρχει άλλο πιο αναγκαίο. Όπως δεν μπορεί κανείς να ζήσει χωρίς οξυγόνο, έτσι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος και χωρίς το οξυγόνο που λέγεται αγάπη. Υπάρχει σήμερα αγάπη. Το προφήτευσε και αυτό ο Χριστός, ότι στα τέλη της ανθρωπότητος η αγάπη θα ψυγεί. Πρώτα οι καρδιές ήταν θερμές, τώρα έγιναν ψυγεία, βόρειος πόλος. Την αγάπη λοιπόν συνιστά ο Άγιος Ιωάννης ως το αναγκαιότερο απ' όλα. Αγαπάτε, λέει, αγαπάτε όλο τον κόσμο, τα λουλούδια, τα δέντρα, τα ζώα, ό,τι ωραίο υπάρχει. Αγαπάτε ακόμα τον άνθρωπο. Αγαπάτε οι άντρες τις γυναίκες σας, οι γυναίκες τους άντρες σας, οι γονείς τα παιδιά σας, τα παιδιά τους γονείς σας, οι νύφες τις πεθερές, οι πεθερές τις νύφες, ο δάσκαλος τα παιδιά, τα παιδιά το δάσκαλο, ο ιερεύς το ποίμνιό του, το ποίμνιο τον ιερέα του. Αγαπάτε όλους. Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι παράδεισος. Όπου λείπει η αγάπη, εκεί είναι κόλαση. Και κόλαση έγινε ο κόσμος ακριβώς διότι λείπει η αγάπη. Ο σατανάς, ο κόσμος, τα κόμματα, τα αμαρτωλά πάθη διαιρούν, κάνουν κομμάτια, χωριά και πολιτείες. Ένας μόνο ενώνει τους ανθρώπους, ο Χριστός, τον οποίον όλοι θα πρέπει να ευλογούμε και να τον δοξάζουμε. Αμήν.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγο και ιεροκήρυκα. Για όσα μας είπε για την εορτή αυτή που γιορτάσαμε στις 26 Σεπτεμβρίου, τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Πραγματικά όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι ωραία η βία των Αγίων. Είναι ωραία να μαθαίνουμε για τους Αγίους μας, τα συναξάρια τους. Αισθανόμαστε την παρουσία τους και την αγάπη τους. Είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Η Εκκλησία μας το κάνει κάθε μέρα. Ας έχουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, στη σκέψη μας, στη ζωή μας. Ας προσπαθούμε να τους μιμηθούμε και να τους αντιγράφουμε. Ίσως είναι τα μόνα άξια πρότυπα αντιγραφής. Φτάνουμε σιγά σιγά, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτή την νέα ραδιοφωνική περίοδο. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλή συνέχεια, σε ό,τι και αν κάνετε, ο Θεός μαζί μας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

μαζί και πάλι προσφυλής μας ακροατέ, για να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Η χαρά μας είναι μεγάλη όταν πληροφορούμεθα ότι είναι πολλοί οι ακροατέ και η λαχτάρα τους μεγάλη για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Το Ιερόν Ευαγγέλιο δεν είναι ένα κοινό βιβλίο που παρέχει κάποιες γνώσεις, κάποια ηθικά παραγγέλματα ή κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα ή κάποιες λύσεις σε κάποια προβλήματα. Το Ιερό Ευαγγέλιο είναι το βιβλίο του Θεού, γραμμένο με το αίμα του Χριστού μας, που ομιλεί για τον καθένα μας χωριστά και για όλους μαζί. Αυτό είναι το κλειδί με το οποίο θα ξεκλειδώσουμε τις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό είναι ο καταστατικός χάρτης, το σύνταγμα που ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των κατά των πλέον άριστων τρόπων, αλλά και τις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό. Αλλά ώρα να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου, διαβάζοντας από το πρώτο κεφάλαιο της Δευτέρας Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, τους στίχους 5 και 6. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ένδειγμα της δικαίας κρίσεως του Θεού, εις το καταξιωθήνε ημάς της Βασιλείας του Θεού, υπερείς και πάσχετε, υπερδίκαιον παραθεώ ανταποδούνε της θλίβουσιν ημάς θλίψην. Με πιο απλά λόγια, αυτό είναι απόδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού, με αποτέλεσμα να γίνεται άξιοι της Βασιλείας του Θεού, δια την οποίαν και υποφέρεται. Πραγματικά είναι δίκαιον εις τον Θεόν να ανταποδώσει θλίψην εις εκείνους που σας θλίβουν, ενώ σε εσάς που θλίβεστε ανακούφιση. Ο Κυριός μας προσφυλής ακροατέ, καλεί όλους τους ανθρώπους να έλθουν κοντά του και να τους καταστήσει μετόχους και κληρονόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Ο δρόμος όμως, εις τον οποίον ο άνθρωπος καλείται να ακολουθήσει τον Κύριον για να ζήσει την παραδείσια ζωή, περνά μέσα από το καμίνι των θλίψεων και των δοκιμασιών. Σε κανέναν που θα θελήσει να τον ακολουθήσει δεν υπόσχεται ανέσεις και απολαύσεις. Ο Κύριός μας δείχνει πάντα ένα δρόμο ανηφορικό, γεμάτο από δυσκολίες και εμπόδια. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός που θα αποφασίσει να βαδίσει τον ανηφορικό αυτό δρόμο, το στενό μονοπάτι, θα συναντήσει πολλά εμπόδια και πολλές δυσκολίες. Τα πόδια του θα πληγωθούν, τα χέρια του θα ματώσουν, τα πνευμόνια του θα φουσκώσουν, αλλά στο τέλος θα φτάσει στο τέρμα, θα καταλάβει τις υψηλές κορυφές, θα πετύχει τη σωτηρία του. Όποιος θέλει να περάσει στην αντίπερα όχθη από τη γη στον ουρανό, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, από τα επίγεια στα ουράνια, οφείλει να διέλθει από την κοιλάδα του κλαφθμόνος. Εξάλλου ο Κυριός μας το δήλωσε κατά των πλέον κατηγορηματικών τρόπων. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν,
απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Όποιος θέλει, στο κάλεσμά του δεν βιάζει κανέναν. Σε αυτούς όμως που θα θελήσουν να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή του και αποφασίσουν να τον ακολουθήσουν, προσφέρει στερήσεις, δυσκολίες, θλίψεις, δοκιμασίες, σταυρό και θυσίες. Δια πολλών θλίψεων διημάς εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Αλλά ο Κύριος μας δεν έδειξε μόνο τις δυσκολίες σε αυτούς που θα τον ακολουθήσουν. Ομίλησε και περί διωγμών. «Οι εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι». Έτσι είπε ο Κύριος. «Αλλά και μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξουσι και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένεκεν εμού». Οι θλίψεις και η δοκιμασία λοιπόν είναι ο στίβος των οποίων ο χριστιανός οφείλει να αγωνίζεται για τον εξαγνισμό του και τον αγιασμό του, αλλά συγχρόνως μέσω αυτών αποδεικνύεται και η σταθερότητα των αισθημάτων, η εξάρτησή του και η αφοσίωσή του εις τον Θεόν. Ναι, μέσα στον πόνο και τη δοκιμασία ο άνθρωπος διαπιστώνει τη δική του αδυναμία, βλέπει τις ελλείψεις του, αναζητά τη δύναμη του Θεού για να τελειοποιήσει την προσωπικότητά του. Με τις δυσκολίες και τα εμπόδια ο χριστιανός γίνεται εμπειροπόλεμος και ικανός να αντιστρατεύεται στις επιθέσεις του αιωσφόρου και πολεμώντας μαζί του να εξέρχεται νικητής. Το χριστιανό προσφυλής μας ακροατέ, που αγωνίζεται και επαγρυπνεί στο κάστρο της ψυχής του, είναι πολύ φυσικό και επόμενο. Ο αιωσφόρος με λύσα να τον πολεμά, με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα που διαθέτει. Για τους ανθρώπους που αδρανούν και κοιμούνται, που αμελούν και αδιαφορούν για την πνευματική τους ζωή και για τη σωτηρία της ψυχής τους, ο διάβολος ούτε καν ανησυχεί, ούτε και καν τους ενοχλεί. Αυτοί έτσι κι αλλιώς είναι δικοί του. Αυτοί όμως που δέχονται τα πειρά του εχθρού είναι οι ζωντανοί χριστιανοί, αυτοί που προκαλούν θράψεις στις δυνάμεις του πονηρού. Γι' αυτό γίνονται και ο στόχος των σκοτεινών δυνάμεων. Επομένως, ας μη μας ξενίζει το γεγονός ότι για τους χριστιανούς που στέκονται όρθιοι και πολεμούν λεβέντικα και με γενναιότητα τον εχθρό, τα βέλη του εχθρού είναι πολλά και τα εμπόδια και οι δυσκολίες ακόμη περισσότερες. Προσφυλής μας ακροατέ, όλοι εμείς που ακολουθούμε το δρόμο του Θεού πρέπει να το γνωρίζουμε. Θα συναντήσουμε εμπόδια και δυσκολίες, θλίψεις και δοκιμασίες, σταυρό και θυσία. Όμως όλα αυτά έχουν ως αμοιβή την κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν. Αυτής της Βασιλείας είμεθα όλοι εμείς πολίτε, και αυτήν τη Βασιλεία παρακαλούμε τον Κύριο να μας αξιώσει να ζήσουμε όλοι μας και τώρα και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.

λίχνος ποσί μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

έως ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσον την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονικείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας. Και έτσι παραστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτέρωτα.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Φίλοι μας, και πάλι σας καλωσορίζουμε στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ με τον πατέρα Νικάνορα, τον πνευματικό της αδελφότητός μας και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, για να συνεχίσουμε σε μια άλλη πτυχή αυτού του θέματος της προσφοράς της γυναίκας στο πολύπλευρο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Σήμερα λίγο να μας μιλήσετε, Πάτερ, για την χρήση του διαδικτύου που μπορεί να κάνει μια γυναίκα όσον αφορά την Ιεραποστολή. Πάλι δηλαδή για το έργο της Εκκλησίας.
1: Η χρήση του διαδικτύου σήμερα έχει εισέλθει σε όλες τις ψυχές της ζωής μας. Σήμερα, καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα, όλα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο.
0: Δεν είναι, Πάτερ, ένας δαίμονας, όπως καμιά φορά το αναφέρουμε, τέλος πάντων?
1: Ναι, όχι, το οτιδήποτε προσφέρει η τεχνολογία είναι, έχει σχέση με το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Όπως και οποιοδήποτε εργαλείο, αυτό που λέμε συχνά ως παράδειγμα με το μαχαίρι, ότι το μαχαίρι μπορεί ο άνθρωπος να το πιάσει στο χέρι του και να κόψει ψωμί και να φάει και να ζήσει, και με το ίδιο μαχαίρι μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή ενός συνανθρώπου του. Το ίδιο εργαλείο συνεπώς μπορεί να είτε να δώσει ζωή είτε να οδηγήσει στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν και το κάθε τι που έχουμε στα χέρια μας, που έχει ο άνθρωπος στα χέρια του, μπορεί να τον οδηγήσει στη ζωή, στη χαρά, στην ενότητα, στην ειρήνη, αλλά μπορεί να τον οδηγήσει στον πόλεμο, μπορεί να τον οδηγήσει στην αδικία, μπορεί να τον οδηγήσει στην καταστροφή.
0: Μπορεί λοιπόν, Πάτερ, το διαδίκτυο να γίνει ένα εργαλείο ιεραποστολής?
1: Βεβαίως και μπορεί να γίνει ένα δίκτυο ιεραποστολής, διότι το διαδίκτυο έχει τεράστιες δυνατότητες. Και αφού αναφερόμαστε στο πρόσωπο της γυναίκας σε σχέση με την Εκκλησία, εκεί λοιπόν μπορεί η γυναίκα πάρα πολλά να προσφέρει μέσα από το διαδίκτυο στο έργο της Εκκλησίας. Το διαδίκτυο έχει αυτή τη δυνατότητα να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Και όσοι άνθρωποι θέλουν είτε να δουν δράσεις, είτε να ακούσουν ομιλίες, είτε να συμμετέχουν διαδικτυακά στις διάφορες εκδηλώσεις κάποιες ενορίες, μπορούν αυτό να το κάνουν. Εκεί όμως είναι και η πρόκληση για κάθε ενορία, το πώς θα χρησιμοποιήσει και πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και σε ποιες δράσεις της. Και εκεί είναι και ο ρόλος της γυναίκας σήμερα, ιδίως της νεαρής γυναίκας που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα, διότι μια μεγαλύτερη γυναίκα δεν τα ξέρει και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μια όμως νεαρή κοπέλα που θέλει να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας, είναι και αυτό ένας άλλος μεγάλος τομέας δράσης, στον οποίο μπορεί η κάθε γυναίκα ή κάθε κοπέλα σε συνεργασία με τον ιερέα να προσφέρει τις υπηρεσίες της ακόμη και από το σπίτι της, με έναν υπολογιστή που θα έχει εκεί, να κάνει έργο ιεραποστολικό, έργο Θεού. Γι' αυτό και οι ιερείς θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε αυτό το θέμα και να δίνουν κίνητρα σε ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα εκεί να μην έχουν μόνο ψυχοφθόρα ή βλάσφημα ή ανήθικα ή ένα σωρό άσχημα πράγματα να δουν, αλλά όμως να υπάρχει και η άλλη φωνή, η φωνή της Εκκλησίας, την οποία θα μπορούν πολλοί και να ακούν και να έχουν πρόσβαση.
0: Πώς μπορεί, Πάτερ, μια γυναίκα λοιπόν να συμβάλλει σε όλο αυτό, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει δηλαδή?
1: Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, πάντοτε με την καθοδήγηση του ιερέα της ενορίας, να το χρησιμοποιήσει κάνοντας αναρτήσεις πνευματικών μηνυμάτων. Γνωρίζουμε όλοι και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία είναι συνδεδεμένοι οι άνθρωποι. Γνωρίζουμε και ότι όλοι σήμερα θα μπουν σε ιστοσελίδες είτε να ενημερωθούν, είτε να πληροφορηθούν. Έτσι λοιπόν μπορεί και κάθε ενορία να έχει τη δική της ιστοσελίδα, στην οποία να αναρτεί κάθε φορά και κάποιο άλλο πνευματικό μήνυμα. Και βέβαια εκεί μπορεί να γίνονται και αναρτήσεις ανακοινώσεων για τις ακολουθίες της ενορίας. Σήμερα οι άνθρωποι έτσι ενημερώνονται, όταν κάποιος θέλει να δει τις ώρες που είναι ανοιχτός ο ναός, πότε γίνεται η ιερά εξομολόγηση, θα μπει στην ιστοσελίδα του ναού και εκεί θα ψάξει αυτά τα στοιχεία. Αλλά και άλλες ανακοινώσεις, πότε γίνονται αγρυπνίες. Και πέρα από τις ανακοινώσεις, μπορεί η κάθε ενορία σε συνεργασία με τις γυναίκες της ενορίας να αναρτούν πνευματικά μηνύματα, ομιλίες κληρικών ή λαϊκών με πνευματικό περιεχόμενο. Επίσης διάφορες προσευχές. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν θέλουν να προσευχηθούν προστρέχουν στο διαδίκτυο να βρουν εκεί κάποιες προσευχές, το μικροαπόδειπνο, κάποια παράκληση σε κάποιον Άγιο, και με τον τρόπο αυτό μπορούν και προσεύχονται. Μπορεί να φαίνεται παράξενο ή μπορεί παλιότερα αν το ακούγαμε να μας ξένιζε λίγο, αλλά αφού μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί και με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε σε κανέναν να το απαγορεύσουμε. Αν με τον τρόπο αυτόν ο άνθρωπος προσεγγίζει το Θεό, είναι ευλογημένος αυτός ο τρόπος. Ας μην έχουμε μέσα μας αναστολές και ας μην λέμε ότι θα πρέπει όλα να γίνονται με τον παραδοσιακό τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν και οι σύγχρονοι τρόποι, τους οποίους ιδίως οι νέοι τους έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους πάρα πολύ, και αν κάποιος πει ότι όχι, δεν πρέπει με τους σύγχρονους τρόπους, μόνο με τους παραδοσιακούς, τότε ουσιαστικά διώχνουμε τον νέο από την Εκκλησία, τον διώχνουμε, του κόβουμε τις δυνατότητες να προσεγγίσει το Θεό μέσα από τον τρόπο που ξέρει, γιατί τώρα έτσι τα παιδιά ξέρουν, με αυτόν τον τρόπο ζουν και κινούνται. Δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε εμείς τον τρόπο, αλλά θα επέμβουμε μέσα σε αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε το παιδί, ο νέος, η νέα, να μπορεί να προσευχηθεί, να λάβει τα μηνύματα, να ακούσει κάποια ομιλία, να διαβάσει κάποιο άρθρο. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η ενασχόληση γυναικών με αναρτήσεις τέτοιες πνευματικές, μπορεί να γίνει ένα φως μέσα στο ψηφιακό σκοτάδι. Υπάρχει πολύ ψηφιακό σκοτάδι μέσα στο διαδίκτυο, ας μπει και λίγο φως, ας μπορούν οι άνθρωποι να βρουν και κάτι φωτεινό εκεί μέσα. Δεν ξέρουμε πως κάποιος άνθρωπος μπορεί να γυρίσει στο Θεό, πως κάποιος άνθρωπος θα προσευχηθεί, πως κάποιος άνθρωπος κάτι μπορεί να ακούσει και να προβληματιστεί και να επιστρέψει με τη μετάνοιά του στο Θεό, και όλα αυτά θα είναι μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ευλογία.
0: Πάτερ, σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτή τη χρήση. Να μας αναφέρετε κάποιους για να μπορέσουμε έτσι όσο περνάει από το χέρι μας να προφυλαχθούμε.
1: Οι κίνδυνοι του διαδικτύου είναι τεράστιοι. Τους αναφέρουν πολλές φορές οι ειδικοί, τους συστήνουν στα παιδιά ιδίως που δεν έχουν τόσο κρίση, τους συστήνουν στους νέους, τους συστήνουν σε κάθε χρήστη του διαδικτύου. Δεν μπορούμε εμείς στη μικρή μας εκπομπή να αφαιρθούμε σε όλους αυτούς τους κινδύνους. Εμείς τώρα μπορούμε να πούμε για κάποια νέα γυναίκα, για κάποια γυναίκα η οποία, έτσι όπως είναι το θέμα μας σήμερα, κάποια γυναίκα που θέλει να βοηθήσει το έργο, το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, όταν προσπαθεί μέσα από το διαδίκτυο να κάνει αυτό το ιεραποστολικό έργο. Εκεί λοιπόν η κάθε γυναίκα μπορεί να εθιστεί στο διαδίκτυο, να ξοδεύει πολλές ώρες εκεί και να πει ας δω και αυτό και εκείνο, ούτως ώστε να κάνω εγώ το άλλο, και έτσι να χαθεί ο σκοπός για τον οποίο το χρησιμοποιεί. Είναι πολύ εύκολο να χάσουμε το δρόμο μας μέσα σε αυτούς όλους τους δρόμους και στο δέδαλο του διαδικτύου, και πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και να έχει πολύ αυτοκυριαρχία, ούτως ώστε να μπει μέσα στο διαδίκτυο, να κάνει τη δουλειά του και να βγει. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κάθε γυναίκα η οποία θέλει σε αυτό το έργο να εργαστεί, να ξέρει ότι δεν πρέπει να να χαθεί, να χάσει η ίδια κάτι από την ψυχική της ηρεμία, αλλά όλα να γίνονται με διάκριση, με καθαρή πρόθεση, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία η ίδια θα αναρτήσει και θα βοηθήσει έτσι τους ανθρώπους με πνευματικά μηνύματα, εκεί να μείνει η ενασχόλησή της. Γιατί όπως είπαμε, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει από εκεί και να παρασυρθεί και η ίδια, και ενώ πάει να κάνει καλό, στην ουσία να κάνει κακό τελικά στην ψυχή της. Δεν είναι θέμα να σώσουμε τους άλλους και να ζημιωθούμε στην ψυχή μας. Πρέπει και τους άλλους βέβαια να βοηθήσουμε να σωθούν, αλλά και την ψυχή μας να περιφρουρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός.
0: Τώρα, Πάτερ, βέβαια, σε αυτά τα μέσα ίσως δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Προφανώς οι νεότερες ηλικίες, οι νεότερες γυναίκες δηλαδή, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη μορφή διακονίας.
1: Ναι, έτσι όπως είπαμε και πιο πριν, οι νεότερες γυναίκες είναι αυτές οι οποίες γνωρίζουν την τεχνολογία, έχουν αυτήν τη γνώση της τεχνολογίας, γνωρίζουν και τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα σε αυτές όλες τις διαδικασίες. Γι' αυτό και μια νέα γυναίκα μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού με πολύ όμορφο τρόπο, με δημιουργικό τρόπο, με ελκυστικό τρόπο, μέσα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, από το διαδίκτυο γενικότερα. Οι μεγαλύτερες γυναίκες βέβαια δεν γνωρίζουν την τεχνολογία, αν και πολλές από τις πιο μεγάλες έχουν εισέλθει και αυτές σε αυτό τον κόσμο της τεχνολογίας και του διαδικτύου, όμως κυρίως οι νεότερες γυναίκες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Για τις μεγαλύτερες γυναίκες υπάρχουν άλλοι τομείς, όπως τους αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, που μπορούν να βοηθήσουν μέσα από την προσφορά τους, από την αγάπη τους, να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας. Οι νεότερες όμως γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν πολύ σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τον ιερέα, σε όλες αυτές τις πνευματικές ενασχολήσεις, και έτσι να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται στο διαδίκτυο να μπορούν να βρουν κάτι καλό, κάτι πνευματικό.
0: Μπορεί, Πάτερ, να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα και να μην χάσει κάτι η πνευματικότητά μας?
1: Βεβαίως και μπορεί, αλλά βεβαίως και υπάρχουν και κίνδυνοι. Τα πάντα μπορεί να συνδυαστούν με την σωτηρία του ανθρώπου όταν δεν έχουν μέσα τους την αμαρτία. Το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο. Είναι ένα εργαλείο. Η τεχνολογία γενικότερα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Εκεί όμως ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην υπάρχει μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες η αμαρτία, να μην ξεφεύγει ο άνθρωπος από το θέλημα του Θεού. Όταν δει ότι ξεφεύγει, τότε πρέπει να βάλει φρένο, τότε πρέπει να λάβει απόφαση αλλαγής πορείας για να μην τον καταστρέψει, να μην του κάνει κακό. Η τεχνολογία, ναι μεν, έχει τεράστιες δυνατότητες, είναι και πολύ εντυπωσιακή, ιδίως τους νέους τους κάνει να ενθουσιάζονται με όλα αυτά τα αποτελέσματα που φέρνει η ενασχόληση με την τεχνολογία. Γι' αυτό και βλέπουμε τους νέους συνεχώς να είναι στο κινητό τους, διότι μέσω του κινητού γίνονται όλα συνήθως σήμερα, και μέσω του υπολογιστή, αλλά το κινητό είναι αυτό το οποίο το έχει κάθε νέος συνεχώς μαζί του και εισέρχεται στο διαδίκτυο, και εκεί είτε σπαταλάει το χρόνο του είτε κάνει κάτι δημιουργικό. Εκεί όμως είναι και η διάθεση του νέου ανθρώπου, η διάθεση της νέας κοπέλας, το πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να ωφεληθεί η ίδια, για να ωφελήσει άλλους, ή απλά για να περάσει την ώρα της, ή και πολύ χειρότερα για κάτι μακριά από το Θεό, για κάτι αμαρτωλό. Γι' αυτό λοιπόν και μπορεί να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα, αλλά όμως χρειάζονται όρια, χρειάζεται αυτοκυριαρχία, χρειάζεται ο άνθρωπος να ξέρει τι θέλει, τι κάνει, να μην επηρεάζεται και να μην παρασύρεται από όλη αυτήν την τεράστια δυνατότητα που έχει η τεχνολογία, και αυτό όλο να τον παρασύρει σε πράγματα τα οποία στη συνέχεια θα το μετανιώσει. Γι' αυτό λοιπόν, όπως και για όλα τα εργαλεία, έτσι και για το διαδίκτυο, πρέπει να ξέρει κάποιος πώς θα το χρησιμοποιήσει.
0: Υπάρχει χρήση του διαδικτύου στις μέρες μας από τις ενορίες, Πάτερ, ή έχουμε μείνει στο πατροπαράδοτο, ας πω, τρόπο κηρύγματος, να προσεγγίσουμε δηλαδή τους νέους και τους μεγάλους?
1: Όπως και για τους άλλους τομείς δράσεων της ενορίας, έτσι και για αυτό τον τομέα ισχύει ότι αναλόγως με το πόσο ο ιερέας θέλει να προσεγγίσει τον κόσμο και να κάνει πνευματικό έργο, χρησιμοποιεί και τα ανάλογα μέσα. Υπάρχουν ενορίες οι οποίες γενικότερα είναι δραστήριες και έτσι έχουν και φιλανθρωπικές δράσεις και εκδηλώσεις κάνουν, και στο διαδίκτυο έχουν ενεργή ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενεργή, και έτσι με τον τρόπο αυτόν χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που μπορούν, που διαθέτουν, για να μεταφέρουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου στους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλες ενορίες που γενικότερα δεν χαρακτηρίζονται από αυτή τη δραστηριότητα, δεν χαρακτηρίζονται από δράσεις, και έτσι είναι πιο ήσυχες, θα λέγαμε, πιο ανενεργές σε όλα αυτά, και ούτε πολλές εκδηλώσεις θα κάνουν, ούτε και θα ασχοληθούν με το διαδίκτυο. Και υπάρχει και τρίτη κατηγορία που η ενορία ασχολείται με δραστηριότητες εντός της ενορίας, αλλά δεν έχει τόσο πολύ αυτήν την εξωστρέφεια, θα λέγαμε, που να ασχολείται με το διαδίκτυο και με τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μακριά από την Εκκλησία. Γενικότερα θα λέγαμε ότι δεν έχει ακόμα μπει πολύ μέσα στις δράσεις των ενοριών το διαδίκτυο, ούτως ώστε η τεχνολογία να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες της και στις ενορίες, και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε τον παλμό της εποχής μας και να ξέρουμε ότι σήμερα η εποχή μας είναι εποχή τεχνολογίας και τα νέα παιδιά με την τεχνολογία ασχολούνται, και δεν πρέπει να εμείς να είμαστε πίσω, να μην μπορούμε να προφθάσουμε τα παιδιά μας, τα οποία προχωρούν πιο γρήγορα από εμάς. Πρέπει να τα φτάσουμε και να τα προσεγγίσουμε με τους τρόπους που μπορούν, που καταλαβαίνουν, που έχουν στη διάθεσή τους. Αν θέλουμε με άλλους τρόπους να τα προσεγγίσουμε, τότε δεν θα τα καταφέρουμε. Σίγουρα δεν θα γίνουμε ένα με τον κόσμο, ούτε θα αποκτήσουμε κοσμικό φρόνημα, ούτε θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, ούτε θα αλλάξουμε την πίστη μας. Απλώς θα προσαρμοστούμε στις νέες δυνατότητες και σε όλα αυτά τα οποία οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται και μπορούμε να τους βρούμε και να τους προσεγγίσουμε. Αν ψάξουμε να τους βρούμε κάπου που δεν είναι, δεν θα τους βρούμε εκεί. Θα πάμε εκεί που είναι, και εκεί που είναι θα τους δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου.
0: Πάτερ, ευχαριστούμε και για τη σημερινή εκπομπή. Όπως μας λέτε, πραγματικά ό,τι χρησιμοποιήσουμε, μάλλον τα πάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο τρόπος και ο σκοπός είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Ας κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή εδώ. Είδαμε την προσφορά της γυναίκας και με την χρήση του διαδικτύου στην Ιεραποστολή, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας, έτσι ώστε να μιλήσουμε για μια ακόμα πτυχή της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματος μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

0: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθουν και άλλοι αδελφοί για τον κόπο που κάνατε καταρχάς για να ακούσετε την κυρία Θεοχάρη Δημητρακούδη. Έζησε αρκετά χρόνια εδώ. Ήταν ένα ζωντανό μέλος της ενορίας. Συνεργαστήκαμε σε ιδιαίτερα στον τομέα των κατηχητικών σχολείων και στην οργάνωση, με πολλές έτσι δραστηριότητες, με αγάπη προς την Εκκλησία και προς τον Χριστό. Αφιλοκερδός ανοίγεται, απλώνεται, χωρίς να έχει ιδιοτέλειες, για να βοηθήσει από την πλευρά της και εκείνη στο έργο μέσα της Εκκλησίας, τον Αμπελώνα. Το θέμα το οποίο θα αναλύσει η κυρία Θεοχάρη είναι κτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάποτε ήταν επίκαιρο και σήμερα δεν είναι. Θα έλεγα πολύ περισσότερο είναι σήμερα. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις σιγά σιγά περνούν κρίση. Και θα έλεγα ότι η κρίση δεν είναι και μικρή την οποία αντιμετωπίζουμε. Μέσα στην οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με το σύντροφό μας, αλλά και λίγο πιο έξω, στη μικρή γειτονιά που λέγεται πολυκατοικία. Εάν αυτό κατορθώσουμε να επανασυνδέσουμε και να βρούμε σωστή σχέση με τους άλλους, θα λύσουμε πάρα πολλά σύγχρονα προβλήματα. Το κριτήριο που θα μας κρίνει ο Κύριος μας και Θεός μας κατά την δευτέρα κρίση, δεν μας λέγει εκεί ο Κύριος μας, δεν ανοίγει, θα έλεγα, το θέμα αυτό πλατιά, αλλά δείχνει το στίγμα με το οποίο θα κριθούμε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι να έχουμε υπόψη μας, πέραν της αγαθότητος του Θεού και της εσπλαγνίας, ότι ανάλογα τις σχέσεις μας που είχαμε, την αγάπη μας προς τον πλησίον, όπου στο πρόσωπο του κάθε πλησίον, του κάθε αδελφού, βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Είναι η εικόνα του Χριστού, είναι η εικόνα του τριαδικού μας αγαθού Θεού. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την κυρία Θεοχάρη αυτά τα οποία και γνωρίζει και βιώνει στην πράξη.
1: Το θέμα πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει όλους, γιατί ειδικά στην εποχή μας είναι ένα από τα θέματα που λέμε τα καυτά και επίκαιρα, γιατί μας ταλαιπωρούν πολύ οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν απέραντα προβλήματα οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν πολλές φορές αφόρητο άγχος και πίεση οι ανθρώπινες σχέσεις, και συγχρόνως είναι το έλλειμμα που υπάρχει και η λαχτάρα μας πραγματικά για ανθρώπινες σχέσεις. Για σχέσεις που θα αναδεικνύουν το πρόσωπο, που θα αναδεικνύουν την ανθρωπιά, που θα ανταποκρίνονται στις βαθύτατες ανάγκες που έχουμε, να αισθανθούμε τον άλλον ότι είναι κοντά μας, ότι μας νιώθει, ότι μας καταλαβαίνει, ότι τον καταλαβαίνουμε. Και είναι από τα πιο βαθιά έτσι αγωνιώδη αιτήματα του ανθρώπου σε όλες τις περιόδους από τότε που υπήρξε ανθρώπινη ζωή, αλλά ίσως να είναι λίγο πιο έντονα τώρα που πολύ δυσκολευόμαστε είτε να εμπιστευτούμε είτε να βρούμε ανθρώπους ακριβώς που θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Για να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα χτίσουμε αυτές τις σχέσεις μας και να γίνουμε λίγο σήμερα πολιτική μηχανική, είτε χτίστες είτε εργολάβοι, αναλόγως τι θα γίνει ο καθένας, επιλέγοντας το εργαλείο με το οποίο θα χτίσει και θα θεμελιώσει και θα αναπτύξει και θα ομορφύνει τις σχέσεις του. Γιατί για να χτίσεις κάτι χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά, και να ανοίξεις και θεμέλια και να ρίξεις και μπετόν, που είναι μια άχαρη δουλειά, και να κάνεις και τις λεπτομέρειες και να διακοσμήσεις και κάτι, Όλα αυτά χρειάζονται για τις ανθρώπινες σχέσεις. Από τα θεμέλια, από το μπετόν που θα κρατήσει αυτές τις σχέσεις, από τα παράθυρα και τις πόρτες που θα κάνουν λειτουργικές αυτές τις σχέσεις, μέχρι τη διακόσμηση που θα δώσουν, θα έλεγα, και το προσωπικό στίγμα σε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί ακριβώς δεν είναι σχέσεις κατά παραγγελία, είναι σχέσεις που εκφράζουν τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος τις βιώνει και ο οποίος τις χτίζει, ο οποίος τις στερεώνει και ο οποίος τις χαίρεται και τις απολαμβάνει. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν είναι κάτι που θέλεις να το κάνεις έτσι για να πεις ότι έκανες κάτι, αλλά είναι κάτι που το αισθάνεσαι απαραίτητη ανάγκη, της καρδιάς σου ανάγκη. Και βέβαια, πρώτα απ' όλα οι ανθρώπινες σχέσεις και οι σχέσεις που μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις που έχουμε με τον σύντροφό μας και οι σχέσεις που έχουμε με τα παιδιά μας. Δεν επιλέγω τον όρο σύντροφο για να εκφράσω κάτι έξω από μια συζυγική σχέση, απλώς γιατί πραγματικά ο σύζυγος είναι μαζί και σύντροφος, με τη συντροφικότητα και τη συντροφιά που σου κάνει στο ταξίδι της ζωής. Γι' αυτό αναφέρομαι τον ή την σύζυγο με τον ή την σύντροφο. Βέβαια, οι σχέσεις με τα παιδιά μας που αποτελούν πολύ μεγάλο αγκάθι και πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και τα δυο μέρη, και οι γονείς και τα παιδιά, διαμαρτύρονται και παραπονούνται γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Οι γονείς έχουμε πάντοτε το παράπονο: δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνουν τα σύγχρονα παιδιά, αλλιώς σκέφτονται, αλλιώς ήμασταν εμείς. Τα δε παιδιά, όποιος θα ρωτήσει, και το ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε και κάποια άλλη σχέση εκτός από τη γονεϊκή με τα παιδιά, γιατί πολλές φορές με τους γονείς μπορεί να μην μιλήσουν έτσι όπως αισθάνονται, έχουν επίσης το ίδιο παράπονο, ότι δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις κατανόησης. Και σε μία στατιστική, έτσι, μια έρευνα που είχε γίνει και ρωτούσαν γιατί κάποιος παντρεύεται, γιατί κάποιος πηγαίνει στο γάμο, οι παλιότεροι, οι πιο μεγάλες γενιές και από εμάς, είπαν ότι γιατί παντρεύεται κανείς, γιατί έτσι κάνει όλος ο κόσμος και έτσι κάνουμε και εμείς. Οι περίπου σαν εμάς απάντησαν ότι βέβαια παντρεύτηκαν για να κάνουν οικογένεια, για να κάνουν παιδιά. Οι νεότερες όμως γενιές είπαν ότι παντρεύτηκαν ή θέλουν να παντρευτούν, γιατί θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που να τους καταλαβαίνει, να τους νιώθει. Και έτσι εκφράζουν ίσως και την ανάγκη που έχουμε όλοι αυτό, και που κυρίαρχα θέλουμε να το αισθανθούμε εκεί, και αν δεν το αισθανθούμε εκεί, ίσως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αισθανθούμε σε κάποια άλλη ανθρώπινη σχέση. Θέλω επίσης να πω, και θα μου επιτρέψετε, ότι πριν αρχίσουμε να χτίσουμε, πρέπει να συζητήσουμε για το τι θα χτίσουμε. Όπως ένας καλός μηχανικός και ένας αρχιτέκτονας με τον πελάτη και τον συνεργάτη του συζητάει και του λέει τι θέλεις να χτίσουμε. Μονοκατοικία, διόροφο, πολυκατοικία, μεζονέτα, εξοχικό, κύρια κατοικία, τι απ' όλα. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε κι εμείς και να πούμε ποιες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και πώς τις θέλουμε. Και να τονίσω εξ αρχής, και νομίζω ότι και το θεωρείται και λίγο αυτονόητο, αν και αμέσως μετά θα πούμε από ένα από τα μυστικά για το καλό χτίσιμο, είναι να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο, ότι μια και βρισκόμαστε και στο χώρο της Εκκλησίας, σαν παρουσία της εκκλησιαστικής σύναξης που είμαστε εδώ, όχι μόνο σαν ναός, και μια και η πρόσκληση προέρχεται από την Εκκλησία, είναι απόλυτα δεδομένο ότι θα μιλήσουμε για το χτίσιμο στις ανθρώπινες σχέσεις, μέσα όμως στην πραγματικότητα και μέσα στην εμπειρία την εκκλησιαστική και της ορθόδοξης παράδοσής μας. Θέλω να πω ότι δεν θα περιοριστούμε ίσως σε κάποια στοιχεία που αφορούν την ψυχολογία ή τις κοινωνικές σχέσεις ή την οριζόντια κοινωνιολογία, θα μπορούσα να πω, αλλά οπωσδήποτε θα θεμελιώσουμε και θα ρίξουμε τα μπετά πάνω στα θεμέλια που λέγονται εκκλησία και εκκλησιαστική συνείδηση. Και το λέω αυτό από την αρχή για να αναφερθώ στο τι θέλουμε να χτίσουμε, ποιες είναι αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό που ζητάμε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει αγάπη. Βέβαια, η αγάπη είναι κάτι για το οποίο όλοι συζητάμε, όλοι προσπαθούμε ίσως, όλοι το ονειρευόμαστε, όλοι κηρύττουμε, όλοι κάνουμε φιλοσοφία, όλοι ή κάποιοι έστω με ταλέντο γράφουν ποίηματα, κάποιοι ζωγραφίζουν, κάποιοι τραγουδούν την αγάπη, αλλά τελικά έχουμε κατορθώσει να είναι η ταλέπορη αγάπη και αυτή η οποία έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες διαστροφές, τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Και στο τέλος, ίσως και από την καθημερινή αναφορά στη λέξη αγάπη, να έχει ξεφτύσει και να έχει χάσει και το νόημά της. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι το ζητούμενο στις ανθρώπινες σχέσεις η αγάπη. Η οποία αγάπη όμως έχει και αυτή τα δικά της μυστικά, γιατί αν θεωρείται η αγάπη το μπετόν για να χτίσουμε το χτίσμα της ανθρώπινης σχέσης μας, θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι πρέπει να προσέξει τη σύνθεση του μπετόν, γιατί πολλά μπετόν χτίζονται αλλά πολλά γκρεμίζονται και πολλά υποχωρούν. Και υπάρχουν κάποια μυστικά που οι ειδικοί επιστήμονες τα ξέρουν, χρειάζεται ειδική σύνθεση για τα στοιχεία τα οποία παρτίζουν τον μπετόν, υπάρχει καλής ποιότητας μπετόν, κακής ποιότητας μπετόν, η εποχή που θα το ρίξεις και πολλά άλλα μυστικά. Η αγάπη λοιπόν, μολονότι ονομάζεται αγάπη, μπορεί να είναι επίσης μια αγάπη που δεν έχει καλό μείγμα μέσα της, γιατί η αγάπη είναι μια σύνθεση. Αποτελείται από πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να μην χειρίζεται καλά και να μην χρησιμοποιείται στην κατάλληλη στιγμή, να μην είναι στην κατάλληλη δόση. Και έτσι πολλές φορές, μολονότι ότι εμείς πιστεύουμε ότι χτίσαμε μια σχέση με αγάπη, να γκρεμίζεται και να υποχωρεί. Και τότε βέβαια και εμείς προβληματιζόμαστε και λέμε πώς γίνεται, αφού θεμελιώθηκε στην αγάπη, να γκρεμιστεί. Να πω ένα πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα που πονάει πάρα πολύ και το σώμα της Εκκλησίας και τους ποιμένες της Εκκλησίας και τους γονείς και τους συγγενείς, όπως παραδείγματος χάρη ένα διαζύγιο το οποίο χτίστηκε με την αγάπη και γκρεμίστηκε. Πολύ συχνά πολλοί ερωτευμένοι και αγαπημένοι καταλήγουν σε ένα διαζύγιο. Πώς ήταν λοιπόν, πού πήγε αυτή η αγάπη, τι είδους αγάπη ήταν? Για να μην πω επίσης για την αγάπη, την περίφημη αγάπη που έχει δοξαστεί, που έχει μνηθεί από τόσους πολλούς φορείς, τη γονεϊκή αγάπη, και επιτρέψτε μου να μην μιλήσω μόνο για τη μητρική αγάπη, γιατί λίγο επαναστατώ, είναι ένας τομέας που λίγο καπελώνουμε τους άνδρες και μιλάμε αποκλειστικά σχεδόν για τη μητρική αγάπη, παραθεωρώντας ή παραγνωρίζοντας ή υποτιμώντας λίγο την πατρική αγάπη. Και σε αυτό φταίμε λίγο εμείς οι γυναίκες και μετά διαμαρτυρόμαστε βέβαια που οι άνδρες δεν συμμετέχουν πολύ στην ανατροφή των παιδιών μας. Γι' αυτό μιλάω για γονεϊκή αγάπη. Αυτή λοιπόν η γονεϊκή αγάπη που είναι τόσο δεδομένη, που είναι τόσο θαυμαστή, που θεωρείται και από τις πιο καθαρές μορφές αγάπης, γιατί δεν έχει ιδιοτέλεια, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο, παρόλα αυτά και αυτή μπορεί να γκρεμιστεί, μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος, μπορεί να μεταβληθεί σε ανταγωνισμό, μπορεί να μεταβληθεί σε αγώνα υπεροχής. Ποιανού θα περάσει? Ποιος θα κάνει εδώ μέσα αυτό που θέλει? Θέλω να μου μιλάς και να το κάνεις. Δεν σε ανέχουμε άλλο. Δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί σου. Φράσεις, καταστάσεις, εμπειρίες που αναφέρονται στις γονεϊκές σχέσεις γονέων και παιδιών. Και τότε πάλι αναρωτιέται κανείς, καλά, την αγάπη είχα. Αυτό είχα τον μπετόν. Πώς κατάφερε και τελικά το οικοδόμημα κατέρευσε? Τι έγινε? Γι' αυτό λέω ότι η αγάπη είναι μεν πραγματικά το κύριο συστατικό, γιατί εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε για να αγαπιόμαστε και να αγαπάμε, και ίσως εδώ φαίνεται λίγο παράξενο που δεν είπα ότι πλαστήκαμε για να αγαπάμε, αλλά είπα πρώτα για να αγαπιόμαστε, γιατί πραγματικά πλαστήκαμε από αγάπη από το Δημιουργό Θεό, με μόνη επιθυμία του, με μόνη του λαχτάρα, με μόνο το βαθύ αίτημα και καημό να μας δώσει τη δυνατότητα να μετέχουμε στην κοινωνία αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γιατί ο Θεός δεν μας έκανε γιατί δεν είχε τι να κάνει σε μια στιγμή που βαρέθηκε, ή δεν μας έκανε για να τον θαυμάσουμε και να πούμε μπράβο τα καταφέρνει πολύ καλά, αλλά μας έκανε ακριβώς για να συμμετέχουμε σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το πανηγύρι αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Χειροπιαστά πια μέσα στα ιστορικά γεγονότα, από τη στιγμή που ο άνθρωπος έφυγε από τον Παράδεισο, με την προσπάθεια που κάνει ο Θεός στέλνοντας τον Υιόν του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με την ενανθρώπισή του, την πορεία του και την παρουσία του, την ιστορική παρουσία του μέσα στη γη, και με αποκορύφωμα το Σταυρό και την Ανάσταση, γιατί ο Σταυρός χωρίς την Ανάσταση είναι μισοτελειωμένη υπόθεση, αλλά και η Ανάσταση χωρίς το Σταυρό

δεν την έχουν νιώσει και γι' αυτό δεν ξέρουν να αγαπούν. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα κλινικά καταγεγραμμένα περιστατικά από παιδιά που παραδείγματος χάρη από αναγκαστικούς λόγους μεγάλωσαν σε ιδρύματα, τα οποία επειδή ακριβώς δεν είχαν μια σταθερή αναφορά σε πρόσωπα τα οποία θα αγαπήσουν, γιατί το προσωπικό στα ιδρύματα είναι εναλλασσόμενο και όλα τα άλλα, γι' αυτό αυτά τα παιδιά έμειναν ανάπηρα, δεν μπόρεσαν να αγαπήσουν. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και από διαλυμένες οικογένειες, όπου τα παιδιά μη βιώνοντας την αγάπη, χωρίς δηλαδή να αισθάνονται τα αγαπάνε κάποιοι, και αυτοί οι κάποιοι που είναι τα κυρίαρχα πρόσωπα, οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται ιδίως τα πρώτα χρόνια η παιδική ηλικία, έμειναν ανάπηρα και δεν μπόρεσαν ποτέ να αναπτύξουν τη φυσική τους ικανότητα να αγαπάνε. Ίσως αυτός είναι ο λόγος, επιτρέψτε μου μία παρένθεση που δεν είναι παρένθεση, και η απάντηση στο ερώτημά μας γιατί και εμείς που σαν πνευματικοί άνθρωποι, σαν προσπαθώντας να είμαστε όσο γίνεται συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, ενώ θέλουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Ίσως γιατί αν πρώτα δεν βιώσουμε και δεν εισπράξουμε και δεν ξετρελαθούμε από τη μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός, δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τόσο πολύ ωραία περιγράφει το κυνήγι της αγάπης του Θεού, πραγματικά σαν ένα μαρκάρισμα του Θεού, σαν ένα φλερτάρισμα του Θεού, σαν ένα κυνήγι πραγματικά του Θεού για την κάθε ψυχή και για την ύφη Εκκλησία όπως περιγράφεται. Οπότε όταν πια εσύ αισθανθείς ότι τόσο πολύ σε αγαπάει κάποιος, τότε αρχίζεις να λυγίζεις και τότε θες και εσύ να ανταποκριθείς σε αυτή την αγάπη. Ίσως λοιπόν γιατί δεν νιώσαμε αυτή την αγάπη του Θεού που ξεδιπλώνεται και στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής του κάθε ενός ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος δηλαδή, εκτός από αυτή τη γενική αγάπη της δημιουργίας και της δικής μας προσωπικής δημιουργίας, μέσα στα περιστατικά της ζωής μπορεί να επισημάνει και να δει και να χαρεί την αγάπη αυτή του Θεού. Όσο πιο πολύ τη χαίρεσαι, τόσο πιο πολύ μπορείς να ανταποκριθείς και να αγαπήσεις κι εσύ. Με αυτή λοιπόν τη λογική, όσο πιο η αγάπη είναι κάτι τόσο φυσικό για τον άνθρωπο όπως είναι το οξυγόνο που αναπνέει. Όπως κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς οξυγόνο, έτσι δεν μπορεί να ζήσει και χωρίς αγάπη. Γι' αυτό σαν αποτέλεσμα έχουμε το στρες, έχουμε το πνίξιμο εδώ, την πίεση στο στήθος, το βάρος, το ασήκωτο, την ένταση, τα νεύρα και όλα τα άλλα. Γιατί είμαστε έξω από τη φυσική μας κατάσταση. Είναι σαν κάποιος δηλαδή να μας κλείνει το στόμα, να μας κλείνει τη μύτη, να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε, να ασφιχτιούμε, και είναι από τις πιο δύσκολες καταστάσεις, ξέρετε, όταν σου λείπει το οξυγόνο. Υποφέρεις. Έτσι υποφέρουμε κι εμείς γιατί μας λείπει η αγάπη. Μόνο που πραγματικά μας λείπει η αγάπη, ίσως γιατί μόνοι μας κλείνουμε το στόμα μας και τη μύτη μας και δεν δεχόμαστε την αγάπη. Είναι σαν μόνοι μας να βάζουμε ένα μαξιλάρι κατά κάποιο τρόπο και να απομακρύνουμε από κοντά μας το οξυγόνο, γι' αυτό και έχουμε τις δυσκολίες. Είναι λοιπόν σίγουρα η αγάπη το κυρίαρχο συστατικό, μόνο που το ξαναλέω πρέπει να είναι στη σωστή του δόση και με τα σωστά συστατικά. Και ποια είναι αυτά τα σωστά συστατικά, επομένως, που αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις που θέλουμε να έχουμε? Εκτός από το να μας αγαπάνε, γιατί κάθε ένας λέει ότι αγαπάει τον άλλον, αλλά τον καταπιέζει. Κάθε ένας λέει σ' αγαπώ για το καλό σου το κάνω και τρελαίνεσαι για αυτό το καλό, γιατί αισθάνεσαι ότι σε πνίγει αυτό το καλό του άλλου. Πολύ συχνά εμείς οι γονείς λέμε για το καλό του φροντίζω και φορτώνουμε τα παιδιά μας, για το καλό του θέλω και χαλάμε μια σχέση, επεμβαίνουμε σε ένα δεσμό, γιατί σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια δεν είναι για το καλό του. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε μια συζυγική σχέση. Για το καλό σου σε φωνάζω για να μάθεις, για το καλό σου σε προσβάλλω, από αγάπη το κάνω, και τότε η ίδια η αγάπη έχει αυτοπυροβοληθεί ή την έχουμε πυροβολήσει εμείς οι ίδιοι και τη σκοτώσαμε. Εκτός λοιπόν, για να είναι αυτή η αγάπη πραγματικά μια αγάπη που μας κάνει να αναπνέουμε ελεύθερα μέσα από την ψυχή μας, μέσα από το κέντρο της ύπαρξής μας, χρειάζεται να είναι μια αγάπη που είναι σε πολύ καλό μείγμα, σε πολύ καλή ποσότητα, με αυτό που λέγεται σεβασμός. Αγαπώ τον άλλον και το σέβομαι μαζί. Αγαπώ τον άλλον και το αφήνω το χώρο της ελευθερίας του, το χώρο της επιλογής του. Πάντοτε θεωρώ και θαυμάζω, και αυτό είναι βέβαια κάτι πάρα πολύ κοινό που λέω, δεν είναι προσωπική μου αντίληψη, είναι όλων των πατέρων και όλων των θεολόγων, ότι αυτή η αγάπη με σεβασμό

όμως και με σεβασμό της ελευθερίας του άλλου αποτυπώνεται, ζωγραφίζεται, περιγράφεται καταπληκτικά, ίσως στην ωραιότερη παραβολή που υπάρχει μέσα στα Ευαγγέλια. Και όπως λένε και οι ειδικοί όλοι, ότι κι αν όλα τα άλλα από τα Ευαγγέλια από την Αγία Γραφή χανόταν και έμενε μόνο η παραβολή του φιλέσπλαχνου πατέρα, που είναι η παραβολή του ασώτου, αλλά όπως βλέπετε την είπε του φιλέσπλαχνου πατέρα, φτάνει για να δώσει και να αποτυπώσει το στίγμα αυτής της αγάπης, η οποία αγάπη είναι χωρίς όρια, πέρα από κάθε τι περιορισμό, αλλά είναι συγχρόνως και μια αγάπη που σέβεται την απόφαση του άλλου να απορρίψει αυτή την αγάπη. Ενώ υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα στο σπίτι, απορρίπτεται, αλλά είναι ακριβώς η αγάπη που στέλνει απέναντί του το σεβασμό στο πρόσωπο και στην ελευθερία. Δηλαδή, αγαπώ τον άλλον, αλλά συγχρόνως σέβομαι το πρόσωπό του. Όπως ακριβώς υπάρχει κυρίαρχη κοινωνία αγάπης ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και συγχρόνως υπάρχουν ξεχωριστές οι υποστάσεις των τριών προσώπων. Είναι ένα και τρία μαζί. Το ζευγάρι γίνεται με το μυστήριο του γάμου, γιατί περί μυστήριου πρόκειται και όχι περί τελετής ή ακολουθίας. Μυστήριο, όπως ακριβώς της Θείας Ευχαριστίας. Γίνεται λοιπόν η σάρκα μία, αλλά συγχρόνως διατηρεί τις δύο υποστάσεις, την ανδρική και τη γυναικεία, τα δύο χωριστά πρόσωπα. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά της αγάπης, όταν σέβομαι τον άλλον σαν ξεχωριστό πρόσωπο, και όταν του δίνω την ελευθερία για να υπάρχει γύρω από τον εαυτό του. Αυτή η ελευθερία να αναπνέει. Καμιά φορά είδατε, όταν μπαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και γινόμαστε, όπως λέμε, σαρδέλες, αισθάνεσαι να πιέζεσαι, να ασφιχτιάς, να σκάς. Και λες, ρε παιδιά, λίγο χώρο θέλω. Και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι τόσο αναλογεί, τόσο τετραγωνικό, ένα, δύο, δεν ξέρω, στον κάθε ένα και μέσα στο σπίτι, για να αισθάνεται, εντάξει, αξιοπρεπής, ότι δεν πιέζεται από τους άλλους. Είναι η ελευθερία επιλογής, είναι η ελευθερία έκφρασης. Είναι ο σεβασμός απέναντι στον άλλον, ο οποίος δεν αναιρείται από την αγάπη. Λένε μερικοί ότι, όπως παλιότερα, για να κρατήσουν, ας πούμε, το κρέας, που δεν υπήρχαν οι καταψύκτες, έβαζαν πολύ αλάτι, το πάστοναν, έκαναν παστά, όπως γίνονται τώρα με τα παστά τα ψάρια, που είναι και πολύ νόστιμα. Λοιπόν, τι κάνει? Εμποδίζει τη σύψη. Λοιπόν, ο σεβασμός είναι ακριβώς το αλάτι που εμποδίζει τη σύψη, το σάπισμα της αγάπης, που κρατάει και τον αερισμό, δηλαδή υπάρχει ο αέρας ο απαραίτητος ανάμεσα στους ανθρώπους και στα πρόσωπα, για να αναπνέουν και να διατηρούν την υγεία τους, την ψυχική τους, τη σωματική τους και οποιοδήποτε άλλη. Και σέβομαι τον άλλον, θα πει, δεν τον απορρίπτω, πρώτα απ' όλα. Τι θα πει? Σέβομαι τον άλλον. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, που είμαστε και οι περισσότεροι γονείς εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, συνήθως εμείς έχουμε παράπονα ότι δεν μας σέβονται τα παιδιά μας. Και λέμε, κουνώντας το κεφάλι, και οι μεγαλύτερες ηλικίες, χάλασε ο κόσμος, άλλαξαν τα παιδιά, δεν σέβονται πια κανέναν. Το ερώτημα είναι, και το ζητούμενο, εμείς σεβόμαστε τα παιδιά μας? Πρέπει πάντοτε να αντιστρέφουμε τα πράγματα. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, όπως όλα τα πράγματα, και ο σεβασμός διδάσκεται. Και για να διδαχθεί σημαίνει ότι πρέπει να σέβεσαι και το ίδιο σου το παιδί. Να το σέβεσαι γιατί είναι μια ξεχωριστή οντότητα και ο κάθε ένας ένα ξεχωριστό πρόσωπο, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, και είναι και μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Αυτό το μοναδικός ίσως το έχουμε πει τόσες πολλές φορές που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε πόσο καταπληκτικό είναι. Δηλαδή, αυτές τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, μέχρι τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος που να είναι ίδιος με κάποιον άλλον. Ήταν μοναδικός. Δεν εννοώ μόνο διαφορετικός. Γιατί το διαφορετικός μερικές φορές μπορεί να είναι και λίγο υποτιμητικό. Αυτός είναι διαφορετικός, δεν είναι σαν και εμάς. Διαφορετικός στο χρώμα, διαφορετικός στο επίπεδο γνώσεων, διαφορετικός στην κοινωνική τάξη. Τέλος πάντων, το διαφορετικός μερικές φορές μπορεί να είναι και απορριπτικό. Σε βάζω στην πάντα γιατί είσαι διαφορετικός. Μοναδικός όμως περιποιεί αμέσως τιμή. Λέμε, ας πούμε, έχω στο σπίτι ένα καταπληκτικό κέντημα. Είναι μοναδικό, έχει μεγάλη αξία.
Είναι χειροποίητο, είναι από τη γιαγιά μου. Είναι μοναδικό. Σε μια συλλογή έχει μοναδικά κομμάτια. Μόνο ένα, δεν έχει ξαναβγει άλλο. Αυτή η μοναδικότητα, η τιμή, η αξία που αποδίδουμε στα υλικά πράγματα, αποδίδεται και είναι καταπληκτική για τον κάθε άτομο. Για κάθε έναν από εμάς και για αυτούς που υπήρξαν και θα υπάρξουν. Ότι είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Αυτή η μοναδικότητα λοιπόν από μόνη της προσελκύει επάνω το σεβασμό που οφείλουμε σε κάτι τόσο μοναδικό και εκλεκτό. Μοναδικό και εκλεκτό. Και είμαστε τόσο μοναδικοί και εκλεκτοί που, για να μην το ξεχνάμε, γιατί πάλι το λέμε συχνά και το έχουμε ίσως ξεχάσει, είμαστε τόσο μοναδικοί που ο ίδιος ο Θεός για μόνο έναν άνθρωπο, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και μοναδικά, θα έστελνε το Χριστό να ενανθρωπιστεί, να γίνει άνθρωπος, να περάσει όλη αυτή την πορεία του και να χαρίσει τη λύτρωση ακόμη και για τον κάθε άνθρωπο μοναδικά. Ο ίδιος ο Θεός αναδεικνύει τη μοναδικότητά μας και μέσα στην αντιμετώπιση και μέσα στην ποιμαντική και μέσα στην προσέγγιση και μέσα στα θαύματα που κάνει και μέσα στη χάρη που σκορπίζει και μέσα στην αγάπη που δείχνει στον καθένα εξατομικευμένα αυτή τη μοναδικότητα. Είναι λοιπόν μαζί με το σεβασμό ή μάλλον ο σεβασμός είναι που στηρίζεται στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου. Αυτό βέβαια εμένα αυτόματα με βοηθάει να σκεφτώ. Ο άντρας μου είναι μοναδικός. Η γυναίκα μου είναι μοναδική. Και όταν είσαι μοναδικός, δεν μπορώ να σε συγκρίνω με κανέναν άλλον. Γιατί άμα έχω ένα μοναδικό κομμάτι στη συλλογή μου, παραδείγματος χάρη, από πιάτα, από κουτάλια, από οτιδήποτε άλλο, με τι άλλο να το συγκρίνω, αφού είναι μοναδικό. Έτσι, αυτόματα στις ανθρώπινες σχέσεις πετάμε έξω κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο και καταστρεπτικό, κάτι που τρώει των πετών της αγάπης, που σκουριάζει τα σίδερα που συνδέουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, που είναι η κριτική και μάλιστα η απορριπτική κριτική. Κριτικάρω τον άλλον και τον κριτικάρω αρνητικά, τον απορρίπτω. Δεν μου αρέσει πώς κάθεται, πώς αναπνέει, πώς τρώει, πώς σκέφτεται, πώς γελάει, πώς ονειρεύεται, τι επιθυμεί. Χίλια δυο πράγματα που μπορεί να είναι από τα πιο καθημερινά μέχρι τα πιο σοβαρά. Είναι απορριπτικά. Είναι απορριπτικά γιατί μπαίνω στον πειρασμό της σύγκρισης. Να κάνω σύγκριση όμως με ποιον, με τι, τα παιδιά μου με τα άλλα παιδιά μου, αφού το κάθε παιδί μου είναι μοναδικό. Πώς λοιπόν μπορώ να συγκρίνω, παραδείγματος χάρη, το τριαντάφυλλο με το χαμομήλι. Να πω τι δηλαδή, ότι το τριαντάφυλλο μου αρέσει πιο πολύ από το χαμομήλι, αυτό μπορώ να το εκφράσω. Πολύ ωραία. Αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω δύο πράγματα που δεν είναι ίδια. Είναι μοναδικά. Να κάνω σύγκριση και να πω για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου και για τον άντρα ή τη γυναίκα της γειτόνισσας, της συνυφάδας μου, της κουνιάδας μου, πώς θα την κάνω αυτή τη σύγκριση. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Γι' αυτό το τονίζω τόσο πολύ, γιατί αμέσως με κάνει να σταθώ πολύ θετικά, με μια καλή διάθεση προς τον καθένα που έχω δίπλα μου. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο μυστικό για να χτίσουμε καλές ανθρώπινες σχέσεις. Το να βλέπω θετικά τους άλλους ανθρώπους. Να βλέπω στο πρόσωπο του αλουνού ότι και να προσπαθώ να ανακαλύψω τα καλά του στοιχεία. Στο παιδί μου που κλαίει και φωνάζει, στον έφηβό μου που βαράει τις πόρτες και μου βγάζει γλώσσα και δεν τον αναγνωρίζω, στον άντρα μου που εξοργίζεται συχνά και ίσως με υποτιμά και με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, στην πεθερά μου που δεν με καταλαβαίνει και με κατηγορεί, στη γειτόνισσα που μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο και οτιδήποτε άλλο, να προσπαθώ να βρω και να πιαστώ από το θετικό της στοιχείο. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν θετικά στοιχεία. Απλώς πολλές φορές κρύβονται πίσω από τα πολλά αρνητικά. Όταν όμως βγάλεις το θετικό, τότε τον σπρώχνεις, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών τον αναγκάζεις να βγάλει τον καλό του εαυτό προς τα έξω. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που μας συμβαίνει όλους, απλώς ίσως δεν το συνειδητοποιούμε τόσο εύκολα. Ποια από εμάς όταν της πούν δυο καλές κουβέντες για το φαγητό της, για τον οικοκυριό της, για την ομορφιά της, δεν θέλει να γίνει ακόμη πιο περιποιημένη, ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο καλή μαγείρισα. Και πια από εμάς και από τους άνδρες, βεβαίως όταν λέω από εμάς, από όλους δηλαδή εμάς, όταν του κάνουν κριτική, δεν θέλει να γίνει πιο κακός από ό,τι του είπανε. Αφού με χαρακτηρίζεις έτσι, με κρίνεις έτσι, θα σου αποδείξω τι είμαι αυτός που μου λες. Με λες, ξέρω εγώ, τσαπατσούλη, θα γίνω τσαπατσούλης έτσι για να το ευχαριστηθώ, αφού μου το λες κιόλα. Όταν όμως έχουμε την ενθάρρυνση και έχουμε τα θετικά στοιχεία,
θέλουμε να γίνουμε ακόμη πιο καλοί. Και ξέρετε, ειδικά στα παιδιά μας που έχουμε την αίσθηση της εξουσίας και της αγωγής με την έννοια ότι είμαι υπεύθυνος, πρέπει να του μάθω το σωστό, πρέπει να το φτιάξω, πρέπει να το στρώσω, σαν να ήταν το παιδί μας πλαστελίνη που μπορούμε να το πλάσουμε, μάρμαρο που μπορούμε να το σμιλέψουμε ή κάτι άλλο. Παραγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του, όπως είπαμε, εκεί πέρα είμαστε ακόμη πιο απόλυτοι στο να επισημαίνουμε συνέχεια τα στραβά του. Πολύ συχνά λέμε και στις σχολές γονέων που έχουμε και στις ΣΕΡΕΣ και που είχαμε και εδώ πέρα και στη Μητρόπολη όταν ήμασταν κάποτε, ότι αν κάναμε ένα τεστ και καταγράφαμε, αν είχαμε μια κάμερα στο σπίτι μας, βλέπετε είναι της μόδας και οι κάμερες, στα διάφορα reality και τα λοιπά. Λοιπόν, αν είχαμε όμως μια αυτοκάμερα, θα έλεγα, και καταγράφαμε, θα βλέπετε πόσο συχνά είμαστε κριτικοί και επικριτικοί στα αρνητικά. Δηλαδή, όταν το παιδί μας κάνει κάτι καλό, δεν του δίνουμε σημασία, γιατί είναι καλό, δεν μας απασχολεί. Ιδίως και αν είναι μικρότερο ή και μεγαλύτερο. Έχουμε και ήσυχο το κεφάλι μας. Πολύ ωραία. Μόλις κάνει κάτι αρνητικό, τότε βεβαίως και βγάζουμε έξω όλο το θυμό μας, όλη την αγανάκτησή μας και όλα τα παιδαγωγικά μας, όπως λέμε, γιατί πρέπει να το στρώσουμε. Όταν ένα μικρό παιδάκι, για να γίνω χαρακτηριστική, σου φέρνει ένα γραπτό, σου φέρνει μια ορθογραφία ή γράφει κάτι και έχει προσπαθήσει, αντί να του πεις μπράβο για τα καλά που έχει κάνει, το μαλώνει για τα στραβά. Πρόσφατα, νομίζω, κάπου το άκουγα, το συζητούσαμε ή μας το έλεγαν ότι, παραδείγματος χάρη, όταν εγώ, στην Ξάνθη που ήμασταν, όταν έφερε το παιδί, ξέρω εγώ, 19 και 3, η μαμά δυσταριστήθηκε πάρα πολύ, γιατί κάποιος άλλος στην τάξη είχε 19 και 5. Λοιπόν, αυτό είναι το κόλλημά μας στα στραβά. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο για τα παιδιά μας, είναι για όλα. Και στις οποιασδήποτε ανθρώπινες σχέσεις, όταν συμβεί κάτι αρνητικό, ξαφνικά από το μυαλό μας σβήνονται με ένα καταπληκτικό σφουγγάρι που δεν έφυγε σημάδι όλα τα καλά. Και λέμε, παραδείγματος χάρη, πικραμένες, ποτέ δεν με κατάλαβες. Εντάξει, το πρωί του είχαμε πει, ας πούμε, στον άντρα μας, αχ, χαίρομαι γιατί με καταλαβαίνεις. Αλλά εκείνη την ώρα δεν βλέπουμε τίποτα θετικό. Ποτέ δεν με κατάλαβες, ποτέ δεν με ένιωσες, ποτέ δεν είπες καλή κουβέντα. Και το αντίθετο, ας πούμε, ποτέ δεν ήσουν νοικοκυρά, ποτέ δεν τα κατάφερες αυτές να μεγαλοποιούμε και τις καταστάσεις. Το πόσο σημαντικό είναι να βγάζουμε στην επιφάνεια τα θετικά πράγματα των ανθρώπων και πόσο πραγματικά λειτουργεί έτσι το σύστημα, δηλαδή σε εμπιστεύομαι, σε αντιμετωπίζω κάτι θετικό και σου βγάζω στην επιφάνεια αυτό το θετικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το λέω με μια ιστορία που υπάρχει στο συναξαριστή και εμένα ιδιαίτερα μου αρέσει πολύ προσωπικά, γιατί με εκφράζει και γιατί νομίζω ότι εκφράζει και αυτό το πολύ μεγάλο μυστικό για να χτίσουμε σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις, τις πιο στενές και τις πιο ευρείες ανθρώπινες σχέσεις. Τα χρόνια παλιά υπήρχαν οι συμμορίες των ληστών. Μία λοιπόν συμμορία έβαλε στο μάτι ένα μοναστήρι, το οποίο μοναστήριο εκείνο τον καιρό ήταν γύρω-γύρω με τείχο σαν κάστρο για να προστατεύονται, και τα οποία κατά παράδοση και όπως πίστευαν όλοι περίεχαν πάντοτε και θησαυρούς, δηλαδή αφιερώματα, ιερά σκεύη, χρυσά κτλ. Είπαν λοιπόν να πάνε να το ληστέψουν, όμως υπήρχε πρόβλημα πώς θα μπουν μέσα. Διότι είπαμε ότι υπήρχε η μεγάλη πόρτα και τα τείχη. Όπως σαν γνήσιος Έλληνας βέβαια και ο αρχηγός της συμμορίας, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο ένα δούριο ύπο. Εντάξει, είμαστε και απόγονοι του Οδυσσέα. Τι έκανε δηλαδή, είπε, θα ντυθώ εγώ καλόγερος, θα πάω να χτυπήσω την πόρτα ταπεινά έτσι όπως έλεγε, θα με βάλουν μέσα να με φιλοξενήσουν, θα κοιμηθώ δίπλα στην πόρτα και το βράδυ θα κοιμούνται οι καλογρίες, θα σας ανοίξω εγώ, θα ρημάξουμε, θα κάνουμε και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πράγματι λοιπόν κρύφτηκαν οι σύντροφοί του, να πούμε και την ιστορία για να χαλαρώσουμε. Ντύθηκε καλόγερος, πήγε ταπεινά έτσι, το έπαιζε πολύ ωραία και όλα, είχε φαίνεται εκεί ικανότητες. Χτύπησε, άνοιξε από το πορτάκι, όπως ξέρετε τις μεγάλες πόρτες που έχουν το πορτάκι. Είδε η πορτάρισα αυτή δηλαδή που είχε διακόνει με να είναι δίπλα στην πόρτα ότι είναι ένας παππούλης. Πήγε λοιπόν γρήγορα, ειδοποίησε τη γερόντισσα. Όπως ξέρετε και όλα, οι μοναχές ιδιαιτέρως τιμούν το ράσο. Πήγε λοιπόν να ειδοποιήσει τη γερόντισσα. Ήρθε η γερόντισσα γεμάτη έτσι ευλάβεια προς το ράσο, άνοιξε την πόρτα, τον υποδέχτηκα. Την ευχή σου, παππούλη, πώς βρέθηκες από εδώ. Είπε αυτός, να πηγαίνω στο τάδε
προσκύνημα και βράδια εδώ πέρα, να μην σας ανησυχώ, να μην σας ανησυχώ, εγώ ταπεινός και τα λοιπά, αφήστε με εδώ πέρα να κοιμηθώ, θα σηκωθώ αύριο πρωί πρωί να φύγω. Μα τι λες γέροντα, τέτοια τιμή μας έκανες να έρθεις στο μοναστήρι και να σε αφήσουμε εδώ? Όχι, θα έρθεις μέσα να σε περιποιηθούμε. Ε, τι να κάνει, έπρεπε να πάει μέσα. Πήγε μέσα, τον περιποιήθηκαν ως γέροντα, ως παππούλη. Ε, με όλη τη φιλοξενία που δίνουν οι μοναχές και μετά πήραν και την ευχή του. Ε, ήθελε, δεν ήθελε, έδωσε και την ευχή του. Τι δεν τους πει, δεν σας δίνω ευχή, είμαι ληστής. Όχι βέβαια, έδωσε και την ευχή του. Ε, είπε θα τελειώσει κάποτε, θα έρθει η ώρα να κοιμηθούμε. Πράγματι, αφού τέλειωσε και έδωσε όλους την ευχή του, λέει η γερόντισσα, σε ταλαιπωρήσαμε πολύ, παππούλη μου, θα σε αφήσουμε να ησυχάσεις, μόνο ακόμη μία χάρη θέλουμε, σε παρακαλούμε. Κάνε τον κόπο να έρθεις μέχρι εκείνο το κελάκι, γιατί έχουμε χρόνια μια κατάκητη μοναχή που δεν μπορεί να περπατήσει καημένη να έρθει να πάρει την ευχή σου. Ε, είπα, ας το καταπιούμε και αυτό, τελευταίο είναι, ας πάμε να δώσουμε και εκεί την ευχή μας. Πάει λοιπόν και δίνει την ευχή του στην κατάκητη μοναχή και ό του θαύματος η κατάκητη μοναχή έγινε καλά. Σηκώθηκε όρθια. Διότι όλες οι μοναχές και οι κατάκοι τον δέχθηκαν ως άνθρωπο του Θεού. Και επειδή τον δέχτηκαν ως άνθρωπο του Θεού, λειτουργήσε και η χάρη του Θεού μέσα από τον ληστή αυτόν και πέρασε και έκανε το θαύμα. Μετά από αυτό βέβαια, είναι δηλαδή γεγονός το συναξάρι, αυτό συγκλονίστηκε και έπεσε τώρα αυτό στα πόδια της γερόντισσας, ζήτησε συγγνώμη, αποκάλυψε ποιος ήταν. Και φυσικά το βράδυ δεν έκανε τίποτα, κλαίγοντας και με προσευχή πέρασε το βράδυ και αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του και να πάει να ασκητέψει. Την άλλη μέρα βγήκε έξω όπου τον περίμεναν εξοργισμένοι σύντροφοί του, διότι τους πούλησε. Τον περίμεναν όλο το βράδυ και τίποτα. Τους είπε τα γεγονότα και τους είπε και την απόφασή του να πάει να ασκητέψει. Κάποιοι τον ακολούθησαν, κάποιοι όλοι. Το περιστατικό που είναι πραγματικό και βέβαια μοιάζει λίγο σαν παραμύθι αλλά είναι πραγματικό, μας φέρνει στην επιφάνεια αυτό το πολύ σημαντικό μυστικό, ότι όταν βλέπεις το καλό στον άλλον, στην κυριολεξία τον βοηθάς για να βγάλει και το καλό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, μάλλον βλέπουμε μόνο το κακό στον άλλον. Μάλλον βλέπουμε ότι πάει ο άλλος να μας ξεγελάσει, ότι πάει, ότι έτσι αυτή η καχυποψία, αυτό το σφίξιμο, αυτό το κούπομα που έχουμε ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά που το έχουμε ακόμη και στην οικογένειά μας, γιατί έχουμε αυτή τη κριτική στάση και τη συγκριτική στάση. Όταν λοιπόν σέβομαι τον άλλον σαν μοναδικότητα, όταν ακριβώς βλέπω θετικά τον άλλον και τον αντιμετωπίζω θετικά, θέλοντας να βγάλω προς τα έξω τα θετικά του στοιχεία, τότε αμέσως θεμελιώνω τις ανθρώπινες σχέσεις μου πάνω στο θεμέλιο που λέγεται ισοτιμία. Δηλαδή αποδίδω ίση τιμή στον καθένα. Αυτό θα πει η ισοτιμία. Και δεν μιλάω για ισότητα, γιατί σε διαφορετικά πράγματα δεν μπορείς να μιλήσεις για ισότητα. Καμιά φορά εμείς οι γυναίκες το συζητάμε αυτό το θέμα, λίγο το φεμινιστικό, να είμαστε ίσοι με τον άντρα κτλ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, άνδρας και γυναίκα που έγιναν ένα, δύο διαφορετικά όμως και μοναδικά πρόσωπα, τα οποία όμως οφείλουμε να τους αποδίδουμε ίση τιμή, αυτή η ισοτιμία. Αυτό βέβαια μπορεί να παραξενεύει και να πει κανείς μια στιγμή, εντάξει, να αποδώσω ίση τιμή στο σύντροφό μου, στο σύζυγό μου, να αποδώσω ίση τιμή στους γονείς, στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Ε, όχι να αποδώσουμε και ίση τιμή στα παιδιά, μην μας ανεβούν και στο κεφάλι και στο σβέρκο. Λοιπόν, εγώ λέω ότι την τιμή είναι ίση για όλους. Δεν το λέω εγώ δηλαδή, το λένε οι ειδικοί. Εγώ απλώς σας το μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Κάνω έτσι ας πούμε το σωλήνα ή το κανάλι μέσα από το οποίο μεταφέρονται μερικά πράγματα. Ναι, ίση τιμή αποδίδω, διότι στο πρόσωπο του καθενός υπάρχει ο Θεός. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να θυμίσουμε σε όλους μας και να το θυμίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο στη ζωή μας, κάτι πάρα πολύ επαναστατικό, κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό, κάτι που φέρνει τα πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτό που φαίνεται πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων, δεν είναι ακόμη ούτε η ισοτιμία, ούτε ο σεβασμός, αλλά όλα αυτά έρχονται σαν κάτι φυσιολογικό, σαν μια φυσιολογική συνέπεια, σαν ένα αποτέλεσμα όταν κανείς βιώσει και αρχίζει να προσεγγίζει και προσπαθεί να το αποδεχθεί τη μεγάλη αλήθεια που τόσο απλά εκφράζουν οι πατέρες μέσα στην πολύ απλή φράση κλειδί. Είδες τον αδερφό σου, είδες το Θεό σου.
Είναι τόσο απλή η φράση που εξαιτίας της απλότητάς της ίσως δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε την εκρηκτικότητα που εμπεριέχει. Όπως μερικές φορές οι πυρηνικές κεφαλές και τα πυρηνικά όπλα είναι πολύ καλά κρυμμένα και είναι τόσο σμικρισμένα σε τέτοια σμίκριση που δεν συνειδητοποιούμε την τρομακτική δύναμη που έχουν, ίσως και αυτή η φράση είναι τόσο απλή και τη λέμε ίσως και τόσο φορές που δεν συνειδητοποιούμε πόσο ανατρέπει τις ανθρώπινες σχέσεις. Η φράση αυτή μου λέει ότι όταν δω τον αδερφό μου, τον οποιοδήποτε αδερφό μου, και τον αδερφό μου που με εκνεύρισε, και τον αδερφό μου που με ενοχλεί, και τον αδερφό μου που δεν τον πάω, βρε παιδί μου, και πολύ, που δεν τον πάω και πολύ, θέλω δεν θέλω, αυτός ο αδερφός μου είναι ο Θεός μου. Ό,τι κάνουμε σε οποιονδήποτε, το κάνουμε στον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή, ο αδερφός μου είναι ο Χριστός μου. Άντε τώρα όμως που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, διότι έτσι, πώς μπορώ εγώ να θυμώσω με τον Χριστό? Δηλαδή να θυμώσω με τον άντρα μου ή να θυμώσει εκείνος με μένα. Να πούμε και τα λογάκια μας, εντάξει, να πικράνουμε ένας τον άλλον. Πώς μπορώ να θυμώσω με το παιδί μου που μου έχει ανάψει τα λαμπάκια όταν θυμάμαι ότι και το παιδί μου είναι ο Χριστός? Διότι δεν λέει ότι μέχρι μια ηλικία είναι Χριστός και πιο κάτω δεν είναι. Και το μωρό είναι Χριστός, και ο έφηβος είναι Χριστός, και ο αντάρτης είναι Χριστός, και ο άσωτος που εγκατέλειψε το γιο είναι ο Χριστός. Είδες τον αδερφό σου, είδες τον Θεό σου. Τοποθετούνται εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είμαστε όλοι, λέμε, εικόνες του Θεού. Σκέφτεστε κανένας από εμάς να πάρει μια εικόνα και να την τζαλαπατήσει, να την περιφρονήσει, να την πετάξει, να τη σπάσει? Γιατί το κάνουμε στις ανθρώπινες σχέσεις μας? Γιατί τζαλαπατούμε τις προσωπικότητες και τις καρδιές των άλλων? Γιατί σπάμε τις καρδιές των άλλων και τις ραγίζουμε, ενώ είναι η εικόνα του Θεού? Είδατε, μ' αρέσει πάρα πολύ να το χαίρομαι κάθε φορά και να το λέω, πόσο η θεολογία δεν είναι θεωρία, μα είναι εντελώς πράξη. Αλλά αν δεν θεμελιώσουμε όλες αυτές τις κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις πάνω στη θεολογία, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες, μπορούμε να κάνουμε ψυχαναλύσεις επί χρόνια, μπορούμε να παρακολουθούμε όσα σεμινάρια θέλετε, αλλά πάντοτε θα βρίσκουμε μπλοκαρισμένους τους δρόμους. Δεν θα έχουμε αυτή τη μεγάλη, την εκρηκτική δυναμικότητα να ανατρέψουμε τα πράγματα και να μπορέσουμε να τα υπερβούμε και να τα ξεπεράσουμε. Είναι λοιπόν καταπληκτικό να θεωρείς ότι ο άλλος, όταν βλέπεις τον αδερφό σου, ο διπλανός σου, οποιοδήποτε, από τον πιο στενό σου μέχρι τον πιο απόμακρο, που στο κάτω-κάτω εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπεις τον Χριστό, γιατί δεν σε ενοχλεί. Πάρα πολύ συχνά αγαπούμε, όπως λέμε, τα μαυράκια στην Αφρική και μάλιστα αισθανόμαστε ότι έχουμε και μεγάλη καρδιά που ασχολούμαστε μαζί και στέλνουμε και λεφτά στην εξωτερική αεροποστολή. Η αγάπη μας είναι τόσο πολύ μεγάλη που ξεπερνά τα ελλαδικά σύνορα και φτάνει μέχρι την Αφρική. Αλλά δεν αντέχουμε τον συνάδελφό μας στο γραφείο, γιατί μας εκνευρίζει αφάνταστα και γιατί μας τη δίνει και γιατί έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Και κάποιες φορές και εν ονόματι του Χριστού δεν αντέχουμε τον αδερφό μας, διότι δεν είναι σωστός χριστιανός. Ενώ εμείς είμαστε σωστοί χριστιανοί. Εμείς είμαστε οι καλές εικόνες και αυτός είναι σκάρτος. Μας βγήκε λάθος δηλαδή το δείγμα. Βλέπετε πόσο λανθασμένοι είμαστε και πόσο μπερδεμένοι. Δεν πειράζει που είμαστε λανθασμένοι, ούτε πειράζει που είμαστε μπερδεμένοι. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία, γι' αυτό είναι η αγιαστική χάρη του Θεού, γι' αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, για να μας ενθαρρύνει, για να καλύπτει και να μπαλώνει τα λάθη μας και τα κενά μας, για να θεραπεύει τις αρρώστιές μας. Αρκεί να αποδεχόμαστε τη θεραπεία, αρκεί να καταλαβαίνουμε την αδυναμία μας και την αρρώστιά μας, για να αποδεχθούμε βέβαια και την θεραπεία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στις ανθρώπινες σχέσεις είναι, που βοηθάει τώρα να χτίσουμε και να φέρουμε κοντά τις ανθρώπινες σχέσεις, θα έλεγα ίσως και να τις διακοσμήσουμε, να διακοσμήσουμε το χτίσμα που πήγαμε πριν και είπαμε να το χτίσουμε, είναι το να μην θεωρεί κανείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή του. Μα τίποτα, απολύτως αυτονόητο. Όλοι σας θεωρούμε πολύ αυτονόητο ότι φεύγοντας από εδώ θα πάμε σε ένα σπίτι. Όποιο και είναι αυτό το σπίτι, πιο πολυτελείας, πιο λιτό, αλλά θα πάμε σε ένα σπίτι. Ότι θα πιούμε ένα ποτήρι νερό, ότι έχουμε ρούχα, ότι έχουμε αυτιά και ακούμε, ότι έχουμε μάτια και βλέπουμε, ότι έχουμε μια οικογένεια, όποια οικογένεια και αυτή, ότι έχουμε φίλους, ότι έχουμε την εκκλησία μας για να ακούσουμε την καμπάνα. Θα θεωρούμε πια όλα τόσο πολύ αυτονόητα, ώστε ξεχνάμε να χαρούμε. Θεωρούμε τόσο πολύ αυτονόητο ότι θα πιούμε τον καφέ μας, που δεν τον χαιρόμαστε για τον απολαμβάνουμε. Όταν μας ρίψει βέβαια, λέμε «Αχ, να είχα ένα καφεδάκι». Και τότε καταλαβαίνουμε την αξία του. Αυτό βέβαια το βιώνουμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με την υγεία μας, που όταν τη χάσουμε, τότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμη είναι.
Όσο την έχουμε, βέβαια δεν την έχουμε και περί πολλού και ούτε και τη φροντίζουμε, γιατί τη θεωρούμε επίσης αυτονόητο. Όπως επίσης θεωρούμε πάρα πολύ αυτονόητο το ότι αναπνέουμε και έχουμε οξυγόνο. Αλλά αν βρεθούμε σε ένα περιβάλλον που έχει πολλούς καπνούς και τα λοιπά, λέμε μαύρα παιδιά, ανοίξτε λίγο το παράθυρο να πάρουμε αέρα. Και τότε είναι πολύτιμος ο αέρας. Αν λοιπόν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάνε τα παιδιά μου, με αγαπάει ο σύντροφός μου, αν θεωρώ αυτονόητο ότι τα έχω όλα αυτά τα καθημερινά αλλά και άλλα, ότι μπορώ να προσευχηθώ, ότι μπορώ να ζητήσω τη βοήθεια κάποιου άλλου, ότι μπορώ να συζητήσω, ότι μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα, τότε δεν θα χαρώ ποτέ ούτε την αγάπη των παιδιών μου, ούτε την αγάπη του συντρόφου μου, ούτε το τηλέφωνο που θα πάρω, ούτε τον ήλιο που θα ανατέλει, ούτε τον ήλιο που θα βγει, ούτε το φεγγάρι, ούτε τα αστέρια. Για να τα χαρείς πρέπει να μην θεωρείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή σου. Και έτσι οι ανθρώπινες σχέσεις αποκτούν τη διακόσμηση της καθημερινότητας με απλά υλικά αλλά πολύ ωραία. Ας πούμε ότι είμαστε και σαν αρχαίοι Έλληνες μέσα στη φιλοσοφία φιλοκαλούμεν με τευτελίας. Κάνουμε όμορφη τη ζωή μας με πρόχειρα, με φτηνά υλικά. Και φτηνό υλικό είναι η καθημερινότητα με τις μικρές χαρές, τις οποίες όταν χαίρεσαι και απολαμβάνεις, τότε η ζωή σου γίνεται ωραία. Καμιά φορά κυνηγώντας την ευτυχία, κυνηγώντας τις καλές ανθρώπινες σχέσεις, παραμερίζουμε το πιο απλό, την καλημέρα, το χαμόγελο που ξεκλειδώνει τις καρδιές, που διώχνει μακριά τα σύννεφα, που βάζει μια χτίδα ελπίδα στις σχέσεις μας. Και ψάχνουμε κάτι σημαντικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι σπουδαίο. Και ψάχνοντας αυτό το σημαντικό και το σπουδαίο, τελικά χάνεται μέσα από τα χέρια μας ολόκληρη η ζωή μας, όπως ακριβώς μέσα από το νερό, μέσα από τις χούφτες μας. Και εμείς μένουμε διψασμένοι. Δεν έχουμε προλάβει να ξεδιψάσουμε, γιατί δεν καταλάβαμε πόσο πολύτιμο είναι αυτό που κρατάμε, ψάχνοντας κάτι άλλο και κάτι άλλο. Αν μάθουμε να χαιρόμαστε τις απλές καθημερινές στιγμές, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά, γιατί αναγνωρίζουμε και στον άλλον την προσφορά του. Να χαρούμε όταν θα γυρίσουμε πίσω και θα μας περιμένει κάποιος που δεν έχει σημασία, μπορεί να μην μας περιμένει τόσο με το χαμόγελο, αλλά που μπορούμε εμείς να του μιλήσουμε. Τώρα που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, τώρα που με ακούτε και θα σας ακούσω σε λίγο, τώρα που θα χαιρετηθούμε και τώρα που θα σκεφτόμαστε ένας τον άλλο. Και η αναγνώριση του αυτονόητου δίνει αμέσως και μια ποιότητα στις σχέσεις. Όταν εγώ δεν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάει το παιδί μου και το λέω, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, γιατί κάθε μάνα θα είχε την αντίρρηση. Καλά, αυτό έλειπε να μην μας αγαπάνε για τα παιδιά μας. Έλειπε βέβαια και δεν είναι και αυτονόητο. Όταν λοιπόν το χαίρομαι και μεγαλώνει η αγάπη του παιδιού προς εμένα, γιατί την αναγνωρίζω, αλλά εκτός αυτού το χαίρομαι, το ευχαριστιέμαι. Γιατί οι περισσότεροι γονείς και όλα, χωρίς να το καταλάβουν, μεγαλώνουν τα παιδιά από δίπλα μας και όταν αδειάζει το σπίτι, τότε λέμε: α, τι κρίμα, τώρα έχω άδειο το σπίτι. Γιατί θεωρούσαμε αυτονόητο ότι θα έχουν συνέχεια τα παιδιά μας. Ήταν αυτονόητο ότι ήταν κοντά μας και δεν προλάβουμε να το χαρούμε. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη ζωή μας και αυτό πρέπει πραγματικά να το μάθουμε. Οι ανθρώπινες σχέσεις, σε τελευταία ανάλυση, που θεμελιώνονται, πέρα ακόμη και από το ότι ο διπλανός είναι ο Χριστός, το ότι όλοι εμείς αυτή τη στιγμή, και ίσως αυτό είναι το κύριο συστατικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι ότι ανήκουμε και όλοι είμαστε κύτταρα ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός και εμείς αποτελούμε την Εκκλησία. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε τόσο πολύ συχνά που στο τέλος έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει. Αλλά για να μην ξεχνάμε και για να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο το ότι έχουμε την ευλογία όντας βαπτισμένοι να είμαστε κύτταρα του σώματος του Χριστού, πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι κάθε ανθρώπινο σώμα έχει δισεκατομμύρια κύτταρα. Κάθε κύτταρο είναι διαμορφωμένο έτσι για μια ξεχωριστή δουλειά. Τα κύτταρα για την καρδιά, τα κύτταρα για τα άλλα όργανά μας, τα κύτταρα για το δέρμα. Το καθένα έχει το ρόλο του μέσα σε αυτό το σώμα. Και η αρμονική συνεργασία όλων των κυττάρων είναι η υγεία. Η δυσαρμονία στη συνεργασία είναι η αρρώστια. Οποιαδήποτε αρρώστια και πολλές και συγκεκριμένες. Λοιπόν, η αρμονία στη συνεργασία και στη συνύπαρξη όλων των κυττάρων που είμαστε εμείς του σώματος του Χριστού είναι η υγεία του σώματος του Χριστού. Η δυσαρμονία είναι το δικό μας πρόβλημα. Το ότι αν εγώ αισθάνομαι τον άλλον ως κύτταρο του δικού μου σώματος, πώς μπορώ να με ενοχλεί ο άλλος αφού τον χρειάζομαι και με χρειάζεται. Για να υπάρξουμε οι δυο,
για να υπάρχουμε και οι δυο πρέπει να συνεργαζόμαστε και οι δυο. Πρέπει να σεβόμαστε την παρουσία του άλλου και να αναδεικνύουμε και το έργο του. Να μην το εμποδίζουμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το κατανοούμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το συμπαραστεκόμαστε. Βλέπετε το κυκλοφορικό, ας πούμε, που έχουμε μέσα μας. Πώς περνάει το αίμα, που περνάει από εδώ και από εκεί, το ένα συνεργάζεται με το άλλο. Τα νεύρα μας, τα πάντα. Είναι τόσο καταπληκτικά, πως ωραία και θαυμαστό το πώς δουλεύει το ανθρώπινο σώμα. Και γι' αυτό επέλεξε και ο Χριστός αυτό το συμβολισμό, για να καταλάβουμε υπαρξιακά και οντολογικά ότι ανήκουμε πραγματικά και αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησιαστική συνείδηση, σε αυτή τη θέση, έρχεται ένα καταλυτικό μυστικό για τις ανθρώπινες σχέσεις που οι πατέρες το ονομάζουν αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, έλα, κάτσε κι εσύ στον καναπέ, χωράς, πάμε λίγο πιο εκεί για να χωρέσει κι ο άλλος. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά στις ανθρώπινες σχέσεις, η αλληλοπεριχώρηση. Πάω λίγο πιο εκεί για να έρθεις κι εσύ, απλώνω τα χέρια μου και σ' αγκαλιάζω για να χωρέσουμε κι δυο. Για να κρατηθούμε και οι δυο. Αυτή είναι η στάση ζωής στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι που μας βοηθάει να προσεγγίσουμε τον άλλον. Αυτό είναι που φέρνει τον άλλον πιο κοντά σε μας. Βέβαια, στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχουν και πολλά άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει να πούμε ίσως άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων το να μάθουμε να ακούμε. Το να μάθεις να ακούς, με το να μάθεις να ακούς, χτίζεις ή ανοίγεις τα παράθυρά σου στο οικοδόμιο που λέγεται ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί ενώ ξέρουμε να μιλάμε και είμαστε πάρα πολύ εύκολοι να κρίνουμε, να συμβουλεύουμε, να μαλώνουμε τα πάντα στο λέγει, στο κήρυγμα, αφάνταστα πολύ, είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι στο να ακούμε. Συνήθως δεν ακούμε τι λέει ο άλλος, απλώς μιλάμε παράλληλα. Το να ακούς λοιπόν τον άλλον είναι ένα δώρο, και δώρο που κάνεις στις ανθρώπινες σχέσεις και που θα γυρίσει πίσω σου όταν θα χρειαστεί να σε ακούσουν και σένα, να σε νιώσουν. Γιατί πολλές φορές δεν μας νιώθουν, είτε γιατί δεν μας ακούνε, είτε γιατί εμείς δεν τολμάμε να ανοίξουμε τον κήπο της καρδιάς μας στους άλλους, γιατί κάποτε μπήκαν μέσα με τις μπότες τους, τσαλαπάτησαν τα λουλούδια της ύπαρξής μας και έτσι κλείσαμε ερμητικά αυτόν τον κήπο και δεν θέλουμε να τον ξανανοίξουμε. Αν όμως εμπιστευτούμε στον άλλον, μπορούμε να ξανανοίξουμε τον κήπο μας. Και αυτή η εμπιστοσύνη στον άλλον πρέπει να περνάει μόνο μέσα από την εμπιστοσύνη του Θεού. Τότε μπορείς να εμπιστευτείς και τους ανθρώπους. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τόσο μα τόσο πολύ σοφά, όπως όλα τα έχει κάνει σοφά, στην ίδια τη Θεία Λειτουργία, που είναι η καρδιά της λατρείας μας και της πίστης μας, το κέντρο και περιέχονται όλα, ξανά και ξανά μας προτρέπει και μας λέει πριν από κάθε μεγάλη στιγμή της Θείας Λειτουργίας μέχρι το αποκορύφωμά της, που είναι η μεταβολή των τιμίων δώρων, τα σά εκ των σών δηλαδή, και η Θεία Κοινωνία. Τι μας προτρέπει και μας λέει? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τους εαυτούς μας και όλους τους άλλους, δηλαδή όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας και ολόκληρη τη ζωή μας που είναι μπλεγμένη μέσα σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας, ας τις ακουμπήσουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις πασάρουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις χαρίσουμε στα χέρια του Θεού. Ας πούμε, πάρτε Θεέ μου εσύ και ξέπλεξέ τις, γιατί έχουν γίνει ένα κουβάρι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Γιατί το μυαλό μου βουίζει και η καρδιά μου πιάνεται. Το άγχος με πνίγει και η αγωνία μου. Και οι σκέψεις μου πάνε πάντοτε αρνητικά και στραβά. Άφησέ τα λοιπόν στα χέρια του Θεού, δώσε την μπάλα στο Θεό να παίξει στο ποδόσφαιρο της ζωής και να ξέρετε, κάνει πολύ καλά σουταρίσματα, βάζει πολύ καλά γκολ. Αν συνεχίζουμε να κρατάμε την μπάλα στα πόδια μας, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να βάζουμε αυτό γκολ στη ζωή μας. Δηλαδή να είμαστε με τους χαμένους. Όσο πιο πολύ δίνουμε την μπάλα στο Θεό, όσο πιο πολύ εμπιστευόμαστε στο Θεό, τόσο πιο πολύ ο Θεός παίζει μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο παιχνίδι της ζωής μας και μας αναδεικνύει νικητές. Όχι για να κερδίσουμε το πριν, όχι για να γίνουμε πρωταθλητές, αλλά για να κερδίσουμε τη μεγάλη χαρά να απολαμβάνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, που είναι σχέσεις ανάμεσα σε αδερφούς, ανάμεσα στα κύτταρα και στα μέλη του σώματος του Χριστού. Πιστεύω και ελπίζω, και εγώ ευχαριστώ γιατί δώσατε την ευκαιρία να ξαναδούμε το θέμα και να αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να χτίσουμε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις με την βοήθεια του Θεού
με την προσευχή, με τη Θεία Χάρη και με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου και παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας ευχόμαστε. Καλά να είστε και καλά να περνάτε. Δευτέρα σήμερα, ξεκινάει η σχολική εβδομάδα, ξεκινάει η εργασία και η δουλειά και η χαρά. Γιατί όποιος εργάζεται με διάθεση, έχει χαρά μες στην καρδιά του. Εγώ θα ήθελα να σας πω σήμερα, παιδιά, πριν περάσουμε στο διήγημά μας, να έχετε στο νου σας τα εργαλεία σας. Όπως ένας μάστορας, αν προσέξετε, αν έχετε πάει σε κάποιον μαραγκό, αν έχετε δει από κοντά υδραυλικό και άλλα επαγγέλματα που έχουν εργαλεία στα χέρια τους, θα δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα προσέχουν πάρα πολύ τα εργαλεία τους. Έχουν ειδικά τσαντάκια, έχουν ειδικές θέσεις, τα καθαρίζουν πριν τα αφήσουν στην άκρη. Είναι τα εργαλεία της δουλειάς τους. Όσο αυτά είναι καλά, τόσο και η δουλειά τους γίνεται καλύτερη. Τα δικά σας λοιπόν εργαλεία είναι καταρχήν τα βιβλία, τα τετράδια, η τσάντα σας, η κασετίνα και τα μολύβια σας, το θρανίο. Όλα αυτά λοιπόν, παιδιά, πρέπει να τα προσέχετε ιδιαίτερα. Τα βιβλία σας καλό θα είναι να μην τα μουτζουρώνετε, να τα προσέχετε, να τα ανοίγετε προσεκτικά, να διαβάζετε, να μην τα πετάτε αν σε κάτι δυσκολεύεστε. Πολύ περισσότερο δεν θα τα πετάτε με ευχαρίστηση όταν τελειώνει η σχολική χρονιά. Γιατί όλα αυτά ήταν τα εργαλεία με τα οποία περάσατε μια τάξη. Τα χέρια σας τώρα είναι ακόμα τα καινούργια βιβλία, τα καινούργια τετράδια, τα καινούργια μολύβια. Προσέξτε τα, παιδιά. Όχι μόνο να τα διατηρείτε καθαρά, γιατί έτσι φαίνεται η τάξη σας, η καθαριότητά σας, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Να προσέχετε το μολύβι σας, τη σβίστρα σας, γιατί δεν είναι και καιρός να κάνουμε περιττά έξοδα. Ξεχνάτε πως αυτά τα βιβλία θα σας μάθουν πολλά πράγματα, παιδιά. Είναι η σύντροφή σας, η φίλη σας, όλους αυτούς τους 9 μήνες της σχολικής ζωής σας. Λοιπόν, προσοχή στα εργαλεία σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά πάμε στο διήγημά μας.

Ο Φώτος με ένα πήδημα κατεβαίνει από τα λόγω του. Σήμερα το στόλισε με πολύχρωμο χράμι και χάντρες χρωματιστές και δε χορταίνει να το κοιτάζει. Φτιάχνει λίγο τη φουστανέλα του, βάζει και το φεσάκι του στραβά και καμαρωτός πάει τα δώρα του στο γαμπρό. Ο Γιώργης τον καλωσορίζει χαρούμενος. «Καλώς τον κουμπάρου! Τι ομορφιές είναι αυτές, ωραί Φώτο! Θα φοβάμαι μη λαθεύσει η νύπφη και τελικά περάσει ένα για γαμπρό!» «Φοβάσαι, ωραί Γιώργη, και να με θέλει η ελευθερία εγώ τώρα δεν την επέρνω!» Ο Γιώργης σκύβει και προσπαθώντας να μην τον ακούσουν οι άλλοι, τον ρωτά στα αυτή. «Δε μου λες, σαν τι σου έταξε τα αφεντικό και τώρα δεν την θέλεις?» «Όλα αυτά που βλέπεις, άλογο, φορεσιά, κουμπαριές. Το πιο σπουδαίο όμως είναι ότι από εδώ και πέρα όλη τη στάνη θα την έχουμε μισιακή.» Ο Γιώργης τον χτυπά στην πλάτη γελώντας. «Τι έγινε αυτή, ωραί Φώτο? Εσύ χωρίς να πάρεις γυναίκα πήρες πρίκα. Τι να σε κάμω, του λόγου σου βιάστηκες. Ας πρόσεχες λοιπόν. Σαν πως δεν το ξέρεις πως η πατρία έχει βάσανα. Έλα τώρα, άνοιξε να δεις το δώρο που σου φέρα. Ακριβό δεν είναι, μα το έφτιαξα μόνος μου.» Ο Γιώργης ξετυλίγει μια άσπρη μεσάλα και βλέπει έκπληκτος μια ξύλινη σκαλιστή εικόνα του Αηγιώργη. «Μέχρι τώρα ήξερα ότι σκαλίζεις μόνο γλίτσες και φλογέρες. Ποτέ μάθες να φτιάχνεις και εικόνες?» «Ιδιά παράδοση μου μάθε. Μπήδε μια μέρα που σκάλιζα μια γλίτσα με ένα σουγιαδάκι. Και από τότε βάλθηκε να μου μάθει να κάνω και εικόνες.» «Μπράβο, ρε Φώτο, χρυσά χέρια σου δώσε ο Θεός. Σκεφτόμαι να κάνω και τον Άι Νικόλα για δώρο στα αφεντικό. Να το κάμεις, σίγουρα πολύ θα το χαρεί.» Εκείνη την ώρα ακούγονται απ' έξω τα όργανα που έρχονται να πάρουν το γαμπρό. Ο Φώτος μαζί με την κυραπαράδοση τον πιάνουν από το χέρι και τραγουδώντας μαζί με τα άλλα παλικάρια του χωριού τον βγάζουν στο κατόφλι του σπιτιού. Σήμερα δεύτερη λαμπρή του Αηγιοριού ημέρα, ένας αητός παντρεύεται όμορφη περιστέρα. Αφήνει στάνη και βουνά, ραχούλες και λαγκάδια για τις αγάπης τα δεσμά και τα γλυκά της μάτια. Ελάτε όλο το χωριό να φάτε και να πιείτε και στο τραπέζι της χαράς όλοι να κεραστείτε. Πραγματικά, δεύτερη λαμπρή κάνει σήμερα το μικρό χωριό με το γάμο του Γιώργη και της Ελευθερίας. Μπροστά πάνε τα όργανα με τα μπρατήμια που κερνούν τον κόσμο. Πίσω η νύφιο και ο γαμπρός και τα συμπεθέρια. Η Ορθοδοξία και όλοι οι χωριανοί τους ακολουθούν τραγουδώντας. Ανήμερα του Αηγιοριού με του Θεού τη χάρη, ομορφωνιά παντρεύεται λεβέντη παλικάρι. Αντάμα πάν στην εκκλησιά, αντάμα προσκυνάνε, φιλούν το χέρι του παπά και ευχή του εζητάνε. Όλο το χωριό με κατάνοιξη παρακολουθεί το μυστήριο στη μικρή εκκλησιά του Αηγιώργη. Ακόμα και ο παπακοσμάς δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του και με φωνή τρεμάμενη ευλογεί τα στέφανα. «Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, τη δούλη του Θεού Ελευθερία. Στέφεται η δούλη του Θεού Ελευθερία, τον δούλο του Θεού Γεώργιο.

Μόλις η στέψη τελειώνει, απευθύνει στα νιόπαντρα δύο λόγια αγάπης. Αγαπημένα μου παιδιά, ο γάμος σας είναι ο πρώτος που γίνεται σε πατρίδα ελεύθερη. Είμαι σίγουρος πως κανείς χωριανός δεν πρόκειται να ξεχάσει τη σημερινή ημέρα. Είναι αλήθεια ότι με πολύ αίμα και δάκρυα έχει ποτιστεί αυτός ο τόπος. Γι' αυτό να μείνετε κοντά σε αυτή τη γη που σας γέννησε και να την αναστήσετε. Όλα εσείς τα νέα παιδιά είστε η ελπίδα του γένους μας. Ξέρω ότι είναι βαριά η κληρονομιά που κρατάτε στα χέρια σας. Μα μην την αφήσετε. Αν πέσει κάτω θα πατηθεί. Αν την ξεχάσετε θα ξεχάσουν και εσάς. Εάν πάλι σβήσει, μαζί της θα σβήσουμε όλοι μας και θα χαθούμε. Στηριχτείτε πάνω στην πίστη του Χριστού και στις θυσίες των προγόνων για να προχωρήσετε στη ζωή χωρίς φόβο. Γεώργια και ελευθερία, τα στέφανα που φοράτε δεν είναι μόνο στέφανα χαράς και πόνου, αλλά είναι και η ίδια η χάρη του Αγίου Πνεύματος που σας ευλόγησε. Όπως ήπιατε εδώ το γλυκό κρασί από κοινό ποτήριο, έτσι κοινή στις χαρές και τις λύπες θα είναι η ζωή σας από εδώ και πέρα. Μέσα στην αγάπη σας να βρίσκεται πάντα και ο σεβασμός. Γιατί αυτό που αγαπώ το σέβομαι κιόλας. Το ξέρω ότι θα βρεθείτε μπροστά σε δυσκολίες και πολλά προβλήματα. Αλλά μην δηλιάσετε. Όλα μπορούν να λυθούν κάτω από αυτό το ευλογημένο πετραχύλι. Παιδιά μου, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είστε πάντα αγαπημένοι και να ζήσετε με φόβο Θεού. Ο Γιώργης και η Ελευθερία του φιλούν με σεβασμό το χέρι και παίρνουν την ευχή του. Εκείνος συγκινημένος γυρίζει στους χωριανούς και τους λέει: «Αγαπημένοι μου χωριανοί, καθώς έμαθα, όλοι λίγο πολύ προσφέρατε το δωράκι σας στο νέο μας ζευγάρι. Μάθετε όμως ότι και ο πατέρας της νύφης μαζί με τον αδελφό του το Διαμαντή έταξαν στον Αη Γιώργη να χτίσουν στη χάρη του εκκλησιά μεγάλη. Και αυτό θα είναι μεγάλο δώρο για το χωριό μας». Οι χωριανοί ενθουσιάζονται με το νέο που ακούν και τους δίνουν ευχές. Να ζήσουν όλοι τους σαν τα ψηλά βουνά. Να δουν εγγόνια και δυσέγγωνα. Ο Νικόλας και η γυναίκα του δακρύζουν. Ο Διαμαντής σκύβει στα αυτή του αδελφού του και κάτι του ψιθυρίζει. Εκείνος κουνά με συγκατάβαση το κεφάλι του και λέει σε όλους: «Μαζί με την εκκλησιά θα χτίσουμε και ένα σχολείο. Έχω πόθο στην καρδιά μου να μάθουν τα εγγόνια μου γράμματα». Ένας υπερήλικας γέροντας, ο Μπαρμπαστάθης, βγαίνει μπροστά και λέει: «Κάμε γρήγορα το σχολείο, ρε Νικόλα. Θέλω να προκάμω να μάθω κι εγώ λίγα κολυβογράμματα. Βαρέθηκα όλα μου τα χρόνια, αντί για υπογραφή να βάζω ένα σταυρό. Θέλω να μάθω πια να γράφω όλο το όνομά μου». «Θα βοηθήσεις και στο χτίσιμο, Μπαρμπαστάθη. Ωραία, εγώ πρώτος θα πιάσω το κασμά». Ο Διαμαντής βλέπει το θάρρος και τη λεβεντιά του γέροντα και μονολογεί: «Αθάνατη ελληνική ψυχή. Όλοι στο κονάκι μου τώρα. Σήμερα ας γλεντήσουμε στις χαρές του Γιώργη και της Ελευθερίας. Και από αύριο αρχίζουμε δουλειά». Το τραπέζι της χαράς έχει στρωθεί για όλους. Οι χωριανοί πίνουν κρασί και εύχονται στα νιόπαντρα δύο ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Συγχρόνως τσουγκρίζουν και τα κόκκινα αυγά, ανταλλάσσοντας ευχές: «Χριστός Ανέστη, Ελλάς Ανέστη». Η κυραπαράδοση σηκώνεται, πάει κοντά στην ύφη και το γαμπρό και τους καλεί να ανοίξουν πρώτοι το χορό. Τα όργανα αρχίζουν και πάλι να λαλούν και όλοι μαζί χαρούμενοι πιάνουν το τραγούδι. Μουσική.
τούτη τη διπλή χαρά, σε τούτο το γιορτάσι, την Άγια μας παράδοση κανείς να μην ξεχάσει. Ο Άι Γιώργης βοηθός και η Ορθοδοξία να ευλογούν το γένος μας στη νέα του πορεία. Χριστός Ανέστη αντιλαλεί μέσα στις εκκλησιές μας. Ελλάς Ανέστη αντυχεί και μέσα στις καρδιές μας. Εμπάτε όλοι στο χορό, σταθείτε στην αράδα, να σφίξουμε τα χέρια μας γύρω από την Ελλάδα. Αδελφωμένοι πάντοτε, μεγάλοι και παιδιά, ελπίδα της πατρίδας μας η νέα μας γενιά. Χριστός Ανέστη, Ελλάς Ανέστη.

Αρχή κακών. Τα σιδερόφραχτα θηρία προχωρούν βαριανασένοντας μέσα στους άδειους δρόμους της πόλης. Οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους παρακολουθούν φοβισμένοι πίσω από τα μισόκλειστα παραθυρόφυλλα. Τα πουλιά ακούν τον παράξενο αυτό ήχο, το μουγκριτό, και τρομαγμένα πετούν μακριά. Ακόμα και οι σκύλοι με τις γάτες λούφαξαν βιαστικά σε όποια τρύπα βρήκαν μπροστά τους. Ο Παπαχρήστος μαζί με την παπαδιά του κοιτούν με αγωνία πίσω από τη μισάνοιχτη κουρτίνα. Ένα γερμανικό τζιπ σταματά μπροστά ακριβώς στο δημαρχείο. Ο μικρός Θοδωρής που έχει γαντζωθεί στη φούστα της μάνας του ρωτά με απορία: «Μάνα, πώς τα λένε αυτά τα σιδερένια θηρία?» Ο Βαγγέλης, ο μεγάλος του αδελφός, σκυβεί προς το μέρος του: «Τάγκς τα λένε. Αυτοί οι στρατιώτες που κατεβαίνουν τώρα από το ξεσκέπαστο αυτοκίνητο δεν μοιάζουν πολύ με τα μολυβένια στρατιωτάκια μου. Μακάρι να τα έμοιαζαν», είπε η μάνα. Εκείνη τη στιγμή ο δήμαρχος και οι αρχές της πόλης βγαίνουν στην πόρτα του δημαρχείου.

σιγά τον εθνικό ύμνο και όλοι μαζί τον ακολουθούν. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Άραγε, πόσα ακόμα μάτια πίσω από τα κλειστά παραθυρόφυλλα δεν δάκρυσαν και πόσα άλλα χείλη δεν έψαλαν μαζί του με πόνο εκείνη την ώρα. Ο Γερμανός διοικητής παίρνει τη διπλωμένη ελληνική σημαία και τη δίνει στο δήμαρχο. Μετά διατάζει ένα στρατιώτη του να ανεβάσει στον ιστό τη σβάστικα και η γερμανική κατοχή αρχίζει. Ο Παπαχρίστος αγκαλιάζει την παπαδιά του από τους ώμους. «Από αύριο θέλω να μου ράψεις άμφια καινούρια». Εκείνη τον κοιτά με απορία και ψιθυριστά του λέει: «Ένα χρόνο τώρα σε παρακαλώ να σου ράψω, γιατί τα παλιά σου έλειωσαν και εσύ δεν ήθελες. Τούτη την ώρα, τούτη την ώρα σου ήρθε η όρεξη». «Τώρα μου ήρθε, βρε παπαδιά, τι να κάνουμε». «Μόνο πρόσεξε. Τα θέλω γαλανόλευκα. Θα τα φορώ ήσαμε να δω και πάλι τη σημαία μας να κυματίζει εκεί πάνω. Θέλω όλος ο κόσμος που θα με βλέπει στην εκκλησιά να μην ξεχνάει τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας. Κατάλαβες?» «Κατάλαβα, παπά μου, κατάλαβα. Από σήμερα κιόλας θα αρχίσω. Σου υπόσχομαι ότι θα τα τελειώσω όσο πιο γρήγορα μπορώ». Εκείνος της φύγει στην αγκαλιά του συγκινημένος. «Να είναι ευλογημένο». Ο Βαγγελής τον πλησιάζει δακρυσμένος. «Δεν μπορώ να πιστέψω, πατέρα, ότι τόσοι αγώνες και τόσες θυσίες που κάνανε οι φαντάροι μας πάνω στα βουνά της Πίνδου πήγανε τελικά χαμένοι». «Καμιά θυσία, παλικάρι μου, δεν πάει ποτέ χαμένη. Και αν θέλεις να ξέρεις, ο μεγάλος αγώνας τώρα αρχίζει». Ύστερα γυρίζει ο Παπαχρίστος, παίρνει και τα τρία του παιδιά μέσα στην αγκαλιά του και λέει: «Από σήμερα θέλω να προσεύχεστε ακόμα περισσότερο. Να παρακαλάτε με θέρμη το Θεό, ώστε να μην αφήσει το κακό αυτό να γίνει μεγαλύτερο». «Υπάρχει μεγαλύτερο κακό από αυτόν τον πόλεμο?» ρωτάει ο Θοδωρής. Ο Παπαχρίστος τον κοιτάζει με θλίψη και να στενάζει. «Υπάρχει, παιδιά μου, υπάρχει. Είναι η προσφυγιά. Ο πόλεμος μπορεί να διαλύει τον άνθρωπο και σωματικά και ψυχικά. Όταν όμως είσαι στον τόπο σου, στο σπίτι σου, έχεις μια παρηγοριά. Αν όμως σε αναγκάσουν να φύγεις, τότε είναι σαν να σου ξεριζώνουν την ίδια σου την καρδιά. Εμείς που ζήσαμε την πίκρα της προσφυγιάς, ποτέ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε». «Ο Θεός να μας φυλάει, εδώ να σταματήσει το κακό», είπε και η Φωτεινή. «Πατέρα, το μέτωπο έσπασε. Ο στρατός μας έχει πια διαλυθεί. Οι φαντάροι μας γυρνούν πίσω με τα πόδια. Τι να γίνεται, άραγε ο Σταύρος μας? Δεν έχουμε κανένα νέο του. Αχ, μέρα και νύχτα παρακαλώ την Παναγία να τον φέρει πίσω γερό», απάντησε η παπαδιά. «Αύριο μετά τη θεία λειτουργία θα ζητήσω από τους ενορίτες να περιθάλψουν και κανένα φανταράκι, όποιος βέβαια μπορεί. Ξέρεις τι είναι να δώσεις ένα ποτήρι νερό ή ένα ξεροκόμματο σε ένα ταλέπορο στρατιώτη? Σωτηρία». Και με αυτά τα λόγια το μυαλό του ταξίδεψε χρόνια πριν, όταν ήταν και εκείνος νέος και στρατιώτης.

Η ζεστασιά της φωνής και η ακρίβεια στις εκτελέσεις της Γεωργίας Μητάκη είναι απίστευτη. Και έτσι, θαυμάζοντας, σας καλωσορίσαμε και σήμερα. Τώρα όμως, μια άλλη μεγάλη φωνή, γνωστή της Πάση, παρέα με ένα μεγάλο κλαρινίστα. Ρίτα Αμπατζή, Νίκος Καρακώστας και δύο τραγούδια. Έτσι για να χορτάσουμε.

Νίκος Καρακώστας, γεννημένος το 1882 στην Κρανιά Ασπροποτάμου, συνδύασε την τέχνη του με πολλές και μεγάλες ερμηνεύτριες και ερμηνευτές. Τον ακούμε τώρα μαζί με τη Ρόζα Ασκενάζη.

πάρε με και με ένα μπάρμπα μέσα στο καπηλιό. Εσύ θα πίνεις ένα μπάρμπα, εγώ θα πίνω δυο. Και όταν θα τρανέψω μπάρμπα, θα πληρώνω εγώ. Έτσι τραγουδούν γελώντας στην Αρναία Χαλκιδικής και κάτι παρόμοιο ακούμε τώρα από τη Γεωργία Μητάκη και σας αφήνουμε. Γεια και χαρά σας.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Καθημερινά μαζί σας.
4: Εκλεκτοί καλεσμένοι, οι δήμονες στο χώρο τους, μας παρουσιάζουν θέματα εκκλησιαστικά, πνευματικά, κοινωνικά, θέματα που απασχολούν την τρέχουσα επικαιρότητα.
3: Καθημερινά μαζί σας. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 έως τις 10.30 το πρωί και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η ώρα είναι 1:30.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά τη λειτουργία. Ήταν πασιφανές ότι ο πατήρ Δαμασκηνός είχε διατεθεί αγαπητικά όλος προς τον Θεό και συνεχώς παρέμενε με την νόησή του ενώπιος ενωπίο. Πουθενά δεν έβρισκε ανάπαυση παρά μόνο στην αδιάλειπτη λατρεία. Καθώς συσχωρούσε με τη σκέψη του στο βάθος των μυστηρίων, εφανέρωνε, χωρίς να το επιδιώκει, τις πνευματικές του απολαύσεις. Και τι δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε στη Θεία Λειτουργία? Ανοίγονται θύρες ουράνιες προ τον οφθαλμό μας, διότι ο Θεός προσβλέπει αγαπητικά στην ψυχή που διατίθεται με λατρεία προς Αυτόν, όχι μόνο κατά την ώρα της Θείας Λατρείας, αλλά και όλη την υπόλοιπη ημέρα και όλη τη νύχτα, παρακαλώ. Να δουλεύουμε λοιπόν συνεχώς τη διάθεσή μας αγαπητικά, λατρευτικά. Και αντιλαμβάνεστε ποια χαρά θα γίνεται τότε στον ουρανό. Όσο ο γέροντας εγευόταν το πλήρωμα της χάριτος στην Αγία Κοινωνία, τόσο αισθανόταν εντονότερο τον πόθο της Θείας Μεθέξεως, καθώς λέγει η Γραφή: «Οι αισθείοντές με έτι πεινάσουσι και οι πείνοντές με έτι διψίσουσι», και παρενούσε: «Με την χάρη του Θεού ελειτουργηθήκαμε και σήμερα, εζήσαμε την κορυφή των μυστηρίων και εκοινωνήσαμε των αχράντων τιμίων δώρων. Γίναμε σύνεμοι και σύσσωμοι του Κυρίου. Άραγε το θέμα μας ετελείωσε? Όχι, έχει συνέχεια. Η πορεία μας είναι ατελεύτητη. Είμαστε οδηπόροι και τρέχομαι στο δρόμο που βγάζει στην αιωνιότητα. Τρεχάλα λοιπόν προς τη Βασιλεία του Θεού που είναι ατελείωτη, και η τελειώτης είναι ατελείωτη. Να ζούμε συνεχώς την άφθαρτη Βασιλεία και την υπέρτατη συνάντηση μετά του Κυρίου, και τότε σφραγίζομαι με τη Θεία Λειτουργία όλες τις πτυχές της ζωής μας. Δεν σταματάει η λατρεία μας. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά τη λειτουργία. Όταν τελειώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ναι μεν φεύγουμε από την Εκκλησία, αλλά η ψυχή μας παραμένει συνεχώς σε μια λειτουργία, στην κοινωνία μετά του Θεού. Και ό,τι κάνουμε όλη την ημέρα, το ανάγομαι στο Θεό και τον δοξάζομαι λέγοντάς του: «Μόνο για σένα». Έτσι, μετά τη Θεία Λειτουργία μας μένει η έννοια της Θείας Παρουσίας όλη την ημέρα. Έχω συνεχή τη μνήμη του Θεού και εφραίνεται η ψυχή μου. Νοσταλγώ την αγάπη του Θεού, τη Βασιλεία του Θεού που την έζησα στη Θεία Λειτουργία. Αυτή η ζωντανή αίσθηση της Θείας Παρουσίας σε ελκύει να ξαναζήσεις ό,τι απήλαυσες στην Ευχαριστία, και έτσι κάνεις τη ζωή σου μία λειτουργία. Πολλές φορές ο παππούς μετά το πέρας της ιερουργίας συνήθιζε να αποσύρεται στο δάσος και να συνεχίζει τη λειτουργία του μέσα στον αχυροποίητο ναό της φύσεως. Εκεί μπορούσε να ψηλαφά το μυστήριο της Θείας Αγάπης που απλωνόταν γύρω του και να ξαναβιώνει το ευχαριστιακό ουράνιο δείπνο. Και ο λόγος του ήταν ένα κύμα δοξολογίας. Μετά τη Θεία Λειτουργία πρέπει κανείς να βγαίνει έξω στη φύση ή να απομονώνεται στο ταμείο του για να ζει ό,τι εθισάβρισε η ψυχή του από τη Θεία Λειτουργία. Η μυστική γεύση όλης της λατρείας και η αίσθηση της αγάπης του Θεού που εσφράγισε την ύπαρξή μας μέσα στο ναό είναι ικανή, παρακαλώ, να εναρμονίσει την ευχαριστία μας
με τη συναυλία της κτήσεως. Συνεχίζει λοιπόν και έξω η λειτουργία μας, μαζί με όλα τα άψυχα που είναι και αυτά η φανέρωση της αγάπης του Θεού για να μας παρακινούν στην προσευχή. Εις δύο με στην αένα λειτουργία και υμνούμε, ευχαριστούμε και δοξολογούμε το Θεό για τη μεγάλη του δόξα, διότι η φυσική αποκάλυψη είναι φανέρωση της δόξης του Θεού. Πολλές φορές λειτουργούμε και χωρίς να λειτουργούμε. Αυτό συμβαίνει όταν ο νους μας είναι σταθερά προσιλωμένος στις ουράνιες σκηνές και θεωρεί τον αθεώρητον.

εμπειρίες. Η μυστική ζωή κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται για τη θέωση είναι ανεξιχνίαστη, εφόσον ιερουργείται στο άδυτο θυσιαστήριο της βαθίας καρδίας του από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τις γαρ είδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου ημί το πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό. Πολύ περισσότερο οι υπερφυείς εμπειρίες αποτελούν μυστικών πολύτιμων θησαυρών, τον οποίον οφείλει ο πιστός να κρύπτει επιμελώς ακόμη και από τον εαυτό του στο βυθό της αφανίας. Πόσο θαυμάσια συνεδίαζε ο παππούς την πρακτική ζωή με την τελείως θεωρητική και με τι σύνεση απέφευγε να γίνεται γνωστός στους ανθρώπους. Τον ενδιέφερε να αρέσει μόνο στο Θεό και περιφρονούσε την ανθρώπινη δόξα. Γι' αυτό έκρυβε τις θείες ελάμψεις του και διετήρη πάντα ταύτα εν την καρδία αυτού, φοβούμενος μήπως απολέσει τον πολύτιμον Μαργαρίτην, τον οποίον με τόσους κόπους και ιδρώτες είχε ανασύρει από τον βυθό της θεογνωσίας. Τελικά όμως η φιλότεκνη αγάπη του και η ευθύνη του ως πνευματικού πατρός τον ανάγκαζε να χρησιμοποιεί στην πνευματική καθοδήγηση των ψυχών ορισμένες από τις πολλές μυστικές του εμπειρίες, με σκοπό να στηρίξει τις κλονιζόμενες ψυχές ή να τις χειραγωγήσει στην οδό της ενθέου πολιτείας. Όταν η ψυχή τελειωθεί στην αγάπη και στην ταπείνωση, θεωρεί κάθε μυστική αποκάλυψη ως δωρεά του Θείου Ελέους και επιθυμεί να τη φανερώσει προς δόξαν του ονόματος του Θεού. Η ίδια η χάρις που ενισχύει τον άνθρωπο να ανθέξει το πλήρωμα των θείων ενεργειών της, τον οθεί και να αποκαλύπτει τις υπερκόσμιες αυτές δωρεές προς ωφέλιαν της Εκκλησίας. Άλλωστε ο γέροντας δεν ήταν εύκολο να κρυφθεί, διότι και μόνη η θέα του προσώπου του αντανακλούσε την χάρη του Χριστού. Η δε συμβίωσης μαζί του έδινε γεύση αγγελικής αναστροφής. Όσες φορές λοιπόν για παιδαγωγικούς και μόνο λόγους απεκάλυπτε με φιδό αυτές τις θείες αντιλήψεις, έδινε και τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Μη με παρεξηγήσετε για αυτά που σας λέω. Το κάνω μόνο και μόνο για να σας βοηθήσω. Θα ήταν μεγάλη μου απερισκεψία να πιστεύω ότι κάτι από αυτά που αναφέρομαι είναι ειδικό μου. Αλλά σκέπτομαι ότι οι άνθρωποι του Θεού, όταν είχαν μία επίσκεψη του Θεού, μας την απεκάλυπταν για να βοηθηθούμε, όχι για να μας παρουσιάσουν τον εαυτό τους, αλλά για να μας παρηγορήσουν λέγοντας: «Κοιτάξτε, για αυτήν τη μακαριότητα αγωνίζομαι, για να δοξαστεί ο Θεός. Κοιτάξτε κι εσείς, μόνο για αυτό να κάνετε ό,τι κάνετε, για αυτήν την αγάπη. Αυτός είναι ο Θεός, η αιωνιώτης, το φως, η λαμπρότης, η δόξα, η λευκότης». Λουσμένος μέσα σε ένα ουράνιο και ανώλευκο φως. Ήταν Ιούνιος του 1963. Ο παππούς είχε κατέβει στα Μέγαρα για εξομολόγηση και εργασίες της Μονής. Ένα πνευματικό του παιδί, η Όμικρον Μη, έγινε τότε αυτόπτης μάρτης του θείου φωτός που επεσκίαζε το γέροντα και καταθέτει γραπτός: «Ήμουν στο πατρικό σπίτι του παππού και επερίμενα για εξομολόγηση. Εκαθόμουν στην αυλή κάτω από την κλιματαριά και προσπαθούσα να αυτοσυγκεντρωθώ. Ήταν δειλινό, λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Απέναντί μου ευρισκόταν το δωμάτιο του γέροντος με κουφωτό το παράθυρο. Ξαφνικά βλέπω να βγαίνει μέσα από το δωμάτιο
ένα δυνατό ολόλευκο φως που όλο και άστραπτε περισσότερο. Απόρρισα. Προσπαθούσα να εξηγήσω τι ήταν αυτό το παράδοξο φως, από πού προερχόταν και πώς συνεχώς εδυνάμωνε. Ενοικήθηκα από την περιέργεια και αποφάσισα να πάω να δω τι συμβαίνει. Ακροπατώντας, επλησίασα στο κουφωτό παράθυρο. Κατάπληκτη είδα τον παππού γονατιστό με υψωμένα τα χέρια να είναι λουσμένος μέσα σε ένα ουράνιο και ανόλευκο φως που διαχεόταν σε όλο το δωμάτιο, τόσο ήρεμα, τόσο απαλά. Εγώ τότε δεν είχα ιδέα περί του ακτίστου φωτός. Δεν ήξερα πως η Θεία Χάρις επισκέπτεται αυτούς που προσεύχονται εν καθαρά καρδία. Όμως κατάλαβα ότι αυτή η φωτοχυσία ήταν κάτι το υπερφυσικό. Εστεκόμουν και κοίταζα με δέος. Η ψυχή μου επλημμύρισε από μια πρωτόγνωρη γλυκύτητα και αγαλίαση και έμεινε εκεί ακίνητη και άναυδη. Μόλις συνειδητοποίησα αυτό που είχα κάνει, υποχώρησα όσο πιο αθόρυβα μπορούσα για να μην γίνω αντιληπτή. Εκάθισα στη θέση μου βαθιά αλλοιωμένη και δεν ήξερα πώς να ευχαριστήσω το Θεό που με αξίωσε να απολαύσω την υπερφυσική αυτή εμπειρία. Εκείνη την εξομολόγηση δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1998, κάποιο απόγευμα, 10 νέοι και νέες ήρθαν στη Μονή για να εξομολογηθούν. Ο γέροντας αμέσως τους περιέβαλε με την πηγαία πατρική του αγάπη, συναρπάζοντας τις ψυχές τους με την αγιότητά του. Όταν όμως τους εξομολόγησε, αναγκάστηκε να τους εμποδίσει από τη Θεία Κοινωνία. Την Κυριακή των Βαΐων οι νέοι ήρθαν πάλι να λειτουργηθούν και να πιούν μεγάλο αγιασμό. Όλοι μαζί εστάθηκαν απέναντι από την ωραία πύλη και παρακολουθούσαν με ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία. Τότε αξιώθηκαν να γίνουν μάρτυρες ενός συγκλονιστικού θεάματος που εφανέρωσαν κατόπιν στις αδερφές. Ήταν η ώρα της μικράς εισόδου. Ο πατήρ Δαμασκηνός, με την συνήθη του ιεροπρέπεια και κατάνοιξη, κρατώντας το Άγιο Ευαγγέλιο, εισόδευε προς το ιερό. Τη στιγμή που εσταύρωνε το λαό με το Ιερό Ευαγγέλιο, τα παιδιά είδαν ένα υπερφυσικό, γλυκύτατο φως να περιλούζει τον γέροντα σε σχήμα κυκλικό. Ήταν σαν το φως που βλέπουμε σε μερικές εικόνες γύρω από τον Χριστό, είπαν κατόπιν, χωρίς να γνωρίζουν πώς να περιγράψουν το θέαμα. Συγχρόνως έβλεπαν ότι τα πόδια του δεν επατούσαν στη γη. Μετέωρος εμπρός στην ωραία πύλη εβάδιζε υπερυψωμένος. Γεμάτοι δέος οι νέοι άρχισαν να αλληλοκοιτάζονται και να ερωτούν ο ένας τον άλλον. «Βλέπεις τίποτε? Σώπα και φοβάμαι. Τι είναι αυτό το φως? Κοίτα, ο παππούς περπατάει στον αέρα». Έμειναν να ατενίζουν κατάπληκτοι μέχρι που το φως εξαφανίστηκε. Φόβος και χαρά κατέλαβε τις ψυχές τους και εδραιώθηκε η πίστη τους. Η χάρις που τους μετέδωσε το εξαίσιο θέαμα εγλίκανε την ύπαρξή τους. Έκτοτε τα παιδιά αυτά έγιναν πιστοί φίλοι του γέροντα και τον επισκέπτοντος συχνά στο μοναστήρι για να απολαμβάνουν την ειρηνόδωρο χάρη που αντανακλούσε το ηλαρό και φωτεινό του πρόσωπο.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή ραδιοφωνική σεζόν. Είμαστε και φέτος κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Μια Θεσσαλονίκη σήμερα που ξημέρωσε με καλές θερμοκρασίες, έτσι συνεχίζεται η μέρα. Είναι καλός ο καιρός αυτή την ώρα, δεν περιμένουμε βροχές όπως σημειώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχουμε μια μικρή αλλαγή από αύριο να περιμένουμε, την ώρα που στην Ευρώπη έχουμε συνθήκες καύσωνα. Μάλιστα στην Ισπανία χθες είχαμε 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ευρώπη φλέγεται, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν τα φαινόμενα μετά από έναν άστατο καιρό το καλοκαίρι, κατά γενική ομολογία, αλλά πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπώρησαν την γυραιά Ήπειρο. Βλέπουμε ότι και τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Δεν φαίνεται αυτό το κύμα καύσωνα να επισκέπτεται τη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχόλησε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από το Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε απευθείας μεταδόσεις από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, από την 4Ε. Είχαμε απευθείας μεταδόσεις για την Αγία Κιλίνα, η οποία τιμήθηκε βέβαια από την Εκκλησία μας, η μεγάλη γιορτή. Η καταγόμενη από το Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης, Αγία, με τις ιερές ακολουθίες που παρακολουθήσατε ζωντανά από εδώ, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Τώρα, εβδομάδα πληρωμών, αυτή που διανύουμε, έχουμε τις καταβολές από τον ΙΕΦΚΑ σε δικαιούχους για πληρωμή εξοδηρματικών επιδομάτων. Έχουμε καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. Αυτά θα γίνουν σήμερα και αύριο και θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές ως τις 2 Οκτωβρίου. Επίσης, έχουμε πληρωμές των συντάξεων του ΙΚΑ και του Δημοσίου σήμερα το απόγευμα, ενώ οι συντάξεις του ΟΑΕ και του ΟΓΑ πληρώθηκαν, ολοκληρώθηκε η πληρωμή τους. Αύριο το απόγευμα θα φανούν τα χρήματα και από τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Μέσα σε αυτά και το επίδομα τέκνων, η διμηνιαία δόση.

τώρα στα της επικαιρότητας, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια της έκρηξης στην πολυκατοικία στην Πλάκα που προκάλεσε το θάνατο 6 ατόμων και τεράστιες ζημιές σε διπλανά κτίρια. Οι αρχές επικεντρώνονται στη διαρροή αερίου, αν και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν αυτοψίες σήμερα το πρωί και έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Στο μεταξύ, άλλο ένα περιστατικό είχαμε στην πρωτεύουσα. Έτσι ξημέρωσε εκεί η μέρα με δραματικές ώρες ένα τριώροφο κτίριο στη Νέα Ιωνία της Αττικής, καθώς είχαμε μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από κατάστημα εστίασης και κάηκε ολόκληρη η πολυκατοικία στην οποία στεγάζεται στην περιοχή αυτή της Νέας Ιωνίας. Μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και όπως φάνηκε σωτήρια, καθώς γρήγορα απομακρύνθηκαν ένικοι των υπολείπων ορόφων του τριώροφου κτιρίου που κινδύνευσαν από τις φλόγες. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με τις αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας να ξεπερνούν τις 93.000 εν ώψη της λήξης της διαδικασίας μετά την παράταση που δόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικό το ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας είναι ότι έχουν γίνει αιτήσεις για περισσότερα από 13.000 κλειστά σπίτια τα οποία δεν κατοικούνταν το 2024 και το 2025, ενώ περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες. Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα αλλά και σε μαθήματα των υπολείπων βαθμίδων γυμνασίου και λυκείου, των υπολείπων τάξεων. Με τη συμμετοχή 80 εκπαιδευτικών, ζωντανή διδασκαλία θα πραγματοποιείται μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, αλλά και ειδικών μαθημάτων. Χιονοστιβάδα αντιδράσεων για τις δηλώσεις της κυρίας Γκίλφοϊλ, η πρέσβης των ΗΠΑ, συναντήθηκε με Έλληνα υπουργό πριν από λίγο καιρό και φέρεται να είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προκαλέσουν κατάρρευση κυβερνήσεων παντού, ακόμη και στην Ελλάδα. Η συνάντηση, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, έγινε πριν από μερικούς μήνες με Έλληνα υπουργό, συγκεκριμένα με τον υπουργό περιβάλλοντος, τον Σταύρο Παπασταύρου. Κλιμακώνεται η κόντρα Νετανιάχου Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προετοιμάζει προσφυγή στη Χάγη, όπως λέει, κατά του Προέδρου της Τουρκίας για τους Κούρδους και τη Χαμάς. Σύμφωνα με οδηγίες που έδωσε στη Διυπουργική Επιτροπή και τη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου, θα συνταχθεί φάκελος κατά του Τούρκου Προέδρου Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα πρακτορείου ειδήσεων, ο στόχος είναι η παραπομπή του Τούρκου Προέδρου με επίκεντρο τις επιχειρήσεις κατά των Κούρδων και τις οικονομικές ροές προς τη Χαμάς. Συγκινητική 57η επέτειος των εγγενείων του προσκυνηματικού ναού του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη στο νέο προκόπη της Εύβοιας γιόρτασε και παρά τις έντονες βροχοπτώσεις ήταν πλήθος των πιστών, των προσκυνητών που έφτασαν εκεί από πολλά σημεία της πατρίδας μας αλλά και από το εξωτερικό. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Οι εκδηλώσεις εορτασμού ξεκίνησαν το πρωί εχθές με αρχιερατικό συλλήτουργο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρου. Με λαμπρότητα τελέστηκε αρχιερατικό συλλήτρουργο άλλωστε στο μεγαλοπρεπή ιερό ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα για την 62η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αποστόλου Ανδρέα από τη Ρώμη στην Πάτρα. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο Ενεκτήριο Συνέδριο Υπευθύνων Ιερέων και Στελεχών Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Ενώ με ιδιαίτερη επιτυχία και πνευματική καρποφορία πραγματοποιήθηκε το κατασκηνωτικό τρίμερο κυριών της Μητροπόλεως Δράμας από την Παρασκευή ως και την Κυριακή στην όμορφη εξοχή Νευροκοπίου.
Παράλληλα, χθες πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλίας το εναρκτήριο συνέδριο κατηχητών και στελεχών νεανικού έργου της σειράς Μητρόπολης, Δημητριάδος και Αλμυρού. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κ. Ιωήλ τέλεσε την Θεία Λειτουργία και εις διάκονο χειροτονία του κ. Εμμανουήλ Σπανού, θεολόγου εκπαιδευτικού, στον Ιερό Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννητσών. Με τη συμμετοχή ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου, πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών, αλλά και εκπροσώπων εκκλησιαστικών, επιστημονικών και ιστορικών φορέων, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή και το Σάββατο το 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο Ορθοδοξία και Οικουμένη, με γενικό θέμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ και οι προκλήσεις της εποχής του. Τα ονομαστήριά του άγει σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ελασσόνος, κύριος Χαρίτων, καθώς η Εκκλησία μας τιμά τον Όσιο Χαρίτωνα τον ομολογητή. Έτη πολλά να ευχηθούμε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας από την Αθήνα με την εφημερίδα Τα Νέα. Βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλιος. Τα δύο πρώτα χρόνια της συνεπιμέλειας. Εδώ το οικογενειακό δίκαιο, το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, είναι που απασχολεί την εφημερίδα και παρουσιάζει διάφορα θέματα εφαρμογής του θεσμού. 5 χρόνια άλλωστε μετρά εφαρμογής. Απογευματινή, κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Η εφημερίδα των συντακτών. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βάζει στο κάδρο η εφημερίδα, με συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν ότι υπάρχει στη συγκεκριμένη υπόθεση από τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαπίστωση. Ελεύθερος τύπος, τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Κόντρα, νοικοκύριδες και κακομύριδες. Η επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, διαβάζουμε εδώ, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Η Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Εδώ, σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν θα περάσει τελικά το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από περιοχή όπου οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Political, τι ανεβάζει στα ύψη, το ρεύμα, ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς, τα νοικοκυριά και η αγωνία να εξοικονομηθούν χρήματα. Δημοκρατία, οφειλούν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλ Φόιλ. Αυτό που είπαμε και πριν, το δημοσίευμα της Washington Street Journal για τη δήλωση της κυρίας Γκιλ Φόιλ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν σε όποια χώρα θέλει, σε όποια χώρα θέλουν να τη ρίξουν την κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή, μέσα σε αυτές και η Ελλάδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί, στο Facebook αλλά και στο X μας βρίσκεται, όπου μας ακολουθείτε. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Εσπερίδα Ενημερώσεως με θέμα Αστρολογία και Μελλοντολογία, Βιβλική και Πατερική Θεώρησή τους. Ομιλητές, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Διδάκτορ Θεολογίας, και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
4: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
5: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
6: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ, τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό «Όσιος Θεόφιλος», σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από αγιορείτες πατέρες, από παλαιότερους και από νεότερους, από ζωντανές ηχογραφήσεις οι οποίες υπάρχουν. Θα ξεκινήσουμε με τον μακαριστό πατέρα Γαβριήλ Μακαβό από τις Καριές του Αγίου Όρους και θα ακούσουμε το αργό «Κύριε και έκραξα» σε ήχο πρώτο και μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

Θα συνεχίσουμε με τον γέροντα της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, πατέρα Εφραίμ, τον Μακαριστό, από τον οποίο θα ακούσουμε χερουβικό του Θεοδόρου Φουκαέως σε ήχο τρίτου.

από τον πατέρα Φιλόθεο Γρηγοριάτη σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου θα ακούσουμε τον έκτο πόδα από το αργό Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτου στο στίχο «Ο καρπός της κοιλίας σου».

από τη σκήτη της Αγίας Άννας θα ακούσουμε τον μακαριστό πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα της αδερφότητας των Καρτσονέων και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του πρώτου τον πολυέλεο δούλη Κύριον.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο Παναγιωτάκης κοίτονταν στο καλεβάκι του με τον πυρετό να τον καίει, να το βασανίζει. Η Κωνσταντίνα η Χείρα με τα δυο μικρά κοριτσάκια ήταν πολύ πονετική. Ναι, ήταν, και γι' αυτό ήταν κλεισμένη στο σπίτι. Μη δίνει αφορμή στους χωριανούς για λόγια. Υπέφερε όμως, γιατί έπρεπε να μεγαλώσει τα δυο κοριτσάκια της. Γι' αυτό έδειχνε συμπάθεια στον Παναγιωτάκη, γιατί και εκείνος ήταν πιο πολύ από όλους πονεμένος. Έτσι, η Κωνσταντίνα ετοίμασε ένα γερό πόντζι. Έβαλε σε ένα μεγάλο μπρίκι κρασί και του ρίξε πολύ ζάχαρη και πιπεριά και τ' άφησε στη φωτιά μέχρι να αρχίσει το κόχλασμα. Πήρε στη μασχάλη της ένα μάλινο σάλι και τα έφερε στον Παναγιωτάκη. Χτύπησε το παράθυρο και του είπε τόσο τρυφερά που της ήρθανε δάκρυα. «Έλα, Παναγιωτάκη, έφερα ό,τι είχα. Δεν έχω τίποτα άλλο, η άμυρη. Να το πιεις όλο το πόντζι. Θα σου κάψει αμέσως το κρύωμα. Και αύριο θα στείλω ένα γειτονόπουλο στο δάσκαλο να του ζητήσει κινίνο. Όμως αύριο, τώρα δεν κάνει. Δεν κάνει να πάω. Μ' ακούς, Παναγιωτάκη μου?» Τα δόντια του Παναγιωτάκη χτύπαγαν. Της έδωσε να καταλάβει ότι ευχαριστεί και να αφήσει το πόντζι πάνω στο παράθυρο. Σκληρά πράγματα ο Παναγιωτάκης δεν έπρεπε να βάζει στο στομάχι του, αλλά απόψε στην κατάστασή του αυτά ήσαν περικοκλάδες. Το ήπιε σχεδόν μονορούφι. Πετάχτηκαν τα μάτια του έξω από το κάψιμο. Πέρασε ώρα να συνέλθει από αυτό. Τυλιχτήκε καλά με το μάλινο σάλι, μπελαρίνα το λένε στο χωριό, και πέσε πάλι στην καταπαχτή του να πολεμήσει με το άσχημο κρύο που άρπαξε, να πολεμήσει για ζωή και για θάνατο. Τόσο άσχημα αισθανότανε τα μέλη του, το κεφάλι του, όλα του. Πρωί-πρωί η Κωνσταντίνα στο πόδι. Ήτανε πολύ πρωί και δεν έβρισκε κανένα παιδί να στείλει στο δασκάλου για κινίνο. Μόνη της βέβαια ούτε κουβέντα να επισκεφτεί νοικοκυρέους ανθρώπους. Της έκοψε όμως και έτρεξε στο χαμόσπιτο της θιάς Παναγιούς, της μητέρας του Αρίστη. Θα στέλναν τον Αρίστη που ξύπνησε με το ζόρι, αλλά πάντως πήγε και πήρε το κινίνο. Έτρεξε η Κωνσταντίνα στον Παναγιωτάκη και του έδωσε δυο κουφέτα κινίνο, αφού πρώτα τον ανάγκασε να πιει και ένα μεγάλο ποτήρι γάλα από την γίδα του Αρίστη. Με τούτες τις μικροφροντίδες ο Παναγιωτάκης γλίτωσε την πνευμονία και συνήλθε, αλλά πάντα είχε ένα υπόκοφο επίμονο βήχα που δεν έλεγε να φύγει. Άρα κάτι όχι καλό του είχε αφήσει εκείνη η κλωτσιά και το μαρτιάτικο νυχτερινό βρέξιμο. Σε καμιά δεκαριά μέρες πριν το μεσημέρι βγήκε από το καλυβάκι του σχεδόν τρικλίζοντας. Προχώρησε προς το αλώνι, κοίταξε γύρω προς τα κάτω το χωριό και έβγαλε στο κατάχλωμο πρόσωπό του εκείνο το απέραντο χαμόγελο. Μάζεψε μετά κάμποσον ήλιο και ακουμπώντας το αριστερό του χέρι στη μάντρα επέστρεψε στο στρώμα του. Έφτανε για τώρα η θέα του κόσμου. Όλα τραβούσανε το δρόμο τους. Η ζωή εκτινόταν ατέλειωτα. Είχε μεγαλοσύνη αμέτρητη και οι άνθρωποι πασχίζουν να τη μετρήσουν. Τη δοκιμάζουμε, τη γευόμαστε και αυτό είναι όλο. Φτάνει. Αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι το λίγο φτάνει και αδικοπεθαίνουν και αδικοσκοτώνονται στην προσπάθειά τους να χωρέσουν μέσα τους την απέραντη ζωή. Και το πιο περίεργο είναι που οι άνθρωποι έχουν τη μανία να διορθώνουν τους άλλους ανθρώπους και πάντα τους άλλους. Δεν ανοίγουν τα μάτια τους να ζήσουν στον εαυτό τους, να κατοικήσουν μέσα τους. Αφήνουν τον εαυτό τους λες και τον έχουν εξορκίσει. Αλλά έτσι που με μανία κυνηγάει να διορθώσει ο ένας τον άλλον ή κάνει τον αδύνατο άνθρωπο δούλο και τον κρατεί γερά, μήπως ξεδιορθωθεί ή τον σκοτώνει όταν εκείνος αρνείται να διορθωθεί. «Γιατί σε σκοτώνουν», λέει, «γιατί θέλω να μείνω αδιόρθωτος». Συμβολεύουν ότι κάνει καλό η διόρθωση και γι' αυτό κάποιοι, με κάθε τρόπο, γίνονται διορθωτές και σωτήρες. Και είναι πανευτυχίες όταν όλοι διορθώνονται, διότι έτσι μόνο επιζούνε. Μετά σου λέει συνεννοήσουμε τους ανθρώπους, ιδιαίτερα με τους διορθωτές και σωτήρες, που έχουν μεγάλη πείρα στις διορθώσεις. Βέβαια σου λένε
ότι κάνουν μαζί σου διάλογο. Αλλά οι θαυμάσιοι αυτοί άνθρωποι, λέγοντας ότι κάνουν διάλογο, εννοούν ότι πρέπει να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά για να ακούς και την πλάτη σου σκυφτεί για να σε φορτώνουν. Αλλιώς δεν σώζεσαι.

Κάτι σαν διορθωτής ή σαράκι μπήκε απρόσμενα στην ψυχή του, στη ζωή του Παναγιωτάκη, την ώρα σχεδόν που έγινε άντρας. Όταν δηλαδή έφτανε τα 20. Χωρίς φυσικά η σωματική του κατάσταση να αλλάξει σε τίποτα. Ίσα-ίσα, τα προβλήματα υγείας του μεγάλωναν και συνειδητοποιούσε βαθύτερα τη μοίρα της ζωής του. Τώρα που έγινε άντρας, του κόστιζε περισσότερο η καμπούρα του. Γιατί με αυτή δεν μπορούσε να σηκώσει τη ζωή όπως οφείλει να κάνει κάθε άντρας με φιλότιμο. Και ο Παναγιωτάκης είχε πολύ φιλότιμο. Όσο ήταν ακόμα παιδί και έφηβος, η καμπούρα το έφερνε ντροπή. Αυτήν όμως την κατανίκησε, χωρίς να την αφήσει να μεταβληθεί σε σαράκι, για να του κατατρώει την ψυχή. Απόδειξη το απέραντο χαμόγελό του. Η ντροπή μεταστοιχειώθηκε σε χαμόγελο και η ψυχή μπορούσε να ζει ολόκληρη ελεύθερα. Το φιλότιμο το άντρα όμως έγινε τείχος από γρανίτη, στον οποίο έσπαζε καθημερινά το κεφάλι του με αποτέλεσμα μηδέν. Αφού πάτησε τα 20, οι νύχτες του έγιναν μαρτυρικές. Κάτι έπρεπε να κάνει στη ζωή και δεν έβρισκε το πώς. Το λίγο φαγάκι που το έφερναν μεταβαλόταν σε φωτιά που τον έκαιγε. Δεν το άξιζε, αφού κι αυτός δεν αντιπρόσφερνε όσο μπορούσε κάτι στους ανθρώπους. Η περιφρόνηση των γύρων του ανθρώπων, η αποστροφή που δείχνανε στον Παναγιωτάκη και την οποία με κόπο είχε οριστικά μεταστοιχειώσει σε χαμόγελο, τώρα τον ενοχλούσε. Τον ενοχλούσε, διότι αυτή τον εμπόδιζε να κάνει κάτι, να εργαστεί λίγο, να φανεί κάπου χρήσιμος. Αυτή δηλαδή του χτυπούσε το ανδρικό φιλότιμο. Και να πεις ότι δεν δόθηκαν ευκαιρίες. Ευκαιρίες δηλαδή στους ανθρώπους του χωριού να ξεπεράσουν την περιφρόνηση και την αποστροφή από τον Παναγιωτάκη. Η πιο καλή τους δόθηκε σε μια αρρώστια του πατέρα Σημεών, που έμεινε στο κρεβάτι κάμποσο καιρό. Στην αρχή του συνιστούσαν υπομονή. Όταν ήταν στην πόλη, δύο καλοί γιατροί κατάλαβαν ότι κάτι κακό έχει μέσα στο κεφάλι. Δήλωσαν ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε στο κεφάλι. Ας πάει στο σπίτι του να περιμένει, μήπως η κατάσταση βελτιωθεί από μόνη της. Αντί όμως η κατάσταση να βελτιωθεί, χειροτέρεψε και ο πάτερ Σημεών σε 2 εβδομάδες ξεψύχησε. Ο Παναγιωτάκης όλες τις μέρες της αρρώστιας του παπά στάθηκε κοντά του. Την ημέρα που μπαινόβγαιναν οι επίτροποι και οι διάφοροι χωριανοί, άντρες και γυναίκες, καθόταν σε μια άκρη του σπιτιού χλωμός και τρισάθλιος, εκτός αν είχε να κάνει με μικροδουλειές μέσα στο σπίτι. Τη νύχτα που όλοι έφευγαν, έμενε μόνος δίπλα στο κρεβάτι του άρρωστου, άγρυπνος, έτοιμος να φωνάξει τη Μαρία αν συνέβαινε κάτι άσχημο. Μόνος του έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού, τις κότες, τη γίδα, τα κουνέλια, το σκούπισμα, το γάιδαρο. Το έφερνε κρύο νερό από τη βρύση του παπά, να μουσκεύει καλά μια πετσέτα και να τη βάζει στο μέτωπο του δύστιχου πατέρα Σημεών, που τις πρώτες μέρες βογκούσε από τον πόνο. Μετά έπαψε και να βογκά, στεκότανε ακίνητος και κάποτε ανοιγόκλινε μόνο τα μάτια. Όλες τις ατέλειωτες αυτές νύχτες ο Παναγιωτάκης σπούδαζε το θάνατο. Φαίνεται όμως, αν κρίνουμε από τις συζητήσεις που μετά είχε με το δάσκαλο και τον Γιάννη τον Γκράβουρα, ότι δεν φοβόταν το θάνατο. Ασφαλώς ο χαμός του παπά Αμβρόση, τη φοβερή εκείνη πρώτη νύχτα της φυγής από το μικρασιατικό του χωριό, τον πότισε με το νόημα του θανάτου βαθιά και πλατιά. Τον πότισε με αυτό το νόημα έτσι που να μην νιώσει πανικό ή απελπισία μπροστά στο θάνατο. Αυτό όμως που αγωνιούσε να δει στον ετοιμοθάνατο πατέρα Σημεών ήταν η ειρήνη και η ηρεμία που είχε δει στο αλυσμόνητο πρόσωπο του παπά Αμβρόση. Αγωνιούσε να τα δει γιατί, μολονότι άλλοι ήλπιζαν, αυτός ήταν σίγουρος για το θάνατο που έφτανε. Αγωνιούσε γιατί χωρίς να επιχειρεί κάποια εξήγηση, την οποία και δεν θα μπορούσε να δώσει, ταύτιζε τον άξιο θάνατο με ειρηνικό και ήρεμο πρόσωπο. Καλά πεθαίνει κανείς μόνο με τέτοιο πρόσωπο. Έτσι πεθαίνει όποιος τα έχει καλά με το Θεό και τους ανθρώπους.
Δηλαδή ο θάνατος του παπά Αμβρόση έγινε πρότυπο θανάτου και νίκη θανάτου. Όταν ο θάνατος είναι τέτοιος δεν πειράζει. Ας πεθαίνει κανείς. Τότε ο άνθρωπος είναι έτοιμος, δηλαδή δεν βαρυγκωμάει, γιατί δεν έκανε κακό στους ανθρώπους. Αλλά δεν φοβάται, γιατί θα πάει σε καλά χέρια στον ουρανό. Στο μυαλό του Παναγιωτάκη, που δεν διάβασε και δεν άκουσε πολλά, μόνο τέτοιοι συλλογισμοί γινόσανε. Βέβαια στην εκκλησία που πήγαινε τις Κυριακές και τις γιορτές, ο πάτερ και οι ψάλτες έλεγαν και διάβαζαν ένα σωρό γράμματα. Έλα όμως που δεν τα καταλάβαινε ολόκληρα. Και να πεις ότι δεν πρόσεχε. Αφού μερικές φορές ζόριζε τόσο πολύ το μυαλό του να καταλάβει, που έβγαινε με πονοκέφαλο από την εκκλησία. Φυσικά, χωρίς να έχει καταλάβει. Κάποτε τα έβαζε με τον εαυτό του, ότι δηλαδή για να μην καταλαβαίνει θα πει πως είναι κουτός. Από κάτι λέξεις που έπιανε έβγαζε λίγο νόημα και απογοήτευσή του μεγάλωνε. Παρηγοριόταν όμως λίγο, αν αυτό είναι παρηγοριά, όταν μια φορά ρώτησε τον Αρίστη αν καταλαβαίνει και τι καταλαβαίνει στην εκκλησία. Και ο Αρίστης του είπε ότι δεν καταλαβαίνει σχεδόν τίποτε, εξών από το κύριε Λέισον, και κάτι λίγο ακόμη. Ο Αρίστης όμως δεν ήταν το μέτρο, γιατί δεν πήγαινε συχνά στην εκκλησία. Είχαν στο φτωχό σπιτό τους 5-6 προβατίνες και 2 γίδες που έπρεπε να βόσκουν και τις Κυριακές. Έτσι ο Αρίστης που τα έβγαζε για βοσκή δεν άδειαζε να πηγαίνει στην εκκλησία. Μόνο καμιά φορά όταν έριχνε το κοπαδάκι του στο μεγάλο κοπάδι του ξαδέρφου του Γιώργη, έμενε την Κυριακή ελεύθερος. Έπειτα και το σχολείο, δηλαδή το δημοτικό, το έβγαλε δύσκολα ο Αρίστης, γιατί δεν είχε μάνα του να του αγοράσει βιβλία και τετράδια. Πολύ βαρύ για τον Παναγιωτάκη ήταν η απάντηση του δασκάλου, τον οποίο ρώτησε μια φορά. Αυτός ούτε λίγο ούτε πολύ του είπε ότι και αυτός ο ίδιος μακάρι να τα καταλάβαινε. Από μερικά μόνο μέσες άκρες καταλάβαινε, γιατί όλα είναι γραμμένα στα αρχαία, στη γλώσσα των παλαιών, τους οποίους τα βιβλία λένε ότι πρέπει να τιμάμε μαθαίνοντας καλά τη γλώσσα τους. Έτσι ο Παναγιωτάκης απογοητεύτηκε, μπερδεύτηκε περισσότερο. Πρώτα, γιατί δεν είχε καμία ελπίδα να τα καταλάβει, αφού δεν είχε και δεν θα βρίσκε ποτέ την ευκαιρία να μάθει τη γλώσσα των παλαιών. Έπειτα, μπερδεύτηκε γιατί ο ίδιος ήταν και παρά ήταν περήφανος για τους παλαιούς Έλληνες και ας μην ήξερε πώς μιλάγανε. Άρα μπορεί κανείς να τιμάει τους προγόνους μας χωρίς να μιλάει όπως εκείνοι? Πώς αυτό δεν το είχαν καταλάβει οι μεγάλοι σοφοί, οι μεγάλοι δάσκαλοι, αυτοί τέλος πάντων που βγάζουν δασκάλους και παπάδες? Το ίδιο συνέβαινε και με όλους τους συγχωριανούς. Όλοι τους στη γιορτή της 25ης Μαρτίου και στις άλλες γιορτές φώναζαν ζήτω με την ψυχή τους. Μόλις άκουγαν τα παιδάκια του σχολείου να λένε Κολοκοτρώνη, Πλάτων, Αριστοτέλη και άλλους, έκλαιγαν σχεδόν και ας μην ήξεραν τη γλώσσα τους. Και στο κάτω-κάτω, αυτοί που δεν ήταν σπουδαγμένοι, δεν πήγαν στα μεγάλα σχολεία, έπρεπε να κάθονται στην εκκλησία σακούτσουρα, μόνο για να ανάβουν κερί και να μεταλαβαίνουν τις μεγάλες γιορτές. Ο λιγόξερος Παναγιωτάκης με το απλό, μαξάστερο μυαλό του τα έβρισκε όλα τούτα παράξενα και άρρωστα. Τόσο που σκέφτηκε μήπως οι μεγάλοι δάσκαλοι και οι μεγάλοι παπάδες έχουν αρρώστια στο κεφάλι, σαν τον πατέρα Σημεών να πούμε. Αλλά όλοι, μπορεί να είναι όλοι άρρωστοι? Μπορεί όλοι να μην δίνουν πεντάρα που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει γρή στην εκκλησία? Μάλλον δεν γίνεται. Συνήθως οι άρρωστοι είναι λίγοι. Αυτοί όμως αναστατώνουν και βάζουν τους πολλούς σε φασαρίες. Το που έμενε λοιπόν ο Παναγιωτάκης νύχτα μέρα στο σπίτι του παπά, που τη μέρα κοίταζε τις δουλειές του σπιτιού και τη νύχτα φύλαγε άγρυπνο στο δύστυχο πατέρα Σημεών, οι χωριανοί έπρεπε να το εκτιμήσουν. Τους ήταν καλή ευκαιρία να μην το θεωρούν ανεπρόκοπο και χαζεροψώμη. Και τους ήρθε καλύτερη ευκαιρία μετά, όταν πέθανε πια ο πατέρας Σημεών. Τότε οι επίτροποι βάλανε τον Παναγιωτάκη να κάθεται στο σπίτι του παπά για να το κρατεί καθαρό, να ταΐζει τις κότες, τα κουνέλια,
το γάιδαρο, να προσέχει το σπίτι μέχρι να στείλει ο δεσπότης άλλον παπά να το βρει σε καλή κατάσταση. Αυτό λοιπόν κράτησε μήνες και η επίτροπη έμειναν ευχαριστημένοι από τη δουλειά του Παναγιωτάκη. Έτσι του είπαν. Όταν όμως ειδοποιήθηκαν πως θα έρθει ο νέος παπάς, πήρανε τον Παναγιωτάκη και τον έχωσαν πάλι στο καλύβι του. Δεν θέλανε να δει ο νέος παπάς με την παπαδιά ότι στο σπίτι της εκκλησίας έμενε τέτοιος άνθρωπος σαν τον Παναγιωτάκη. Τότε ήταν που ο Παναγιωτάκης πήρε το θάρρος να μιλήσει στο Γιάννη Κράβουρα. Αυτός ήταν ξενόφερτος και δεν του έφτανε η φτώχεια και η κακομοιριά του, μα είχε και παλιές ιστορίες με φυλακές. Ένα τόσο δα ανθρωπάκι, αδύνατο και μπασμένο, με τεράστια μύτη και βλογιοκομμένο πρόσωπο. Έφτασε στο χωριό σαν βρεγμένη γάτα και ζήτησε να κάνει οποιαδήποτε δουλειά. Υπήρχανε μόνο αγροτικές. Για να μην τα πολυλογούμε, ο Γιάννης ο Κράβουρας κούρνιασε στο σπίτι του δάσκαλου και κάθε μέρα έβγαινε στις έξω δουλειές. Βέβαια, δεν ήταν κανονικός άνθρωπος για να κάνει και σπουδαία πράγματα, μα είχε φιλότιμο και προσπαθούσε. Το φιλότιμό του είχε καταλάβει ο δάσκαλος και έπεισε και τα πεθερικά του να τον πάρουν κάπως μόνιμα για τις έξω δουλειές του σπιτιού. Μετά δεν άργησε να καταλάβει ο δάσκαλος ότι ο Κράβουρας, εκτός από φιλότιμος, ήταν και μερακλής και μπεσαλής. Τον έπαιρνε λοιπόν στο μαγαζί, πίνανε κανένα ποτήρι μαζί σε παρέες, κλαίνταγαν κάπου κάπου με τραγούδι και χορό και ο παλιός φυλακισμένος βρήκε τίμιος και καθαρός. Έκανε τι έκανε στη ζωή του. Τώρα ήθελε να είναι καθαρός με τους ανθρώπους και προπαντός με αυτούς που τον ευεργέτησαν και τον ευεργετούν. Πολύ μυαλό δεν είχε ο Κράβουρας, μα η καρδιά του ήταν ανοιχτή. Είχε δει τόσα και τόσα στους τεκέδες, στις παρέες των Χασικλίδων και μάλιστα στις φυλακές που οι άνθρωποι ό,τι να είχαν, όπως και να ήσαν, δεν τον ενοχλούσαν. Γι' αυτό και δεν παραξενεύτηκε καθόλου που ο δάσκαλος πήρε ένα βράδυ στο μαγαζί και τον Παναγιωτάκη. Ο Κράβουρας του μίλαγε σαν να τον ήξερε χρόνια και ο Παναγιωτάκης μετά από καιρό, μετά δηλαδή από το θάνατο του πατέρα Σημεών, όταν διαπίστωσε πόσο πολύ ξέρει τον κόσμο ο Κράβουρας, του είπε τον πόνο του ότι θέλει κάτι να κάνει, να δουλέψει όσο μπορεί. Κάποια δουλειά θα υπήρχε που να μπορεί και αυτός να κάνει.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να εντρυφούμε στις σελίδες του βιβλίου «Κρίσης ηγεσίας» του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Τι δεν θα είχαμε να πούμε και για πολλούς άλλους βασιλείς της Γαλλίας? Το βασικότερο έργο τους δεν ήταν να υπερασπίζονται την Καθολική Εκκλησία, να υπερασπίζονται το αξίωμα του Αποστολικού Θρόνου και να ταπεινώνουν την αλαζονία και την τόλμη των αντιπάλων του? Γι' αυτό και με κοινή απόφαση όλων των λαών επωνομάστησαν ευγνωμονέστατοι. Ιδιαιτέρως μάλιστα μεταξύ όλων των χριστιανών βασιλέων, ο βασιλεύς Πιπίνος και ο γιος του Κάρολος, ο οποίος τιμήθηκε και με τον τίτλο Μέγας για τα λαμπρά του κατορθώματα. Και οι δυο τους τόσο πολύ ετοίμησαν τους ιερείς, που όχι μόνο υπεραμύνθηκαν του ιερατείου έναντι κάθε εχθρικής επιβουλής, αλλά βγήκαν και σε προϋπάντηση των αρχιερέων και τα πόδια τους κατεφύλησαν και τα χαλινάρια των αλόγων τους εκράτησαν και με τιμή τους έφεραν στις επαρχίες τους και την τιμή αυτή την εσημείωσαν ως τη μεγαλύτερη δόξα του ονόματος και του στέμματός τους. Και όλα αυτά τα έκαναν όχι μόνο από ευλάβεια προς το αρχιερατικό αξίωμα, αλλά και σε ένδειξη της καλής τους διαθέσεως. Είχαν πάντα υπόψη τους πως όσα λαμπρά και εξαίρετα απελάμβαναν, είτε χαρίσματα βασιλικά, είτε αυτοκρατορικά μεγαλεία, όλα οφείλονται στην ιερατική μεγαλοπρέπεια. Διότι αν οι βασιλείς της Γαλλίας ονομάστηκαν πρώτοι αυτοκράτορες της Δύσεως, αν αυτοί και μόνο από όλους τους χριστιανούς βασιλείς ονομάστηκαν ευγνώμονες, αυτό οφείλεται στο ιερατείο. Γι' αυτό και αυτοπροαιρέτως αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα και την αξία της Εκκλησίας, διότι εγνώριζαν με σαφήνεια ότι η βασιλική εξουσία τους δόθηκε όχι μόνο για τη διακυβέρνηση του κόσμου, αλλά κυρίως για την υπεράσπιση της Εκκλησίας, για να καταστέλουν τις επαναστάσεις των κακοτρόπων, να υπερασπίζονται όσα καλώς έχουν αποφασιστεί, να καταπάβουν τις εμφυλίους σειράξεις και να δείχνουν την πρέπουσα τιμή στους αρχιερείς και τους μημένες. Δεν αρνούμαστε, γράφει ο Ινοκέντιος ο Τρίτος προς τον βασιλιά της Κωνσταντινούπολης, ότι αυτοκράτορος στα κοσμικά πρέπει να είναι ανώτερος από εκείνους που απολαμβάνουν αυτά τα πρόσχερα από τον ίδιο. Στα πνευματικά όμως υπερέχει ο αρχιερεύς, διότι αυτά υπερέχουν τόσο των κοσμικών όσο η ψυχή του σώματος. Πρέπει να γνωρίζουν οι βασιλείς ότι ο Θεός εδημιούργησε τους δύο φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού, τον φωστήρα το Μέγα εις αρχάς της ημέρας και τον φωστήρα τον Ελάσο εις αρχάς της νύχτας. Και οι δύο είναι μεγάλοι, αλλά ο ένας είναι μεγαλύτερος. Και στο στερέωμα του ουρανού, δηλαδή της Καθολικής Εκκλησίας, ετοποθέτησε ο Θεός δύο μεγάλους φωστήρες. Όρισε να υπάρχουν δύο αξιώματα, η αρχιερατική εξουσία και η βασιλική δύναμη. Εκείνη όμως που αναφέρεται στις αρχές της ημέρας, δηλαδή η πνευματική, είναι μεγαλύτερη, ενώ η άλλη που αναφέρεται στα γήινα είναι μικρότερη. Έτσι γνωρίζουν όλοι ότι όση διαφορά υπάρχει ανάμεσα στον ήλιο και στη σελήνη, τόση υπάρχει και ανάμεσα στον αρχιερέα και στον αυτοκράτορα. Τη διαφορά αυτή μπορείς να την καταλάβεις και από εκείνο που λέχθηκε, όχι από κανέναν τυποτένιο άνθρωπο, αλλά από τον ίδιο τον Θεό, στο πρώτο κεφάλαιο του Ιερεμίου προς τον ιερέα και όχι προς τον βασιλιά, ο οποίος δεν καταγόταν από βασιλικό γένος, αλλά από ιερατικό. Ιδού καθέστηκα σε επί έθνη και επί βασιλείας εκριζούν και κατασκάπτην και ανοικοδομήν και καταφυτεύειν. Διότι οι αρχιερείς, ως διάδοχοι των Αποστόλων και των Αποστολικών Θρόνων, είχαν διαρκώς την ανωτάτη εξουσία σε όλα τα κράτη του κόσμου. Αυτοί με το αξίωμα της χάριτος χρίουν, στέφουν και ανεβάζουν και κατεβάζουν τους βασιλείς και ηγεμόνες. Ω αξία όντως βασιλική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, για σένα μπορεί κανείς δικαιολογημένα να πει τα λόγια της γραφής που αναφέρονται στο 10ο κεφάλαιο της Τρίτης των Βασιλειών. «Ούγε έγωνε ούτως εν πάση βασιλεία». Εσύ είσαι εκείνο το θαυμάσιο πλοίο, όπως λέει ο Μακάριος Κλήμης, στο οποίο οι Απόστολοι από την τρικυμία της θάλασσας πανικοβάλλονται και σύονται. Πλοίο πάντα ανίκητο, που πολλές φορές τα κύματα των τυράννων σε βασάνισαν, αλλά ποτέ δεν σε βήθησαν. Πολλές φορές τα ρεύματα των αιρετικών σε τάραξαν, αλλά ποτέ δεν σε υπέταξαν, διότι όπως λέει ο Κύριος, πύλε άδου,
ου κατησχίσους είναι αυτής. Και αν η δυναστεία των τυράννων και τα δελεάσματα των αιρετικών κάποτε την ενοχλούν και πολλούς από τους Ορθοδόξους τους απομακρύνουν από την πίστη και την αγάπη, όμως ποτέ δεν θα την αφανίσουν.

Ίσως όμως πει κάποιος, πώς λες ότι πύλε άδου ου κατησχίσουσιν, αφού βλέπουμε ότι σήμερα αυτοί εξουσιάζουν το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Όλη η Ασία και η Αφρική βρίσκονται στα χέρια των αγαρινών. Μήπως και η Ευρώπη δεν είναι, όπως ξέρουμε, καταρρυπωμένη από τους αιρετικούς? Λοιπόν, πώς δεν θα τις συντρίψουν οι πύλες του Άδη? Ασφαλώς δεν θα νικήσουν την Εκκλησία, διότι είναι θεμελιωμένη επάνω σε στερεά πέτρα. Η εκκλησιαστική ιεραρχία θα μείνει μέχρι συντελείως του αιώνους και η βασιλεία της δεν θα έχει τέλος. Έτσι, μολονότι βάλεται από τους βορείους ανέμους και πολεμάται από παντού και κλειδονίζεται, όμως δεν είναι εύκολο ποτέ να καταποντιστεί. Γι' αυτό πολύ δικαιολογημένα παρομοιάζεται με τη σελήνη. Καλή ο σελήνη, διότι η Εκκλησία άλλοτε μένει είναι πανσέλινος, δηλαδή πλήρης, και άλλοτε λυπής. Σκοτεινιάζει από το ένα μέρος η σελήνη και φωτίζεται από το άλλο. Σκοτίζονται η Γερμανία, η Ρώμη και η Βρετανία, φωτίζονται η Ασία, η Γαλατία και η Ρωσία. Όπως εκλείπει η σελήνη, όχι γιατί δεν υπάρχει ο ήλιος, αλλά γιατί αυτή δεν κοιτάζει διαγωνίως τον ήλιο, έτσι ακριβώς και όταν σκοτίζεται κάποιο από τα γέννη των ευσεβών εξαιτίας του σκότους των αιρέσεων, αυτό δεν οφείλεται στον Χριστό, διότι οι κλήσεις του και τα χαρίσματά του ούτε αλλάζουν ούτε αλλοιώνονται, αλλά σε εκείνους που αποστρέφουν τα βλέμματά τους από τον ήλιο της δικαιοσύνης, γι' αυτό και ο Θεός τους εγκαταλείπει. Ας εφρενόμεθα λοιπόν, διότι η Εκκλησία θα παραμείνει ως της συντελείας του αιώνους, αλλά κι ας φοβούμεθα, διότι σαν τη σελήνη ενδέχεται να εκλείψει ακόμη και στον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν πρόκειται όμως να έχουμε ολική έκλειψη, διότι η υπόσχεση την οποία έδωσε ο Κύριος στο 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «Ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στις ημέρας έως της συντελείας του αιώνος», είναι αδιάσυστη. Έτσι, εφόσον ο Χριστός, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, είναι αδιάσπαστα ενωμένος μαζί της, άρα είναι αδύνατο να ιτηθεί η Εκκλησία από τους διωγμούς των τυράννων και από τις σοφιστίες των αιρετικών, έστω και αν κάπου αποσκυρτούν οι πιστοί από την Εκκλησία. Το φαινόμενο όμως αυτό δεν είναι καθολικό, διότι η Εκκλησία είναι το σύνολο όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, και αν με την προτροπή του δαίμονος χάσει κάποιος την πίστη του, το σύνολο πάλι παραμένει και διατηρείται σώο και αυλαβές. Ο Ιούδας, ένας από τους 12 μαθητές, περιέπεσε σε απιστία, αλλά όμως δεν παρεξέκλεινε το σύνολο των 12 αποστόλων. Έτσι μπορούμε να πούμε εκείνο το ρητό, ο νους ασάλευτος μένει. Είναι λοιπόν σταθερή και ακλόνητη αυτή η αλήθεια, ότι το πλοίο της Εκκλησίας κλειδονίζεται από τους εναντίους ανέμους, αλλά δεν καταμποντίζεται. Πολεμάται από ισχυρούς εχθρούς, αλλά δεν νικάται. Περιβάλλεται από τις φλόγες των τυράννων, αλλά οι φλόγες δεν μπορούν ούτε να την αφανίσουν, ούτε να τη βλάψουν. Αυτή είναι το θαυμαστό εκείνο όραμα που είδε ο Μωυσής, όπως λέει στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου. Είδε, λέει, μια βάτο η οποία φλεγόταν από τη φωτιά, αλλά όμως δεν καιγόταν. Γι' αυτό απορώντας είπε, παρελθόν όψουμε το όραμα το μέγα τούτο, τι ότι ου κατακαίγεται η βάτος.

0: Λοιπόν, τι συμβολίζει βάτος και τι η φωτιά? Ο φίλος ο Εβραίος λέει ότι οι κεωμένοι βάτος συμβολίζουν τον εβραϊκό λαό, ο οποίος άδικα υπέφερε στην Αίγυπτο, και η φωτιά συμβολίζει τους Αιγυπτίους, οι οποίοι συνέθλιβαν το λαό. Η βάτος όμως δεν κεγόταν, επειδή εκείνη η θλίψη επρόκειτο να μεταβληθεί σε χαρά, και αυτοί θα εξέλθουν από την Αίγυπτο σώοι και αυλαβείς. Ο Μέγας Γρηγόριος λέει ότι η βάτου συμβολίζει το μοσαϊκό νόμο, διότι όπως η φωτιά εφώτιζε την βάτου αλλά δεν έκαιγε τα αγκάθια της, έτσι και ο μοσαϊκός νόμος έδειχνε τις αμαρτίες αλλά δεν εξαφάνιζε τα αγκάθια της αμαρτίας. Άλλος πάλι λέει ότι η φλεγωμένη βάτους, η οποία δεν κατεστρέφεται, συμβολίζει το θαύμα που έγινε στην αϊπάρθενο Θεοτόκο, για την οποία ψάλλει η Εκκλησία. Μωσής κατενόησε εν βάτου το μέγα μυστήριο του τόκου σου. Εφλέγετο η βάτους επειδή εγέννησε ιών, αλλά δέκατε και έτο επειδή έμεινε παρθένος και κατά τον τόκο και μετά τον τόκο. Ο θείος Ιερώνυμος, ως φλόγα προσκολλημένη στη βάτου, χωρίς όμως να την κατακαίει, εννοεί την Εκκλησία, η οποία δεν υφίσταται καμία βλάβη από τις φλόγες των τόσων διωγμών. Πολύ ωραία ταιριάζει στην Εκκλησία το σύμβολο της πόλεως του Παρισιού, η Σαλαμάνδρα μέσα στις φλόγες με αυτή την επιγραφή: «Περικυκλούμε, αλλού φλέγουμε». Της ταιριάζει επίσης και εκείνο που διηγεί το Πλίνιος. Υπάρχει, λέει, κάποιο δέντρο, ο Λάριξ, που δεν καταστρέφεται από τη φωτιά. Μάλιστα, όταν το βάζουν στη φωτιά, αντιστέκεται σαν να είναι πέτρα. Αυτό το γνώριζε στην πράξη ο Κέσαρ στην πόλη Γαζγόβια. Υπήρχε εκεί ένας πύργος κατασκευασμένος από αυτό το ξύλο. Ο Κέσαρ διέταξε να τον κατακάψουν, και ενώ οι φλόγες από παντού τον είχαν περικυκλώσει, δεν του προξένησαν καμιά βλάβη. Να λοιπόν ο τύπος της Εκκλησίας, η οποία από παντού περιβάλλεται από τις φλόγες των αιρετικών, ποτέ όμως δεν βλάπτεται ούτε μειώνεται. Μάλιστα ο Αμβρόσιος την παρομοιάζει με την άμπελο, που όταν δένεται ανυψώνεται και όταν κλαδεύεται αυξάνει. Έτσι και η Εκκλησία όταν ταπεινούται υψώνεται, και όταν τέμνεται στεφανούται, και σαν τον γκρίνο ανθίζει μέσα στα αγκάθια.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Έχουμε ερμηνεύσει, αγαπητοί μας, τη λέξη ανθρώπινος σαν κάτι ωραίο, άνετο, όμορφο, που ικανοποιεί τις ανθρώπινες ανάγκες σε υψηλό βαθμό. Ακόμη της δώσαμε την έννοια της καλής συμπεριφοράς, της ευγένειας, της καλοσύνης. Γι' αυτό συχνά στις καθημερινές μας συζητήσεις λέμε ανθρώπινες σχέσεις και εννοούμε τις σχέσεις που σέβονται το ανθρώπινο πρόσωπο, τις ζεστές φιλικές σχέσεις, τις σχέσεις μέσα στις οποίες νιώθουμε άνετα, σε ένα κλίμα έφορο, κλίμα αλληλοσεβασμού. Λέμε ανθρώπινες συνθήκες ζωής και εννοούμε πως υπάρχουν όλα τα απαραίτητα για τις ανθρώπινες ανάγκες αγαθά. Νερό, καθαριότητα, σπίτι, παιδιές χαρές, σχολεία, νοσοκομεία, θέρμανση. Η ανέχεια οδηγεί στον εξευτελισμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εξωστρακίζει τις ανθρώπινες συνθήκες. Λέμε ανθρώπινες κοινωνίες και εννοούμε τις ευνομούμενες, στις οποίες επικρατεί η ισότητα και η δικαιοσύνη. Μπορούμε όμως, φίλοι μας, να μιλούμε για ανθρώπινες κοινωνίες σήμερα που καταρακώνεται η ηθική, ευτελίζονται οι αξίες, επικρατεί η ομή βία σε όλη της την έκταση? Μπορούμε να μιλούμε για ανθρώπινες κοινωνίες όταν τα ένστικτα, οι ορμές, οι αισθήσεις ρυθμίζουν τις συμπεριφορές μας? Μπορούμε να μιλούμε για ανθρώπινες κοινωνίες όταν η ελευθερία γίνεται ελευθεριότητα, όταν ο άνθρωπος βλέπει οριζόντια ή χαμηλά, όταν το πέρασμά του είναι ένα γκρέμισμα του πνευματικού πολιτισμού που έφτιαξαν άνθρωποι φωτεινοί?

λέμε ανθρώπινη συμπεριφορά και εννοούμε την ευγένεια, την απλή, αθόρυβη εξυπηρέτηση, τη χαριτωμένη προσφορά, την γλυκιά παρουσία στον πόνο του άλλου, την εφευρετική αγάπη, την ενθαρρυντική κουβέντα, τη φιλική συντροφιά.

λέμε ανθρώπινη ζωή και εννοούμε την πνευματική, την αναβαθμισμένη, τη δημιουργική, την ποιοτική, την αγιασμένη. Τη ζωή την οποία καταθέτουμε κάποια στιγμή και να κερδίσουμε την αιώνια. Ανθρώπινη ζωή με αυτοσυνειδησία, με ελευθερία, με προσφορά. Η ανθρώπινη ζωή, φίλοι μας, είναι το δώρο του Δημιουργού που αξίζει το σεβασμό μας.

λέμε ανθρώπινος πόνος και είναι η καθημερινή πραγματικότητα. Μακάρι να ευαισθητοποιεί τις καρδιές, να τις απαλλάσσει από τον υπολογισμό και το συμφέρον. Μακάρι ο πόνος να μας λυτρώνει, να μας ξεφορτώνει από το περιττό και βλαβερό, να μας κάνει σοφούς.

λέμε ανθρώπινες χαρές. Είναι οι χαρές που οριμάζουν τον άνθρωπο, τον ξεκουράζουν, τον εξευγενίζουν. Είναι οι μικρές γλυκές εμπειρίες που μας κάνουν πιο καλοσυνάτους.

Λέμε ανθρώπινος λόγος, λόγος μεστός που ενώνει τα διεστώτα, που φέρνει σε συνέστηση, που ανορθώνει τον πεσμένο, που επικροτεί το καλό, που ψέγει το κακό, που υπηρετεί τη δικαιοσύνη. Λόγος ευθύς, λόγος ανθρώπινος που γαληνεύει και ενισχύει.

Άνθρωπος λοιπόν, φίλοι μας, η εικόνα του Θεού. Και η ιστορία της αγάπης που γράφει στο πέρασμά του ας είναι ανθρώπινη, γιατί αυτό του αρμόζει.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.

Φίλοι μας, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον ταξιάρχη Μιχαήλ Μανταμάθου Λέσβου. Ψάλλει ο πατήρ Παναγιώτης Ιωακήμ, συνοδεία Ισοκρατήματος. Τις εκφωνήσεις κάνει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ευστράτιος Δύσος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνής ημερών αρχείων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγή ευθεία. Ένε και το ρωματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμό σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδούχαν εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσκησέ με η μύτη μου. Ιδούχαν αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ρευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Δόξον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε το

Προστασία εις των τιμίων επουρανίων, θείων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσία εις του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενών.

Ήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Ιγνατίου και Αλεξάνδρου Επισκόπων Μυθύμνης, των Θαυματουργών. Των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του

των Οσίων και Θεοφορών Πατέρων ημών, του Ενωσίης Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, της Οσίας Μητρός ημών Θεοκτίστης της Μυθυμναίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Πανμέγιστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Ασωμάτων και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών

Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ονομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε κυρίες και τις ασθενείες ημών, Έλεγκα το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτε ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών τερεπιούσιον, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους αφιλέτες ημών. Και μη εισελέγγισι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Επάκουσον ημών ο Θεός, ως σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακρά. Και ήλεος γένου ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

Εις άκουσον, Μιχαήλ Αρχάγγελε, της φωνής των ενδοθείων αός, και πρώτης ίστι οτά της εικόνος, γονιπετούντον θερμές παρακλήσεσι, και δώσ' των ευχών επιτυχήν και χαρά απελθήν εις τα ίδια.

0: Σοφία, όν ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός πολυτινός Θεός ημών, τες πρεσβείε εις Παναχάντου και Παναμόμου και Παναγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία εις των τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικέσια εις του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των αγιοδοξών και πανέθιμων Αποστόλων, των αγιοδοξών και εκκρενικών μαρτύρων, των οσίων και θεόφορων πατέρων ημών, των αγίων και δικαίων θεόπατρων Ιωακήμ και Άνης, των πανμέη δεξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων θείων δυνάμεων σωμάτων και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στον ταξιάρχη Μιχαήλ Μανταμάδου Λέσβου. Έψαλε ο πατήρ Παναγιώτης Ιωακήμ. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ευστράτιος Δίσος.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
0: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
1: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας ευχόμαστε. Καλά να είστε και καλά να περνάτε. Δευτέρα σήμερα, ξεκινάει η σχολική εβδομάδα, ξεκινάει η εργασία και η δουλειά και η χαρά. Γιατί όποιος εργάζεται με διάθεση, έχει χαρά μες στην καρδιά του. Εγώ θα ήθελα να σας πω σήμερα, παιδιά, πριν περάσουμε στο διήγημά μας, να έχετε στο νου σας τα εργαλεία σας. Όπως ένας μάστορας, αν προσέξετε, αν έχετε πάει σε κάποιον μαραγκό, αν έχετε δει από κοντά υδραυλικό και άλλα επαγγέλματα που έχουν εργαλεία στα χέρια τους, θα δείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι τα προσέχουν πάρα πολύ τα εργαλεία τους. Έχουν ειδικά τσαντάκια, έχουν ειδικές θέσεις, τα καθαρίζουν πριν τα αφήσουν στην άκρη. Είναι τα εργαλεία της δουλειάς τους. Όσο αυτά είναι καλά, τόσο και η δουλειά τους γίνεται καλύτερη. Τα δικά σας λοιπόν εργαλεία είναι καταρχήν τα βιβλία, τα τετράδια, η τσάντα σας, η κασετίνα και τα μολύβια σας, το θρανίο. Όλα αυτά λοιπόν, παιδιά, πρέπει να τα προσέχετε ιδιαίτερα. Τα βιβλία σας καλό θα είναι να μην τα μουτζουρώνετε, να τα προσέχετε, να τα ανοίγετε προσεκτικά, να διαβάζετε, να μην τα πετάτε αν σε κάτι δυσκολεύεστε. Πολύ περισσότερο δεν θα τα πετάτε με ευχαρίστηση όταν τελειώνει η σχολική χρονιά. Γιατί όλα αυτά ήταν τα εργαλεία με τα οποία περάσατε μια τάξη. Στα χέρια σας τώρα είναι ακόμα τα καινούργια βιβλία, τα καινούργια τετράδια, τα καινούργια μολύβια. Προσέξτε τα, παιδιά. Όχι μόνο να τα διατηρείτε καθαρά, γιατί έτσι φαίνεται η τάξη σας, η καθαριότητά σας, αλλά και για οικονομικούς λόγους. Να προσέχετε το μολύβι σας, τη σβίστρα σας, γιατί δεν είναι και καιρός να κάνουμε περιττά έξοδα. Μην ξεχνάτε πως αυτά τα βιβλία θα σας μάθουν πολλά πράγματα, παιδιά. Είναι η σύντροφή σας, οι φίλοι σας, όλους αυτούς τους 9 μήνες της σχολικής ζωής σας. Λοιπόν, προσοχή στα εργαλεία σας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά πάμε στο διήγημά μας.

Ο Φώτος με ένα πήδημα κατεβαίνει από τα λογό του. Σήμερα το στόλισε με πολύχρωμο χράμι και χάντρες χρωματιστές και δεν χορταίνει να το κοιτάζει. Φτιάχνει λίγο τη φουστανέλα του, βάζει και το φεσάκι του στραβά και καμαρωτός πάει τα δώρα του στο γαμπρό. Ο Γιώργης τον καλωσορίζει χαρούμενος. «Καλώς τον κουμπάρο! Τι ομορφιές είναι αυτές, ωραίο Φώτο! Θα φοβάμαι μη λαθεύσει η νύπφη και τελικά περάσει ένα για γαμπρό. Φοβάσαι, ρε Γιώργη, και να με θέλει ελευθερία εγώ τώρα δεν την επέρνω». Ο Γιώργης σκύβει και προσπαθώντας να μην τον ακούσουν οι άλλοι, τον ρωτά στα αυτή. «Δε μου λες, σαν τι σου έταξε τα αφεντικό και τώρα δεν την θέλεις? Όλα αυτά που βλέπεις, άλογο, φορεσιά, κουμπαριές. Το πιο σπουδαίο όμως είναι ότι από εδώ και πέρα όλη τη στάνη θα την έχουμε μισιακή». Ο Γιώργης τον χτυπά στην πλάτη γελώντας. «Τι τύχη είναι αυτή, ωραί Φώτο? Εσύ χωρίς να πάρεις γυναίκα πήρες πρίκα. Τι να σε κάμω, του λόγου σου βιάστηκες. Ας πρόσεχες λοιπόν. Σαν πως δεν το ξέρεις πως η πατρία έχει βάσανα. Έλα τώρα, άνοιξε να δεις το δώρο που σου φέρα. Ακριβό δεν είναι, μα το έφτιαξα μόνος μου». Ο Γιώργης ξετυλίγει μια άσπρη μεσάλα και βλέπει έκπληκτος μια ξύλινη σκαλιστή εικόνα του Αηγιώργη. «Μέχρι τώρα ήξερα ότι σκαλίζεις μόνο γλίτσες και φλογέρες. Ποτέ έμαθες να φτιάχνεις και εικόνες? Η θιά παράδοση μου μάθε. Πήδε μια μέρα που σκάλιζα μια γλίτσα με ένα σουγιαδάκι και από τότε βάλθηκε να μου μάθει να κάνω και εικόνες. Μπράβο ρε Φώτο, χρυσά χέρια σου δώσε ο Θεός. Σκεφτόμαι να κάνω και τον Άι Νικόλα για δώρο στα αφεντικό. Να το κάμεις, σίγουρα πολύ θα το χαρεί». Εκείνη την ώρα ακούγονται απ' έξω τα όργανα που έρχονται να πάρουν το γαμπρό. Ο Φώτος μαζί με την κυραπαράδοση τον πιάνουν από το χέρι και τραγουδώντας μαζί με τα άλλα παλικάρια του χωριού τον βγάζουν στο κατόφλι του σπιτιού. Σήμερα δεύτερη λαμπρή του Αηγιοριού ημέρα, ένας αητός παντρεύεται όμορφη περιστέρα. Αφήνει στάνη και βουνά, ραχούλες και λαγκάδια για τις αγάπης τα δεσμά και τα γλυκά της μάτια. Ελάτε όλο το χωριό να φάτε και να πιείτε και στο τραπέζι της χαράς όλοι να κεραστείτε. Πραγματικά, δεύτερη λαμπρή κάνει σήμερα το μικρό χωριό με το γάμο του Γιώργη και της Ελευθερίας. Μπροστά πάνε τα όργανα με τα μπρατίμια που κερνούν τον κόσμο. Πίσω η νύφη και ο γαμπρός και τα συμπεθέρια. Η Ορθοδοξία και όλοι οι χωριανοί τους ακολουθούν τραγουδώντας. Ανήμερα του Αηγιοριού με του Θεού τη χάρη, ομορφωνιά παντρεύεται ελεβέντη παλικάρι. Αντάμα πάνε στην εκκλησιά, αντάμα προσκυνάνε, φιλούν το χέρι του παπά και ευχή του εζητάνε. Όλο το χωριό με κατάνοιξη παρακολουθεί το μυστήριο στη μικρή εκκλησιά του Αηγιώργη. Ακόμα και ο παπακοσμάς δεν μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του και με φωνή τρεμάμενη ευλογεί τα στέφανα. «Στέφεται ο δούλος του Θεού Γεώργιος, τη δούλη του Θεού Ελευθερία. Στέφεται η δούλη του Θεού Ελευθερία, τον δούλο του Θεού Γεώργιο.

Μόλις η στέψη τελειώνει, απευθύνει στα νιόπαντρα δύο λόγια αγάπης. Αγαπημένα μου παιδιά, ο γάμος σας είναι ο πρώτος που γίνεται σε πατρίδα ελεύθερη. Είμαι σίγουρος πως κανείς χωριανός δεν πρόκειται να ξεχάσει τη σημερινή ημέρα. Είναι αλήθεια ότι με πολύ αίμα και δάκρυα έχει ποτιστεί αυτός ο τόπος. Γι' αυτό να μείνετε κοντά σε αυτή τη γη που σας γέννησε και να την αναστήσετε. Όλα εσείς τα νέα παιδιά είστε η ελπίδα του γένους μας. Ξέρω ότι είναι βαριά η κληρονομιά που κρατάτε στα χέρια σας. Μα μην την αφήσετε. Αν πέσει κάτω θα πατηθεί. Αν την ξεχάσετε θα ξεχάσουν και εσάς. Εάν πάλι σβήσει, μαζί της θα σβήσουμε όλοι μας και θα χαθούμε. Στηριχτείτε πάνω στην πίστη του Χριστού και στις θυσίες των προγόνων για να προχωρήσετε στη ζωή χωρίς φόβο. Γεώργιε και ελευθερία, τα στέφανα που φοράτε δεν είναι μόνο στέφανα χαράς και πόνου, αλλά είναι και η ίδια η χάρη του Αγίου Πνεύματος που σας ευλόγησε. Όπως ήπιατε εδώ το γλυκό κρασί από κοινό ποτήριο, έτσι κοινή στις χαρές και τις λύπες θα είναι η ζωή σας από εδώ και πέρα. Μέσα στην αγάπη σας να βρίσκεται πάντα και ο σεβασμός, γιατί αυτό που αγαπώ το σέβομαι κιόλας. Το ξέρω ότι θα βρεθείτε μπροστά σε δυσκολίες και πολλά προβλήματα, αλλά μη δηλιάσετε. Όλα μπορούν να λυθούν κάτω από αυτό το ευλογημένο πετραχύλι. Παιδιά μου, σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είστε πάντα αγαπημένοι και να ζήσετε με φόβο Θεού. Ο Γιώργης και η Ελευθερία του φιλούν με σεβασμό το χέρι και παίρνουν την ευχή του. Εκείνος συγκινημένος γυρίζει στους χωριανούς και τους λέει: «Αγαπημένοι μου χωριανοί, καθώς έμαθα, όλοι λίγο πολύ προσφέρατε το δωράκι σας στο νέο μας ζευγάρι. Μάθετε όμως ότι και ο πατέρας της νύφης μαζί με τον αδελφό του το Διαμαντή έταξαν στον Αη Γιώργη να χτίσουν στη χάρη του εκκλησιά μεγάλη. Και αυτό θα είναι μεγάλο δώρο για το χωριό μας». Οι χωριανοί ενθουσιάζονται με το νέο που ακούν και τους δίνουν ευχές. Να ζήσουν όλοι τους σαν τα ψηλά βουνά, να δουν εγγόνια και δισέγγωνα. Ο Νικόλας και η γυναίκα του δακρύζουν. Ο Διαμαντής σκύβει στα αυτή του αδελφού του και κάτι του ψιθυρίζει. Εκείνος κουνά με συγκατάβαση το κεφάλι του και λέει σε όλους: «Μαζί με την εκκλησιά θα χτίσουμε και ένα σχολείο. Έχω πόθο στην καρδιά μου να μάθουν τα εγγόνια μου γράμματα». Ένας υπερήλικας γέροντας, ο Μπαρμπαστάθης, βγαίνει μπροστά και λέει: «Κάμε γρήγορα το σχολείο, ρε Νικόλα. Θέλω να προκάμω να μάθω κι εγώ λίγα κολυβογράμματα. Βαρέθηκα ούλα μου τα χρόνια, αντί για υπογραφή να βάζω ένα σταυρό. Θέλω να μάθω πια να γράφω όλο το όνομά μου». «Θα βοηθήσεις και στο χτίσιμο, Μπαρμπαστάθη. Ωραία, εγώ πρώτος θα πιάσω το κασμά». Ο Διαμαντής βλέπει το θάρρος και τη λεβεντιά του γέροντα και μονολογεί: «Αθάνατη ελληνική ψυχή. Όλοι στο κονάκι μου τώρα. Σήμερα ας γλεντήσουμε στις χαρές του Γιώργη και της Ελευθερίας. Και από αύριο αρχίζουμε δουλειά». Το τραπέζι της χαράς έχει στρωθεί για όλους. Οι χωριανοί πίνουν κρασί και εύχονται στα νιόπαντρα δύο ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Συγχρόνως τσουγκρίζουν και τα κόκκινα αυγά ανταλλάσσοντας ευχές: «Χριστός Ανέστη, Ελλάς Ανέστη». Η κυραπαράδοση σηκώνεται, πάει κοντά στην ύφη και το γαμπρό και τους καλεί να ανοίξουν πρώτοι το χορό. Τα όργανα αρχίζουν και πάλι να λαλούν. Και όλοι μαζί χαρούμενοι πιάνουν το τραγούδι. Μουσική.
σε τούτη τη διπλή χαρά, σε τούτο το γιορτάσι, την Άγια μας παράδοση κανείς να μην ξεχάσει. Ο Άι Γιώργης βοηθός και η Ορθοδοξία να ευλογούν το γένος μας στη νέα του πορεία. Χριστός Ανέστη αντιλαλή μέσα στις εκκλησιές μας, Ελλάς Ανέστη αντυχή και μέσα στις καρδιές μας. Εμπάτε όλοι στο χορό, σταθείτε στην αράδα, να σφίξουμε τα χέρια μας γύρω από την Ελλάδα. Αδελφωμένοι πάντοτε, μεγάλοι και παιδιά, ελπίδα της πατρίδας μας η νέα μας γενιά. Χριστός Ανέστη, Ελλάς Ανέστη.

Αρχή κακών. Τα σιδερόφραχτα θηρία προχωρούν βαριανασένοντας μέσα στους άδειους δρόμους της πόλης. Οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους παρακολουθούν φοβισμένοι πίσω από τα μισόκλειστα παραθυρόφυλλα. Τα πουλιά ακούν τον παράξενο αυτό ήχο, το μουγκριτό, και τρομαγμένα πετούν μακριά. Ακόμα και οι σκύλοι με τις γάτες λούφαξαν βιαστικά σε όποια τρύπα βρήκαν μπροστά τους. Ο Παπαχρήστος μαζί με την παπαδιά του κοιτούν με αγωνία πίσω από τη μισάνοιχτη κουρτίνα. Ένα γερμανικό τζιπ σταματά μπροστά ακριβώς στο δημαρχείο. Ο μικρός Θοδωρής που έχει γαντζωθεί στη φούστα της μάνας του ρωτά με απορία: «Μάνα, πώς τα λένε αυτά τα σιδερένια θηρία?» Ο Βαγγέλης, ο μεγάλος του αδελφός, σκυβεί προς το μέρος του: «Τάγκς τα λένε. Αυτοί οι στρατιώτες που κατεβαίνουν τώρα από το ξεσκέπαστο αυτοκίνητο δεν μοιάζουν πολύ με τα μολυβένια στρατιωτάκια μου. Μακάρι να τα έμοιαζαν», είπε η μάνα. Εκείνη τη στιγμή ο δήμαρχος και οι αρχές της πόλης βγαίνουν στην πόρτα του δημαρχείου. Η μικρή Φωτεινή χαρούμενη χτυπά τα χέρια της και ξεφωνίζει: «Να δείτε, βγήκαν οι δικοί μας να τους καλωσορίσουν». Η μάνα της κλείνει απαλά το στόμα: «Σώπα κοριτσάκι μου, άσε να δούμε τι θα γίνει». Και το κακό δεν άργησε να έρθει. Σε λίγο ένας υπάλληλος του δημαρχείου αρχίζει να κατεβάζει αργά-αργά από το κοντάρι την ελληνική σημαία. Ο Παπαχρήστος βγάζει ένα βαθύ αναστεναγμό και μουρμουρίζει: «Ήταν γραφτό, Θεέ μου, να το δω κι αυτό». Με τρεμάμενη φωνή ψάλλει σιγά-σιγά τον εθνικό ύμνο και όλοι μαζί τον ακολουθούν. «Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη». Άραγε, πόσα ακόμα μάτια πίσω από τα κλειστά παραθυρόφυλλα δεν δάκρυσαν και πόσα άλλα χείλη δεν έψαλαν μαζί του με πόνο εκείνη την ώρα. Ο Γερμανός διοικητής παίρνει τη διπλωμένη ελληνική σημαία και τη δίνει στο δήμαρχο. Μετά διατάζει ένα στρατιώτη του να ανεβάσει στον ιστό τη σβάστικα και η γερμανική κατοχή αρχίζει. Ο Παπαχρήστος αγκαλιάζει την παπαδιά του από τους ώμους. «Από αύριο θέλω να μου ράψεις άμφια καινούρια». Εκείνη τον κοιτά με απορία και ψιθυριστά του λέει: «Ένα χρόνο τώρα σε παρακαλώ να σου ράψω, γιατί τα παλιά σου έλειωσαν και εσύ δεν ήθελες. Τούτη την ώρα σου ήρθε η όρεξη». «Τώρα μου ήρθε, βρε παπαδιά, τι να κάνουμε». «Μόνο πρόσεξε, τα θέλω γαλανόλευκα. Θα τα φορώ ήσαμε να δω και πάλι τη σημαία μας να κυματίζει εκεί πάνω. Θέλω όλος ο κόσμος που θα με βλέπει στην εκκλησιά να μην ξεχνάει τα ιερά και τα όσια της πατρίδας μας. Κατάλαβες?» «Κατάλαβα, παπά μου, κατάλαβα. Από σήμερα κιόλας θα αρχίσω. Σου υπόσχομαι ότι θα τα τελειώσω όσο πιο γρήγορα μπορώ». Εκείνος της σφίγγει στην αγκαλιά του συγκινημένος: «Να είναι ευλογημένο». Ο Βαγγελής τον πλησιάζει δακρυσμένος: «Δεν μπορώ να πιστέψω, πατέρα, ότι τόσοι αγώνες και τόσες θυσίες που κάνανε οι φαντάροι μας πάνω στα βουνά της Πίνδου πήγανε τελικά χαμένοι». «Καμιά θυσία, παλικάρι μου, δεν πάει ποτέ χαμένη. Και αν θέλεις να ξέρεις, ο μεγάλος αγώνας τώρα αρχίζει». Ύστερα γυρίζει ο Παπαχρήστος, παίρνει και τα τρία του παιδιά μέσα στην αγκαλιά του και λέει:
Από σήμερα θέλω να προσεύχεστε ακόμα περισσότερο. Να παρακαλάτε με θέρμη το Θεό, ώστε να μην αφήσει το κακό αυτό να γίνει μεγαλύτερο. «Υπάρχει μεγαλύτερο κακό από αυτόν τον πόλεμο?» ρωτάει ο Θοδωρής. Ο Παπαχρίστος τον κοιτάζει με θλίψη και να στενάζει. «Υπάρχει, παιδιά μου, υπάρχει. Είναι η προσφυγιά. Ο πόλεμος μπορεί να διαλύει τον άνθρωπο και σωματικά και ψυχικά. Όταν όμως είσαι στον τόπο σου, στο σπίτι σου, έχεις μια παρηγοριά. Αν όμως σε αναγκάσουν να φύγεις, τότε είναι σαν να σου ξεριζώνουν την ίδια σου την καρδιά. Εμείς που ζήσαμε την πίκρα της προσφυγιάς, ποτέ δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Ο Θεός να μας φυλάει, εδώ να σταματήσει το κακό», είπε και η Φωτεινή. «Πατέρα, το μέτωπο έσπασε. Ο στρατός μας έχει πια διαλυθεί. Οι φαντάροι μας γεννούν πίσω με τα πόδια. Τι να γίνεται, Άραγε ο Σταύρος μας? Δεν έχουμε κανένα νέο του. Αχ, μέρα και νύχτα παρακαλώ την Παναγία να τον φέρει πίσω γερό», απάντησε η Παπαδιά. «Αύριο μετά τη Θεία Λειτουργία θα ζητήσω από τους ενορίτες να περιθάλψουν και κανένα φανταράκι, όποιος βέβαια μπορεί. Ξέρεις τι είναι να δώσεις ένα ποτήρι νερό ή ένα ξεροκόμματο σε ένα ταλέπορο στρατιώτη? Σωτηρία». Και με αυτά τα λόγια το μυαλό του ταξίδεψε χρόνια πριν, όταν ήταν και εκείνος νέος και στρατιώτης.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
2: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
3: Energizers!
4: Νιώθω άνετα!
3: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζουν!
3: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
6: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
7: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
6: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
7: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή ραδιοφωνική σεζόν. Είμαστε και φέτος κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Μια Θεσσαλονίκη σήμερα που ξημέρωσε με καλές θερμοκρασίες, έτσι συνεχίζεται η μέρα. Είναι καλός ο καιρός αυτή την ώρα, δεν περιμένουμε βροχές όπως λέει, όπως σημειώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχουμε μια μικρή αλλαγή από αύριο να περιμένουμε την ώρα που στην Ευρώπη έχουμε συνθήκες καύσωνα. Μάλιστα στην Ισπανία χθες είχαμε 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ευρώπη φλέγεται, οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν τα φαινόμενα μετά από έναν άστατο καιρό το καλοκαίρι κατά γενική ομολογία, αλλά πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπώρησαν την γυραιά Ήπειρο. Βλέπουμε ότι και τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Δεν φαίνεται αυτό το κύμα καύσωνα να επισκέπτεται τη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχόλησε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και να ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από το Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης, όπου είχαμε απευθείας μεταδόσεις από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, από την 4Ε. Είχαμε απευθείας μεταδόσεις για την Αγία Κυλίνα, η οποία τιμήθηκε βέβαια από την Εκκλησία μας, η μεγάλη γιορτή. Η καταγόμενη από το Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης, Αγία, με τις ιερές ακολουθίες που παρακολουθήσατε ζωντανά από εδώ, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Τώρα, εβδομάδα πληρωμών, αυτή που διανύουμε, έχουμε τις καταβολές από τον ΙΕΦΚΑ σε δικαιούχους για πληρωμή εξοδηρματικών επιδομάτων. Έχουμε καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. Αυτά θα γίνουν σήμερα και αύριο και θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές ως τις 2 Οκτωβρίου. Επίσης, έχουμε πληρωμές των συντάξεων του ΙΚΑ και του Δημοσίου σήμερα το απόγευμα, ενώ οι συντάξεις του ΟΑΕ και του ΟΓΑ πληρώθηκαν, ολοκληρώθηκε η πληρωμή τους. Αύριο το απόγευμα θα φανούν τα χρήματα και από τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Μέσα σε αυτά και το επίδομα τέκνων, η διμηνιαία δόση.

Τώρα στα της επικαιρότητας, αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια της έκρηξης στην πολυκατοικία στην Πλάκα που προκάλεσε το θάνατο 6 ατόμων και τεράστιες ζημιές σε διπλανά κτίρια. Οι αρχές επικεντρώνονται στη διαρροή αερίου, αν και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν αυτοψίες σήμερα το πρωί και έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη. Στο μεταξύ, άλλο ένα περιστατικό είχαμε στην πρωτεύουσα. Έτσι ξημέρωσε εκεί η μέρα με δραματικές ώρες ένα τριώροφο κτίριο στη Νέα Ιωνία της Αττικής, καθώς είχαμε μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από κατάστημα εστίασης και κάηκε ολόκληρη η πολυκατοικία στην οποία στεγάζεται στην περιοχή αυτή της Νέας Ιωνίας. Μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και όπως φάνηκε σωτήρια, καθώς γρήγορα απομακρύνθηκαν ένικοι των υπολείπων ορόφων του τριώροφου κτίριου που κινδύνευσαν από τις φλόγες. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με τις αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας να ξεπερνούν τις 93.000 εν ώψη της λήξης της διαδικασίας μετά την παράταση που δόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας είναι ότι έχουν γίνει αιτήσεις για περισσότερα από 13.000 κλειστά σπίτια τα οποία δεν κατοικούνταν το 2024 και το 2025, ενώ περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες. Ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα αλλά και σε μαθήματα των υπολείπων βαθμίδων γυμνασίου και λυκείου, των υπολείπων τάξεων. Με τη συμμετοχή 80 εκπαιδευτικών, ζωντανή διδασκαλία θα πραγματοποιείται μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, αλλά και ειδικών μαθημάτων. Χιονοστιβάδα αντιδράσεων για τις δηλώσεις της κυρίας Γκιλ Φόιλ, η πρέσβης των ΗΠΑ, συναντήθηκε με Έλληνα υπουργό πριν από λίγο καιρό και φέρεται να είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προκαλέσουν κατάρρευση κυβερνήσεων παντού, ακόμη και στην Ελλάδα. Η συνάντηση, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal, έγινε πριν από μερικούς μήνες με Έλληνα υπουργό, συγκεκριμένα με τον υπουργό περιβάλλοντος, τον Σταύρο Παπασταύρου. Κλιμακώνεται η κόντρα Νετανιάχου Ερντογάν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προετοιμάζει προσφυγή στη Χάγη, όπως λέει, κατά του Προέδρου της Τουρκίας για τους Κούρδους και τη Χαμάς. Σύμφωνα με οδηγίες που έδωσε στη Διυπουργική Επιτροπή και τη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου, θα συνταχθεί φάκελος κατά του Τούρκου Προέδρου Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ενώ σύμφωνα με δημοσίευμα Πρακτορείου Ειδήσεων, ο στόχος είναι η παραπομπή του Τούρκου Προέδρου με επίκεντρο τις επιχειρήσεις κατά των Κούρδων και τις οικονομικές ροές προς τη Χαμάς. Συγκινητική 57η επέτειος των εγγενείων του προσκυνηματικού ναού του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. Το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη στο νεοπροκόπη της Εύβοιας γιόρτασε και παρά τις έντονες βροχοπτώσεις ήταν πλήθος των πιστών, των προσκυνητών που έφτασαν εκεί από πολλά σημεία της πατρίδας μας αλλά και από το εξωτερικό. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Οι εκδηλώσεις εορτασμού ξεκίνησαν το πρωί εχθές με αρχιερατικό συλλήτουργο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρου. Με λαμπρότητα τελέστηκε αρχιερατικό συλλήτουργο άλλωστε στο μεγαλοπρεπή ιερό ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα για την 62η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αποστόλου Ανδρέα από τη Ρώμη στην Πάτρα. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο Ενακτήριο Συνέδριο Υπευθύνων Ιερέων και Στελεχών Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Ενώ με ιδιαίτερη επιτυχία και πνευματική καρποφορία πραγματοποιήθηκε το κατασκηνωτικό τρίμερο κυριών της Μητροπόλεως Δράμας από την Παρασκευή ως και την Κυριακή στην όμορφη εξοχή Νευροκοπίου.
Παράλληλα, χθες πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της Θεσσαλίας το εναρκτήριο συνέδριο κατηχητών και στελεχών νεανικού έργου της σειράς Μητρόπολης, Δημητριάδος και Αλμυρού. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κ. Ιωήλ τέλεσε την Θεία Λειτουργία και εις διάκονο χειροτονία του κ. Εμμανουήλ Σπανού, θεολόγου εκπαιδευτικού, στον Ιερό Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννητσών. Με τη συμμετοχή ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου, πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών, αλλά και εκπροσώπων εκκλησιαστικών, επιστημονικών και ιστορικών φορέων, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή και το Σάββατο το 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο Ορθοδοξία και Οικουμένη, με γενικό θέμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ και οι προκλήσεις της εποχής του. Τα ονομαστήριά του άγει σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ελασσόνος, κύριος Χαρίτων, καθώς η Εκκλησία μας τιμά τον Όσιο Χαρίτωνα τον ομολογητή. Έτη πολλά να ευχηθούμε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας από την Αθήνα με την εφημερίδα Τα Νέα. Βαρέα και ανθυγιεινά, νοσηλευτές όλοι εγκύκλιος. Τα δύο πρώτα χρόνια της συνεπιμέλειας, εδώ το οικογενειακό δίκαιο, το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, είναι που απασχολεί την εφημερίδα και παρουσιάζει διάφορα θέματα εφαρμογής του θεσμού. 5 χρόνια άλλωστε μετρά εφαρμογής. Απογευματινή, κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Η εφημερίδα των συντακτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία βάζει στο κάδρο η εφημερίδα, με συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν ότι υπάρχει στη συγκεκριμένη υπόθεση από τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαπίστωση. Ελεύθερος τύπος, τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οδικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Κόντρα, νοικοκύριδες και κακομύριδες. Η επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, διαβάζουμε εδώ, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Η Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Εδώ, σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν θα περάσει τελικά το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου από περιοχή όπου οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο λεγόμενο τουρκολιβικό μνημόνιο. Political, τι ανεβάζει στα ύψη, το ρεύμα, ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς, τα νοικοκυριά και η αγωνία να εξοικονομηθούν χρήματα. Δημοκρατία, οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλ Φόιλ. Αυτό που είπαμε και πριν, το δημοσίευμα της Washington Street Journal για τη δήλωση της κυρίας Γκιλ Φόιλ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κάνουν σε όποια χώρα θέλουν να τη ρίξουν την κυβέρνηση ανά πάσα στιγμή, μέσα σε αυτές και η Ελλάδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάμε και από εκεί. Στο Facebook αλλά και στο X μας βρίσκεται, όπου μας ακολουθείτε. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: πώς να παλεύεις με τα πάθη σου. Από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
1: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
0: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Φίλοι μας, και πάλι σας καλωσορίζουμε στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ με τον πατέρα Νικάνορα, τον πνευματικό της αδελφότητός μας και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, για να συνεχίσουμε σε μια άλλη πτυχή αυτού του θέματος της προσφοράς της γυναίκας στο πολύπλευρο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφή.
0: Σήμερα λίγο να μας μιλήσετε, Πάτερ, για την χρήση του διαδικτύου που μπορεί να κάνει μια γυναίκα όσον αφορά την Ιεραποστολή. Πάλι δηλαδή για το έργο της Εκκλησίας.
1: Η χρήση του διαδικτύου σήμερα έχει εισέλθει σε όλες τις ψυχές της ζωής μας. Σήμερα, καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα, όλα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο.
0: Δεν είναι, Πάτερ, ένας δαίμονας, όπως καμιά φορά το αναφέρουμε, τέλος πάντων?
1: Ναι, όχι, το οτιδήποτε προσφέρει τεχνολογία έχει σχέση με το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Όπως και οποιοδήποτε εργαλείο, αυτό που λέμε συχνά ως παράδειγμα με το μαχαίρι, ότι το μαχαίρι μπορεί ο άνθρωπος να το πιάσει στο χέρι του και να κόψει ψωμί και να φάει και να ζήσει, και με το ίδιο μαχαίρι μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή ενός συνανθρώπου του. Το ίδιο εργαλείο συνεπώς μπορεί να είτε να δώσει ζωή είτε να οδηγήσει στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν και το κάθε τι που έχουμε στα χέρια μας, που έχει ο άνθρωπος στα χέρια του, μπορεί να τον οδηγήσει στη ζωή, στη χαρά, στην ενότητα, στην ειρήνη, αλλά μπορεί να τον οδηγήσει στον πόλεμο, μπορεί να τον οδηγήσει στην αδικία, μπορεί να τον οδηγήσει στην καταστροφή.
0: Μπορεί λοιπόν, Πάτερ, το διαδίκτυο να γίνει ένα εργαλείο ιεραποστολής?
1: Βεβαίως και μπορεί να γίνει ένα δίκτυο ιεραποστολής, διότι το διαδίκτυο έχει τεράστιες δυνατότητες. Και αφού αναφερόμαστε στο πρόσωπο της γυναίκας σε σχέση με την Εκκλησία, εκεί λοιπόν μπορεί η γυναίκα πάρα πολλά να προσφέρει μέσα από το διαδίκτυο στο έργο της Εκκλησίας. Το διαδίκτυο έχει αυτή τη δυνατότητα να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Και όσοι άνθρωποι θέλουν είτε να δουν δράσεις, είτε να ακούσουν ομιλίες, είτε να συμμετέχουν διαδικτυακά στις διάφορες εκδηλώσεις κάποιες ενορίας, μπορούν αυτό να το κάνουν. Εκεί όμως είναι και η πρόκληση για κάθε ενορία, το πώς θα χρησιμοποιήσει και πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και σε ποιες δράσεις της. Και εκεί είναι και ο ρόλος της γυναίκας σήμερα, ιδίως της νεαρής γυναίκας, που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα, διότι μια μεγαλύτερη γυναίκα δεν τα ξέρει και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μια όμως νεαρή κοπέλα που θέλει να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας, είναι και αυτό ένας άλλος μεγάλος τομέας δράσης, στον οποίο μπορεί η κάθε γυναίκα, η κάθε κοπέλα, σε συνεργασία με τον ιερέα, να προσφέρει τις υπηρεσίες της ακόμη και από το σπίτι της, με έναν υπολογιστή που θα έχει εκεί, να κάνει έργο ιεραποστολικό, έργο Θεού. Γι' αυτό και οι ιερείς θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε αυτό το θέμα και να δίνουν κίνητρα σε ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα εκεί να μην έχουν μόνο ψυχοφθόρα ή βλάσφημα ή ανήθικα ή ένα σωρό άσχημα πράγματα να δουν, αλλά όμως να υπάρχει και η άλλη φωνή, η φωνή της Εκκλησίας, την οποία θα μπορούν πολλοί και να ακούν και να έχουν πρόσβαση.
0: Πώς μπορεί, Πάτερ, μια γυναίκα λοιπόν να συμβάλλει σε όλο αυτό, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει δηλαδή?
1: Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, πάντοτε με την καθοδήγηση του ιερέα της ενορίας, να το χρησιμοποιήσει κάνοντας αναρτήσεις πνευματικών μηνυμάτων. Γνωρίζουμε όλοι και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία είναι συνδεδεμένοι οι άνθρωποι. Γνωρίζουμε και ότι όλοι σήμερα θα μπουν σε ιστοσελίδες είτε να ενημερωθούν, είτε να πληροφορηθούν. Έτσι λοιπόν μπορεί και κάθε ενορία να έχει τη δική της ιστοσελίδα, στην οποία να αναρτεί κάθε φορά και κάποιο άλλο πνευματικό μήνυμα. Και βέβαια εκεί μπορεί να γίνονται και αναρτήσεις ανακοινώσεων για τις ακολουθίες της ενορίας. Σήμερα οι άνθρωποι έτσι ενημερώνονται, όταν κάποιος θέλει να δει τις ώρες που είναι ανοιχτός ο ναός, πότε γίνεται η ιερά εξομολόγηση, θα μπει στην ιστοσελίδα του ναού και εκεί θα ψάξει αυτά τα στοιχεία. Αλλά και άλλες ανακοινώσεις, πότε γίνονται αγρυπνίες. Και πέρα από τις ανακοινώσεις μπορεί η κάθε ενορία σε συνεργασία με τις γυναίκες της ενορίας να αναρτούν πνευματικά μηνύματα, ομιλίες κληρικών ή λαϊκών με πνευματικό περιεχόμενο, επίσης διάφορες προσευχές. Πάρα πολλοί άνθρωποι όταν θέλουν να προσευχηθούν προστρέχουν στο διαδίκτυο να βρουν εκεί κάποιες προσευχές, το μικρό απόδειπνο, κάποια παράκληση σε κάποιον Άγιο, και με τον τρόπο αυτό μπορούν και προσεύχονται. Μπορεί να φαίνεται παράξενο ή μπορεί παλιότερα αν το ακούγαμε να μας ξένιζε λίγο, αλλά αφού μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί και με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε σε κανέναν να το απαγορεύσουμε. Αν με τον τρόπο αυτόν ο άνθρωπος προσεγγίζει το Θεό, είναι ευλογημένος αυτός ο τρόπος. Ας μην έχουμε μέσα μας αναστολές και ας μην λέμε ότι θα πρέπει όλα να γίνονται με τον παραδοσιακό τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν και οι σύγχρονοι τρόποι, τους οποίους ιδίως οι νέοι τους έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους πάρα πολύ, και αν κάποιος πει ότι όχι, δεν πρέπει με τους σύγχρονους τρόπους, μόνο με τους παραδοσιακούς, τότε ουσιαστικά διώχνουμε τον νέο από την Εκκλησία, τον διώχνουμε, του κόβουμε τις δυνατότητες να προσεγγίσει το Θεό μέσα από τον τρόπο που ξέρει, γιατί τώρα έτσι τα παιδιά ξέρουν, με αυτόν τον τρόπο ζουν και κινούνται. Δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε εμείς τον τρόπο, αλλά θα επέμβουμε μέσα σε αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε το παιδί, ο νέος, η νέα, να μπορεί να προσευχηθεί, να λάβει τα μηνύματα, να ακούσει κάποια ομιλία, να διαβάσει κάποιο άρθρο. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η ενασχόληση γυναικών με αναρτήσεις τέτοιες πνευματικές, μπορεί να γίνει ένα φως μέσα στο ψηφιακό σκοτάδι. Υπάρχει πολύ ψηφιακό σκοτάδι μέσα στο διαδίκτυο. Ας μπει και λίγο φως, ας μπορούν οι άνθρωποι να βρουν και κάτι φωτεινό εκεί μέσα. Δεν ξέρουμε πως κάποιος άνθρωπος μπορεί να γυρίσει στο Θεό, πως κάποιος άνθρωπος θα προσευχηθεί, πως κάποιος άνθρωπος κάτι μπορεί να ακούσει και να προβληματιστεί και να επιστρέψει με τη μετάνοιά του στο Θεό, και όλα αυτά θα είναι μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ευλογία.
0: Πάτερ, σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτή τη χρήση. Να μας αναφέρετε κάποιους για να μπορέσουμε έτσι όσο περνάει από το χέρι μας να προφυλαχθούμε?
1: Οι κίνδυνοι του διαδικτύου είναι τεράστιοι. Τους αναφέρουν πολλές φορές οι ειδικοί, τους συστήνουν στα παιδιά ιδίως που δεν έχουν τόσο κρίση, τους συστήνουν στους νέους, τους συστήνουν σε κάθε χρήστη του διαδικτύου. Δεν μπορούμε εμείς στη μικρή μας εκπομπή να αναφερθούμε σε όλους αυτούς τους κινδύνους. Εμείς τώρα μπορούμε να πούμε για κάποια νέα γυναίκα, για κάποια γυναίκα η οποία, έτσι όπως είναι το θέμα μας σήμερα, κάποια γυναίκα που θέλει να βοηθήσει το έργο, το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, όταν προσπαθεί μέσα από το διαδίκτυο να κάνει αυτό το ιεραποστολικό έργο. Εκεί λοιπόν η κάθε γυναίκα μπορεί να εθιστεί στο διαδίκτυο, να ξοδεύει πολλές ώρες εκεί και να πει ας δω και αυτό και εκείνο, ούτως ώστε να κάνω εγώ το άλλο, και έτσι να χαθεί ο σκοπός για τον οποίο το χρησιμοποιεί. Είναι πολύ εύκολο να χάσουμε το δρόμο μας μέσα σε αυτούς όλους τους δρόμους και στο δέδαλο του διαδικτύου, και πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και να έχει πολύ αυτοκυριαρχία, ούτως ώστε να μπει μέσα στο διαδίκτυο, να κάνει τη δουλειά του και να βγει. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κάθε γυναίκα η οποία θέλει σε αυτό το έργο να εργαστεί, να ξέρει ότι δεν πρέπει να να χαθεί, να χάσει η ίδια κάτι από την ψυχική της ηρεμία, αλλά όλα να γίνονται με διάκριση, με καθαρή πρόθεση, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία η ίδια θα αναρτήσει και θα βοηθήσει έτσι τους ανθρώπους με πνευματικά μηνύματα, εκεί να μείνει η ενασχόλησή της. Γιατί όπως είπαμε, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει από εκεί και να παρασυρθεί και η ίδια, και ενώ πάει να κάνει καλό, στην ουσία να κάνει κακό τελικά στην ψυχή της. Δεν είναι θέμα να σώσουμε τους άλλους και να ζημιωθούμε στην ψυχή μας. Πρέπει και τους άλλους βέβαια να βοηθήσουμε να σωθούν, αλλά και την ψυχή μας να περιφρουρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός.
0: Τώρα, Πάτερ, βέβαια, σε αυτά τα μέσα ίσως δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Προφανώς οι νεότερες ηλικίες, οι νεότερες γυναίκες δηλαδή, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη μορφή διακονίας.
1: Ναι, έτσι όπως είπαμε και πιο πριν, οι νεότερες γυναίκες είναι αυτές οι οποίες γνωρίζουν την τεχνολογία, έχουν αυτήν τη γνώση της τεχνολογίας, γνωρίζουν και τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα σε αυτές όλες τις διαδικασίες. Γι' αυτό και μια νέα γυναίκα μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού με πολύ όμορφο τρόπο, με δημιουργικό τρόπο, με ελκυστικό τρόπο, μέσα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, από το διαδίκτυο γενικότερα. Οι μεγαλύτερες γυναίκες βέβαια δεν γνωρίζουν την τεχνολογία, αν και πολλές από τις πιο μεγάλες έχουν εισέλθει και αυτές σε αυτό τον κόσμο της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Όμως κυρίως οι νεότερες γυναίκες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Για τις μεγαλύτερες γυναίκες υπάρχουν άλλοι τομείς, όπως τους αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, που μπορούν να βοηθήσουν μέσα από την προσφορά τους, από την αγάπη τους, να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας. Οι νεότερες όμως γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν πολύ σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τον ιερέα, σε όλες αυτές τις πνευματικές ενασχολήσεις, και έτσι να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται στο διαδίκτυο να μπορούν να βρουν κάτι καλό, κάτι πνευματικό.
0: Μπορεί, Πάτερ, να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα και να μην χάσει κάτι η πνευματικότητά μας?
1: Βεβαίως και μπορεί, αλλά βεβαίως και υπάρχουν και κίνδυνοι. Τα πάντα μπορεί να συνδυαστούν με την σωτηρία του ανθρώπου όταν δεν έχουν μέσα τους την αμαρτία. Το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο. Είναι ένα εργαλείο. Η τεχνολογία γενικότερα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Εκεί όμως ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην υπάρχει μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες η αμαρτία, να μην ξεφεύγει ο άνθρωπος από το θέλημα του Θεού. Όταν δει ότι ξεφεύγει, τότε πρέπει να βάλει φρένο, τότε πρέπει να λάβει απόφαση αλλαγής πορείας, για να μην τον καταστρέψει, να μην του κάνει κακό. Η τεχνολογία, ναι μεν, έχει τεράστιες δυνατότητες, είναι και πολύ εντυπωσιακή, ιδίως τους νέους, τους κάνει να ενθουσιάζονται με όλα αυτά τα αποτελέσματα που φέρνει η ενασχόληση με την τεχνολογία. Γι' αυτό και βλέπουμε τους νέους συνεχώς να είναι στο κινητό τους, διότι μέσω του κινητού γίνονται όλα συνήθως σήμερα, και μέσω του υπολογιστή, αλλά το κινητό είναι αυτό το οποίο το έχει κάθε νέος συνεχώς μαζί του και εισέρχεται στο διαδίκτυο, και εκεί είτε σπαταλάει το χρόνο του είτε κάνει κάτι δημιουργικό. Εκεί όμως είναι και η διάθεση του νέου ανθρώπου, η διάθεση της νέας κοπέλας, το πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να ωφεληθεί η ίδια, για να ωφελήσει άλλους, ή απλά για να περάσει την ώρα της, ή και πολύ χειρότερα για κάτι μακριά από το Θεό, για κάτι αμαρτωλό. Γι' αυτό λοιπόν και μπορεί να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα, αλλά όμως χρειάζονται όρια, χρειάζεται αυτοκυριαρχία, χρειάζεται ο άνθρωπος να ξέρει τι θέλει, τι κάνει, να μην επηρεάζεται και να μην παρασύρεται από όλη αυτήν την τεράστια δυνατότητα που έχει η τεχνολογία, και αυτό όλο να τον παρασύρει σε πράγματα τα οποία στη συνέχεια θα το μετανιώσει. Γι' αυτό λοιπόν, όπως και για όλα τα εργαλεία, έτσι και για το διαδίκτυο, πρέπει να ξέρει κάποιος πώς θα το χρησιμοποιήσει.
0: Υπάρχει χρήση του διαδικτύου στις μέρες μας από τις ενορίες, Πάτερ, ή έχουμε μείνει στο πατροπαράδοτο, ας πω, τρόπο κηρύγματος, να προσεγγίσουμε δηλαδή τους νέους και τους μεγάλους?
1: Όπως και για τους άλλους τομείς δράσεων της ενορίας, έτσι και για αυτόν τον τομέα ισχύει ότι αναλόγως με το πόσο ο ιερέας θέλει να προσεγγίσει τον κόσμο και να κάνει πνευματικό έργο, χρησιμοποιεί και τα ανάλογα μέσα. Υπάρχουν ενορίες οι οποίες γενικότερα είναι δραστήριες και έτσι έχουν και φιλανθρωπικές δράσεις και εκδηλώσεις κάνουν, και στο διαδίκτυο έχουν ενεργή ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενεργή, και έτσι με τον τρόπο αυτόν χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που μπορούν, που διαθέτουν, για να μεταφέρουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου στους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλες ενορίες που γενικότερα δεν χαρακτηρίζονται από αυτή την δραστηριότητα, δεν χαρακτηρίζονται από δράσεις, και έτσι είναι πιο ήσυχες, θα λέγαμε, πιο ανενεργές σε όλα αυτά, και ούτε πολλές εκδηλώσεις θα κάνουν, ούτε και θα ασχοληθούν με το διαδίκτυο. Και υπάρχει και τρίτη κατηγορία που η ενορία ασχολείται με δραστηριότητες εντός της ενορίας, αλλά δεν έχει τόσο πολύ αυτή την εξωστρέφεια, θα λέγαμε, που να ασχολείται με το διαδίκτυο και με τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μακριά από την Εκκλησία. Γενικότερα θα λέγαμε ότι δεν έχει ακόμα μπει πολύ μέσα στις δράσεις των ενοριών το διαδίκτυο, ούτως ώστε η τεχνολογία να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες της και στις ενορίες, και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε τον παλμό της εποχής μας και να ξέρουμε ότι σήμερα η εποχή μας είναι εποχή τεχνολογίας και τα νέα παιδιά με την τεχνολογία ασχολούνται, και δεν πρέπει να εμείς να είμαστε πίσω, να μην μπορούμε να προφθάσουμε τα παιδιά μας, τα οποία προχωρούν πιο γρήγορα από εμάς. Πρέπει να τα φτάσουμε και να τα προσεγγίσουμε με τους τρόπους που μπορούν, που καταλαβαίνουν, που έχουν στη διάθεσή τους. Αν θέλουμε με άλλους τρόπους να τα προσεγγίσουμε, τότε δεν θα τα καταφέρουμε. Σίγουρα δεν θα γίνουμε ένα με τον κόσμο, ούτε θα αποκτήσουμε κοσμικό φρόνημα, ούτε θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, ούτε θα αλλάξουμε την πίστη μας. Απλώς θα προσαρμοστούμε στις νέες δυνατότητες και σε όλα αυτά τα οποία οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται και μπορούμε να τους βρούμε και να τους προσεγγίσουμε. Αν ψάξουμε να τους βρούμε κάπου που δεν είναι, δεν θα τους βρούμε εκεί. Θα πάμε εκεί που είναι, και εκεί που είναι θα τους δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου.
0: Πάτερ, ευχαριστούμε και για τη σημερινή εκπομπή. Όπως μας λέτε, πραγματικά ό,τι χρησιμοποιήσουμε, μάλλον τα πάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ο τρόπος και ο σκοπός είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Ας κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή εδώ. Είδαμε την προσφορά της γυναίκας και με την χρήση του διαδικτύου στην Ιεραποστολή, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας, έτσι ώστε να μιλήσουμε για μια ακόμα πτυχή της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδραν, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετον νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί οι πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον οχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευθανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, εθουσκότος και γένετο νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως Ιλαρών, Άγιας Δόξα Θανάτου Πατρός, Ουρανίου, Άγιο Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατεριών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρής, υμνήστε φωνές θυσίες, Ιε Θεού ζωήν ουδηδούς, διό κόσμος.

Καταξιώσουν, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθηναί ημάς, ευλογητός σου, Κύριε Θεός, των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελέος εφημάς, καθάπερ, ηλπίσεμεν επί σε, ευλογητός σου, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός σου, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελέος σου στον αιώνα τάργα των χειρών σου, μη παρήδης, συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και η αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιτε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και η έσαι τη ασθενεία ημών, ένοικεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συνδια Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητα ταύτη αιώνα αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
0: Την κοιμιωτέρα των Χερουβίμ και δοξουτέραν συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθάρωση λόγου δικούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καιρή και Αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατεράγια Ευλόγιο.
1: Χριστό ο αληθινό Θεό, η μόντε πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίων τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου, Λιδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, του Οσίου Πατρό Σιμών Κυριακού του Αναχωρητού, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς και

Παιδαγωγός εις Χριστόν, η Παλαιά Διαθήκη. Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Αγαπητοί ακροατοί, χαίρετε. Από τον εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης θα δρέψουμε και σήμερα αποφθέγματα σοφά. Κεφάλαιον τρίτον. Της πάση χρόνος και καιρός το παντί πράγματι υπό των ουρανών. Καιρός του τεκεί, καιρός το αποθανήν. Καιρός του φυτεύσε και καιρός του εκτίλε το πεφυτευμένον. Καιρός του αποκτίνε και καιρός του ιάσαστε. Καιρός του καθελήν και καιρός του οικοδομήν. Καιρός του κλάψε και καιρός του γελάσε. Καιρός του κόψεστε και καιρός του ορχίσεστε. Καιρός του βαλήν λίθους και καιρός του συναγαγήν λίθους. Καιρός του περιλαβήν και καιρός του μακρυνθήν από περιλήψεως. Καιρός του ζητήσε και καιρός του απολέσε. Καιρός του φυλάξε και καιρός του εκβαλήν. Καιρός του ρίξε και καιρός του ράψε. Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Καιρός του φιλήσε και καιρός του μισήσε. Καιρός πολέμου και καιρός ειρήνης. Της περισσία του ποιούντος ενείς αυτός μοχθεί. Είδος συμπάντα των περισπασμών, ον έδωκεν ο Θεός της εις των ανθρώπων, του περισπάστεν αυτό. Σύμπαντα, αεποίησε, καλά εν καιρό αυτού. Και για συν τον αιώνα έδωκεν εν καρδί αυτών, όπως μη ευρύο άνθρωπος το ποίημα, ο επίησεν ο Θεός απ' αρχής και μέχρι τέλους. Έγνων ότι ούκα έστην αγαθόν εν αυτής, η μη το εφρανθήνε και το πείνα αγαθόν εν ζωή αυτού. Και είχε πας άνθρωπος ως φάγεται και πίεται και είδε αγαθόν εν παντή μόχθου αυτού δώμα Θεού εστίν. Έγνων ότι πάντα όσα επίησεν ο Θεός αυτά έστει στον αιώνα. Επ' αυτού ουκ έστει προσθήνε και απ' αυτού ουκ έστει να αφελήν. Και ο Θεός επίησεν ή να φοβηθώσει από προσώπου αυτού. Το γενόμενον ήδη εστί και όσο του γίνεστε ήδη γέγονε και ο Θεός ζητήσει τον διωκόμενον. Και τι είδον υπό τον ήλιον τόπον της κρίσεως, εκεί ο ασεβής, και τόπον του δικαίου, εκεί ο ασεβής. Κι είπα εγώ εν καρδία μου, συν των δίκαιων και συν των ασεβή κρίνει ο Θεός, ότι καιρός το παντί πράγματι και επιπαντί το ποίηματι εκεί. Είπα εγώ εν καρδία μου περί λαλιάς ιών του ανθρώπου ότι διακρινεί αυτούς ο Θεός και του δείξε ότι αυτή κτίνηση. Και για αυτή συνάντημα ιών του ανθρώπου και συνάντημα του κτίνους, συνάντημα εν αυτής. Ως ο θάνατος τούτου, ούτως και ο θάνατος τούτου. Και πνεύμα εν της πάση. Και τι επερίσευσεν ο άνθρωπος παρά το κτίνος. Ουδέν, ότι πάντα ματαιώτης. Τα πάντα εις τόπον ένα. Τα πάντα εγένετο από του χώος και τα πάντα επιστρέψει εις τον χούν. Και τις είδε το πνεύμα ιών του ανθρώπου ή αναβαίνει αυτό άνω και το πνεύμα του κτίνους ή καταβαίνει αυτό κάτω εις την γην. Και είδον ότι ουκ έστιν αγαθόν η μη ο εφρανθήσετε ο άνθρωπος εμποιήμασιν αυτού, ότι αυτό μερίς αυτού, ότι τη άξι αυτόν του ειδίν ενώ εάν γέννητε μετ' αυτόν.

Και τώρα με απλά λόγια. Σε όλα υπάρχει ορισμένος χρόνος και η κατάλληλος ευκαιρία πρέπει να δοθεί για να γίνει κάθε πράγμα υπό τον ουρανόν. Υπάρχει ορισμένος καιρός γεννήσεως και ορισμένος καιρός θανάτου. Ορισμένος καιρός της φυτεύσεως και ορισμένος καιρός της εκριζώσεως του φυτευθέντος. Σε ορισμένες περιστάσεις δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τον κίνδυνο του θανάτου και σε άλλες περιστάσεις μπορεί να αποφύγει αυτόν. Άλλοτε θα γκρεμνίζει κάποιος και άλλοτε θα ανοικοδομεί. Υπάρχουν περιστάσεις κατά τις οποίες πρέπει να κλαίει κάποιος και άλλες κατά τις οποίες πρέπει να γελά. Άλλοτε θα επιδίδεται σε θρήνους και κοπετούς και άλλοτε θα χορεύει. Άλλοτε θα απορρίπτει κάποιος λίθους και άλλοτε θα τους μαζεύει. Άλλοτε θα περιπτύσετε και άλλοτε θα απομακρύνετε τις περιπτύξεως. Άλλοτε θα ζητά κάποιος και θα πετυχαίνει κάτι και άλλοτε θα χάνει. Άλλοτε θα εισπράττει κάποιος και θα εναποθηκεύει και άλλοτε θα τα ξοδεύει. Άλλοτε θα σχίζει και άλλοτε θα ράβει. Άλλοτε θα σιωπά και άλλοτε θα ομιλεί. Άλλοτε θα μισεί και άλλοτε θα αγαπά. Άλλοτε θα έχει πόλεμο και άλλοτε ειρήνη. Τη σιωφέλεια του ποιούντος τα ανωτέρω αναφερθέντα υπό την ποίηση των αντιξοοτήτων υπό τας οποίες σμοχθεί ουδε μία. Πρόσεξα όλη την αγωνία εις την οποία υπέβαλε ο Θεός τους ανθρώπους για να περισπώνται εις αυτήν. Είδα δηλαδή ότι ολόκληρο το σύμπαν το οποίο δημιούργησε ο Θεός είναι λίαν καλό. Έγινε εις τον κατάλληλο χρόνο και την έρευνα του κόσμου αυτού την έδωσε στην ψυχή του ανθρώπου. Δεν επέτρεψε όμως ο Θεός εις τον άνθρωπον να εξιχνιάσει το υλικό του το δημιούργημα το οποίο έκαμε ο Θεός από την αρχή μέχρι τέλους. Να η αγωνία του. Συνεπέρανα λοιπόν ότι δεν υπάρχει άλλη ευτυχία εις τον άνθρωπον από το να διέρχεται ευτυχισμένη τη ζωή και να κάνει το καλό καθ' όλην τη ζωή του. Αλλά και αυτό, εάν κάποιος δηλαδή τρώγει και πίνει και βλέπει την αμοιβή όλων τον κόπο του, είναι δώρον του Θεού. Γνωρίζω ότι όσα υλικά δημιουργήματα έκαμε ο Θεός, έτσι οι αμετάβλητα θα μένουν εφόσον υπάρχει ο παρόν αιών. Σε αυτά δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσθέσει κάτι και από αυτά δεν μπορεί να αφαιρέσει. Αμετάβλητα έκαμε αυτά ο Θεός, ώστε ο άνθρωπος να φοβείται και να υποτάσσεται σε αυτόν. Παρά το Θεό, το κατά το παρελθόν γενόμενον υπάρχει στο παρόν και εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν εις το μέλλον ήδη έχουν γίνει ως προγνωστέντα εις το παρελθόν. Τι ούτως ο Θεός θα ζητήσει και θα βρει για να υπερασπίσει τον αδίκως διωκόμενον. Επίσης είδα υπό τον ήλιον πάνω στη γη τη δικαστική έδρα και εκεί ήταν ως δικαστής ο ασεβής. Ναι, είδα εις τον τόπον όπου έπρεπε να κάθεται ο δίκαιος να ευρίσκεται ο ασεβής. Σκέφτηκα λοιπόν ενδόμηχα και είπα «Ο Θεός θα κρίνει δικαίως τον δίκαιον και τον ασεβή, διότι για κάθε πράγμα θα έλθει ο κατάλληλος καιρός». Η αμοιβή, η τιμωρία κάθε πράξεως επιφυλάσσεται εκεί να δοθεί. Σκέφτηκα και είπα σχετικά με την ανωτέρω εκφραστήσα γνώμη μου για τους ανθρώπους ότι θα χωρίσει ο Θεός τους δικαίους από τους αδίκους πριν γίνει αυτή, ο Θεός θα δείξει στους ανθρώπους ότι από φυσιολογικής απόψεως δεν διαφέρουν από τα ζώα, διότι οι άνθρωποι και τα ζώα θα συναντηθούν σε ένα σημείο, στο θάνατο. Όπως αποθνίσκει ο άνθρωπος, έτσι αποθνίσκει και το ζώο. Μία ζωτική πνοή φυσιολογικός υπάρχει σε όλους, σε ανθρώπους και ζώα. Φυσιολογικός, τι υπερέχει ο άνθρωπος από το ζώο? Τίποτα. Όλα είναι μάταια.
τα πάντα, ζώα και άνθρωποι, καταλήγουν σε ένα κοινό τόπο, τον τάφο. Όλα σωματικώς από το χώμα έγιναν και στο χώμα επιστρέφουν. Ποιος τα είχα γνωρίζει, εάν το πνεύμα του ανθρώπου ανέρχεται προς τα άνω και η πνοή του κτίνους κατέρχεται κάτω στη γη? Πίστηκα ότι δεν υπάρχει άλλη ευτυχία στον άνθρωπο από το να εφραίνεται από τα αγαθά του, τους σκόπους του, εδώ κάτω, διότι αυτό του ανήκει ως δικαία αμοιβή. Καθώσον, ποιος θα οδηγεί σε αυτόν για να μάθει τι θα συμβεί μετά το θάνατόν του?

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφή Αθηνά, καλημέρα σας, φίλοι μας.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λίγο μετά τις 9 και είμαστε και πάλι εδώ στην αγαπημένη μας συντροφιά.
1: Μετά από ένα μικρό διάλειμμα λίγων μηνών για την καλοκαιρινή περίοδο, όπως πάντα, τέτοιον καιρό, ερχόμαστε και πάλι, αγαπητοί μας φίλοι, επανερχόμαστε στη συντροφιά σας.
0: Εδώ μέσα από την αγαπημένη μας συχνότητα, από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Λυδίας και την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας,
1: η οποία ελπίζουμε, πιστεύουμε να σας έλειψε.
0: Γιατί και εμάς μας έλειψε, μην νομίζετε. Βέβαια ακούγαμε τις συνεντεύξεις τις οποίες έχουμε στο αρχείο μας από την προηγούμενη χρονιά. Όμως αυτή η πρωινή καλημέρα είναι που μας έλειψε και εμάς.
1: Έτσι είναι, αγαπητοί μας φίλοι, αδερφή Αθηνά. Πραγματικά μας έλειψε η ωραία μας οικογένεια που έχουμε κάθε μέρα, η ωραία μας συντροφιά που έχουμε κάθε μέρα την ώρα αυτή. Μας λείψατε, σας λείψαμε, ήρθαμε λοιπόν πάλι, πρώτο ο Θεός, αρχίζουμε καθημερινά, θα είμαστε μαζί σας αν θέλει ο Θεός, την ώρα αυτή από τις 9 έως τις 10 και μισή το πρωί.
0: Και έτσι με αυτό το καινούργιο ξεκίνημα είναι κάτι, νιώθουμε κάτι ξεχωριστό. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα είναι εύκολα στη ζωή μας. Ακόμη και η μέρα που ξημέρωσε, ότι δεν θα είναι απαλλαγμένη από δυσκολίες, από τον αγώνα της ζωής, από τις αγωνίες, από τις υποχρεώσεις, πόσο περισσότερο, αλλά και από τα απρόοπτα. Όμως, ο Θεός μας χάρισε και τη σημερινή ημέρα. Και χαιρόμαστε πολύ που την ξεκινάμε μαζί σας.
1: Ένα νέο λοιπόν ξεκίνημα για το ραδιόφωνο μας, για την εκπομπή μας, για την ραδιοφωνική μας συντροφιά. Ευχόμαστε να είστε κοντά μας καθημερινά ή τέλος πάντων όσο πιο συχνά μπορείτε και ελπίζουμε να χαρείτε αυτή την εκπομπή και για τη νέα ραδιοφωνική περίοδο. Με όλα τα ενημερωτικά, επικοδομητικά, ψυχαγωγικά, ό,τι έχει να μας προσφέρει όπως πάντα. Να αρχίσουμε με το συναξάρι μας, αγαπητοί μας φίλοι, καθώς σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου, τιμούμε τον Όσιο Χαρίτονα τον Ομολογητή. Μεγάλος Άγιος, με ιδιαίτερη ακολουθία, όπως ακούσαμε το πρωί στον Όρθρο, ακόμη ο προφήτης Βαρούχ ο Δίκαιος, θυμάται, οι Άγιοι Μάρκος ο Ποιμένας, Αλέξανδρος, Αλφιός και Ζώσιμος τα αδέλφια, οι Άγιοι Ευστάθιος, ο Ρωμαίος και Καλλίνικος, ο Άγιος Αλέξανδρος και μαζί με αυτόν μαρτυρήσαντες 30 μάρτυρες και ο Άγιος Αυξέντιος, ο μοναχός που ασκήτευσε στην Κύπρο. Όλων τις πρεσβείες να επικαλούμαστε και να έχουμε στην ημέρα μας, αγαπητοί μας φίλοι, και καθώς γιορτάζει σήμερα ο Όσιος Χαρίτων, να στείλουμε τις ευχές μας, τα σεβάσματά μας και τα έτη πολλά στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ελασσόνος, κύριο Χαρίτονα. Μια Μητρόπολη, η Μητρόπολη Ελασσόνος, την οποία ιδιαίτερα τιμούμε και με την οποία έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις, αφού εκεί βρίσκεται η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, με καθηγούμενο τον πνευματικό πατέρα της αδελφότητός μας, πατέρα Νικάνορα. Δύναμη και κουράγιο ευχόμαστε να δίνει και ο Όσιος Χαρίτων στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ελασσόνος κύριο Χαρίτονα, για να συνεχίζει το μεγάλο και πολύ εύθυνο έργο του.

0: Όμως έτσι στην πρώτη μας εκπομπή, στο ξεκίνημα και τη σημερινή εκπομπή, δεν θα μπορούσαμε, αγαπητοί ακροατές, να μην αναφερθούμε σε ένα στενόχωρο και θλιβερό γεγονός. Την προηγούμενη Τετάρτη εκοιμήθηκε εν κυρίω ένας συνεργάτης του έργου της αδελφότητός μας, ένας συνεργάτης του εκκλησιαστικού μας τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, αλλά και του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ο ιατρός, ο καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός Παύλος Φυρινίδης. Ποιον δεν ταρακούνησε, ποιον δεν έθλιψε, ποιον δεν συγκλώνησε αυτή η απρόσμενη εκδημία, ο ευνίδιος θάνατος, αμέτρητα τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε από τηλεθεατές, από ακροατές που τον είχαν αγαπήσει με το λόγο του, με την απλότητά του, με τον ευχάριστο τρόπο που περνούσε όλα τα μεγάλα και σοβαρά και ανίατα κάποιες φορές ιατρικά θέματα, όμως με πόση απλότητα μας τα έκαμνε όλα κατανοητά ο καλός μας συνεργάτης Παύλος Φυρινίδης, και έτσι πολύ τον αγάπησαν οι όσοι ωφελούνται τέλος πάντων από το ραδιόφωνο και την τηλεόρασή μας. Πολλά πήραν από αυτόν. Πολλοί από εσάς μας στείλατε μηνύματα που έλεγαν τι θα κάνουμε τώρα, εμείς τον περιμέναμε κάθε Παρασκευή βράδυ ως προς την τηλεόραση. Έφυγε όμως ο Παύλος Φυρινίδης, δεν είναι πλέον ανάμεσά μας, και μας έθλιψε και εσάς αλλά και εμάς, αυτήν την οικογένεια, τη ραδιοφωνική οικογένεια και τη δική μας στενή τηλεοπτική οικογένεια των εθελοντών, συνεργατών μας. Μας έθλιψε το γεγονός αυτό πάρα πολύ.
1: Και είναι πολλά όσα έχουμε να θυμηθούμε. Πέραν από τις ικανότητες του ως γιατρός και ως δημοσιογράφος ιατρός, αλλά και η διακονία του πραγματικά, γιατί ως διακόνημα είχε αυτή την αυτές τις συνεντεύξεις τις οποίες έπαιρνε, και φυσικά είναι γνωστό ότι τις έκανε σε ώρες που ήταν ώρες ξεκούρασης, ώρες οι οποίες, και φυσικά για να γίνουν όλες αυτές οι εκπομπές χρειάζεται χρόνος και μέρες ολόκληρες.
0: Όλοι οι συνεργάτες μας, όπως ξέρετε αγαπητοί μας φίλοι, εθελοντές είναι όλοι όσοι παρουσιάζουν εκπομπές, και μπράβο τους που το κάνουν αυτό, γιατί προσφέρουν χρόνο και κόπο σε ένα έργο Θεού. Αλλά όσο πιο ψηλά ανεβαίνει κάποιος, νομίζω πως ο χρόνος του γίνεται πολυτιμότερος και ο κόπος που καταθέτει έχει περισσότερη αξία. Ο κύριος Φυρινίδης ήταν ένας διευθυντής νευρολογικής κλινικής σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, πολύ μεγάλο νοσοκομείο, το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως, στρατιωτικός ιατρός, και όμως μέσα στο πολυεύθυνο αυτό έργο του βρήκε το χρόνο, βρήκε το κουράγιο και τη διάθεση να κάνει μια ωραία εκπομπή, μια μεγάλη εκπομπή, εβδομαδιαία μάλιστα, στο κανάλι μας 4Ε και στο ραδιόφωνο μας. Και μόνο αυτό που έκανε για μας, αγαπητοί μας φίλοι, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί ήταν από τις πλέον σημαντικές εκπομπές, η δική του εκπομπή, οπότε πιστεύουμε πως ο Γέροντας Θεόφιλος στον ουρανό μαζί με την Αγία Λιδία του άνοιξαν διάπλατα την πόρτα του ουρανού για να περάσει. Γιατί ήταν πάντα ευγνώμων ο Γέροντας Θεόφιλος, το παραμικρό που του έδινε κάποιος ήξερε να το πολλαπλασιάζει και να το ανταποδίδει με μεγαλύτερα ευεργετήματα. Οπότε ναι, είμαστε σίγουροι πως του άνοιξαν την πόρτα κοντά σε όλα τα άλλα καλά που έχει κάνει βέβαια ο άνθρωπος στη ζωή του.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, θα πούμε αγαπητοί ακροατές, σε λίγη ώρα θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στον γιατρό της καρδιάς μας, τον Παύλο Φυρινίδη. Από την εξώδιο ακολουθία, η οποία τελέστηκε στο κάτω σχολάρι την Παρασκευή που μας πέρασε.
0: αιωνία του η μνήμη. Ας μνημονεύσουμε όλοι σήμερα στην προσευχή μας το όνομά του να αναπαύει ο Θεός τον δούλο του Παύλο. Αυτά από εμάς, για όσους δεν το μάθατε ίσως τις προηγούμενες ημέρες από τις ανακοινώσεις που είχαμε. Συνεχίζουμε όμως, αγαπητοί μας φίλοι, εμείς τώρα το πρόγραμμα της εκπομπής μας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο γνωστό τηλέφωνο 231-0735-970.
1: Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Και να ακούσουμε τώρα, όπως πάντα την ώρα αυτή, τους τίτλους της επικαιρότητας. Σύντομες ειδήσεις από τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα, αφού προηγείται ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας και καλή ραδιοφωνική χρονιά.
0: Καλή και ευλογημένη και περιμένουμε, Θανάση, να ακούσουμε τις πρώτες έτσι ειδήσεις, όπως και όλοι οι ακροατές μας.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον καιρό, ο οποίος βελτιώθηκε. Έχουμε καλές θερμοκρασίες σήμερα να περιμένουμε το μεσημέρι. Θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. 24 η μέση θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, λίγο πιο πάνω στους 26 στη Νότια. Φαίνεται ότι έτσι θα συνεχιστεί, ενώ περιμένουμε την Τρίτη το βράδυ αλλαγή του σκηνικού, πτώση μικρή βέβαια της θερμοκρασίας. Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα. Εβδομάδα πληρωμών, αυτή που ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα. Μπαίνουν τα χρήματα των συνταξιούχων του ΙΚΑ και του Δημοσίου, ενώ θα καταβληθούν αύριο και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, όπως το επίδομα παιδιού, το οποίο θα δοθεί στους δικαιούχους γονείς. Είναι η διμηνιαία δόση. Επίσης πληρώνονται οι προκαταβολές των συντάξεων, ενώ 2 Οκτωβρίου θα πληρωθούν 300.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για πληρωμή εξοδηρηματικών επιδομάτων. Από σήμερα καταβάλλονται επίσης όλα τα επιδόματα του ΙΕΦΚΑ αλλά και της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ, δηλαδή τα επιδόματα ανεργίας και τα λοιπά επιδόματα, η άδεια μητρότητας αλλά και τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τα αίτια της έκρηξης στην πολυκατοικία στην Πλάκα στην Αθήνα, που προκάλεσαν το θάνατο 6 ατόμων και τεράστιες ζημίες σε διπλανά κτίρια. Οι αρχές επικεντρώνονται στη διαρροή αερίου, αν και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Παράλληλα, σήμερα να πούμε ότι ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη, καθώς υπάρχει ανησυχία στους ενίκους. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, με τις αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας να ξεπερνούν τις 93.000 εν ώψη της λήξης της διαδικασίας μετά την παράταση που δόθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου. Αρχίζουν από σήμερα Δευτέρα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τα γενικά λύκεια, τα ΕΠΑΛ αλλά και για τα γυμνάσια. Με τη συμμετοχή 80 εκπαιδευτικών θα πραγματοποιείται ζωντανή διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού, καθώς επίσης και ειδικών μαθημάτων. Εχμηρές αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, όπου τα κόμματα ζητούν άμεσες και ξεκάθαρες εξηγήσεις από την κυβέρνηση, καταγγέλλοντας την τακτική της σιωπής απέναντι σε όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα, κατά τη διάρκεια δείπνου στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, παρουσία Ελλήνων και Αμερικανών αξιωματούχων, η πρέσβης των ΗΠΑ, Kimberly Guilfoyle, φαίνεται να διαπλητίστηκε έντονα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάνω στην κουβέντα φαίνεται να υπόθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως υποστήριξε η κυρία Guilfoyle, μπορούν να προκαλέσουν κατάρρευση κυβερνήσεων παντού, ακόμη και στην Ελλάδα. Σε τροχιά ευθείας δικαστικής σύγκρουσης με την Άγκυρα περνά το Ισραήλ, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε οδηγίες στη Διπουργική Επιτροπή και τη Διεύθυνση Διεθνούς Δικαίου να συντάξουν φάκελο κατά του Τούρκου Προέδρου Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του δικτύου i24 News, ο στόχος είναι η παραπομπή του Τούρκου Προέδρου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με επίκεντρο τις επιχειρήσεις κατά των Κούρδων και τις οικονομικές ροές προς τη Χαμάς. Κατά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, όπως έχει καθιερωθεί, στο ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, στο νέο προκόπη της Εύβοιας, εορτάστηκε 57η φέτος επέτειος των εγγενείων του προσκυνηματικού ιερού ναού του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, με συμμετοχή πλήθους προσκυνητών από πολλά σημεία της πατρίδας μας αλλά και από το εξωτερικό. Πιέτρη Λαμπρότα άλλωστε εορτάστηκε χθες Κυριακή, επέτειος αλώσεως της Τριπολιτσάς. Οι εκδηλώσεις εορτασμού ξεκίνησαν εχθές το πρωί με αρχιερατικό συλλήτουργο στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρου, συλλειτουργούντων του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας κ. Επιφανίου, του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου, ενώ συμπαραστατούμενοι από τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου, τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο και ιερέων της Ιεράς Μητρόπολης. Με λαμπρότητα τελέστηκε το αρχιερατικό συλλήτουργο στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα για την 62η επέτειο από την ανακομιδή, επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αποστόλου Ανδρέα από τη Ρώμη στην Πάτρα. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στα κόμαρα του Τέους Δήμου Τριγώνου, στον Εύρο, ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδημοτήχωρης Τριάδος και Σουφλίου, κ. Δαμασκηνός. Με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της πρώτης Κυριακής του Λουκά, τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα δεχθούμε σφοδρό πόλεμο στην προσπάθεια να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά στο Θεό. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου γιόρτασε και πανηγύρισε με μεγάλη χαρά τη γενέθλιο ημέρα της νεομεγαλοπαρθενομάρτυρος Ακυλίνης που τη γέννησε το Ζαγκλιβέρι και εκείνη τοπότησε με το αγιόλεκτο αίμα της. Παρακολουθήσατε απευθείας μεταδόσεις από το εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε αλλά και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και τις δύο ημέρες των Ιερών Ακολουθιών. Με τη συμμετοχή ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου, πανεπιστημιακών καθηγητών, ερευνητών και εκπροσώπων εκκλησιαστικών, επιστημονικών και ιστορικών φορέων, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή και το Σάββατο το 6ο Επιστημονικό Συμπόσιο Ορθοδοξία και Οικουμένη, με γενικό θέμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακήμ III και οι προκλήσεις της εποχής του. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κ. Ιωήλ, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και την Ιστιάκονο Χειροτονία του κ. Εμμανουήλ Σπανού, θεολόγου εκπαιδευτικού, στον Ιερό Ενωριακό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Γιαννητσών. Και πριν κλείσουμε μια σύντομη ματιά στα πολιτικά πρωτοσέλιδα, τα νέα. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα για τη συνεπιμέλεια των παιδιών. Έχει αλλάξει, να θυμίσουμε, το οικογενειακό δίκαιο τα τελευταία χρόνια. Η απογευματινή κτηρία βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη στην Αθήνα με τους 6 νεκρούς. Για την πλάκα, βέβαια, το πρωτοσέλιδο, όπως αναφέραμε λίγο πιο πριν. Η εφημερίδα των συντακτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Κόντρα, νοικοκύριδες και κακομύριδες, επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Εστία, η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές από την Τουρκία. Όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο λεγόμενο τουρκολιβικό ψευδομνημόνιο. Political, τι ανεβάζει στα ύψη την τιμή του ρεύματος, ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς για τους καταναλωτές και η Δημοκρατία οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκίλφοιλ, σάλλος από το δημοσίευμα που αναφέραμε και πριν της Washington Street Journal. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Να υπενθυμίσουμε πως στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενημέρωση στη συχνότητα της Λιτίας με τον Θανάση Κλιματσίδα, αλλά και και σε επανάληψη στις 5:30 το απόγευμα, αλλά και στις 2:30 στον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό 4Ε την τηλεφημερίδα με τον Θανάση Κλιματσίδα. Να αναφερθούμε λίγο στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Στα δυτικά προβλέπονται για σήμερα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, στα ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές το πρωί στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τεράς και της Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 25 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Στάθη. Καλή δύναμη, κύριε Στάθη. Πολύ προσοχή, ευχόμαστε με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας.

Να χαιρετήσουμε όμως και τον κύριο Φώτη που επίσης επικοινώνησε μαζί μας. Και όλους εσάς αγαπητοί ακροατές. Αναφερθήκαμε αγαπητοί ακροατές στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και στον θάνατο του συνταγματάρχη και γιατρού συνεργάτη του ραδιοφωνικού μας σταθμού και του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού σταθμού 4Ε, τον Παύλο Φυρινίδη.

Ξέρουμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι ο Κύριος μας δια του σταυρικού θανάτου και της Αναστάσεώς του έδωσε την αποφασιστική και νικηφόρα μάχη κατά του θανάτου και οδήγησε τελικά την ανθρωπότητα στην υπέρβαση του θανάτου. Έτσι βλέπουμε εμείς τον θάνατο. Και ναι μεν, για όλους εμάς είναι κάτι ανθρωπίνος, κάτι στενόχωρο,

Όμως γνωρίζουμε και πολύ καλά πως μας περιμένει η αιωνιότητα. Σε αυτό το σημείο της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ένα μικρό αφιέρωμα, ένα μικρό απόσπασμα από την εξώδια ακολουθία του γιατρού Παύλου Φιρινίδη.

Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον και την ψυχή του και κειμενμένου δούλου σου Παύλου, και τάξουν αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάντα μάρτυμα του παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπόρος σου. Ο κι ούκαι συνάνθρωπος σου ζήσεται και ούκα μαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια.

0: Παιχνίδιο θάνατος, Σεραφή Πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, είναι ένα από όλα αυτά για τα οποία η Αγία μας Εκκλησία εύχεται και προσεύχεται ώστε ο άνθρωπος να μην το ζήσει. Κοντά σε άλλα δεινά, όπως η κρυταρκιά, όπως ο συγχυμός, όπως η πείνα, όπως η αρρώστια, όπως πολλά άλλα. Παιχνίδιος θάνατος είναι κάτι το οποίο δεν χωράει στο μυαλό του ανθρώπου και ο άνθρωπος δεν γνωρίζει πώς να το αντιμετωπίσει. Και επειδή δεν γνωρίζει, ανεβαίνουν αυτά τα γιατί μέσα του. Γιατί ρωτάει ο άνθρωπος και απάντηση δεν παίρνει. Αλλά όμως απαντήσεις πολλές φορές ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει και τις απαντήσεις τις έχει μόνο και πάνω από όλους ο Θεός μας. Και όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει τις απαντήσεις, προσθέτει στον Θεό και λέει «Όπως θέλεις εσύ Θεέ μου, δεν γνωρίζω το θέλημά σου, δεν γνωρίζω τη βουλή σου, γνωρίζω όμως ότι τα πάντα γίνονται μέσα στη δική σου αγάπη». Και όλη αυτή η δυσκολία να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος τον ευνίδιο θάνατο τον κάνει να προσθέσει στον Θεό και εκείνη να εναποθέσει την ελπίδα ότι ο άνθρωπός του δεν χάθηκε. Και φυσικά δεν χάθηκε. Πάνω στο σκήνομα του μακαριστού Παύλου η Εκκλησία προθέτει την εικόνα της Αναστάσεως για να υπενθυμίσει σε όλους μας ότι ο άνθρωπος όταν πεθαίνει, δεν πεθαίνει, απλά κοιμάται. Και θα έρθει η ώρα που θα αναστηθεί στην ουράνια βασιλεία του Κυρίου μας, εκεί που όλοι έχουμε την ελπίδα ότι θα συναντήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Και αυτή η ελπίδα είναι αυτή η οποία απαλύνει τον πόνο των συνανθρώπων. Τον πόνο των ανθρώπων που τον αγαπούσαν. Τον πόνο της οικογενείας. Ο μακαριστός Παύλος όμως δεν είχε μόνο μία οικογένεια. Είχε τη φυσική του οικογένεια, την καλή του σύζυγο, τα πιο πολύ καλά κορίτσια του, με τα οποία και τους οποίους αυτούς τρεις ανθρώπους πορεύτηκε τη ζωή του και έζησε ως ένας άψογος οικογενειάρχης. Ως ένας οικογενειάρχης ο οποίος ήταν παράδειγμα για όλες τις οικογένειες. Αλαμπητός, καλός σύζυγος και πολύ καλός πατέρας. Ο οποίος έδινε τη ζωή του για την οικογένειά του. Ο οποίος φρόντισε την οικογένειά του και τη σύζυγό του, ιδίως τα καλά του παιδιά, και γι' αυτό σήμερα όλοι τα καμαρώνουμε στις ιατρικές σχολές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Αλλά όμως, όπως είπαμε, ο μακαριστός Παύλος δεν είχε μόνο αυτή την οικογένεια. Είχε και άλλες δύο ευρύτερες οικογένειες. Η δεύτερη ήταν η οικογένεια μέσα στο στρατό και ειδικότερα μέσα στην ιατρική του στρατού. Και εκεί άψογος, όπως στην πρώτη του οικογένεια, έτσι και στη δεύτερη. Ποιος δεν θυμάται τον γιατρό Παύλο, ποιος δεν θυμάται τον στρατιωτικό Παύλο, ποιος δεν θυμάται τις αγαθοεργίες του, ποιος δεν θυμάται το χαμόγελό του, ποιος ασθενής δεν θυμάται το κουράγιο που του έδινε κάθε φορά που τον επισκεπτόταν στην κλίνη του. Για τον μακαριστό Παύλο αυτό ήταν ένα διακόνημα, δεν ήταν δουλειά. Εμείς έτσι το λέμε στην Εκκλησία, κοσμικά το λέμε λειτουργήμα. Ο ίδιος όμως θα αισθανόταν διακόνημα, διότι ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας, άνθρωπος του Θεού. Και εκεί λοιπόν αγωνιζόταν να προσφέρει στον άνθρωπο. Γι' αυτό διάλεξε την ιατρική για να προσφέρει στον άνθρωπο και να απαλύνει τον πόνο του. Και αυτό το έκανε με όποιες δυνάμεις είχε και με τον φωτισμό που του έδινε ο Θεός. Άριστος επιστήμονας, άνθρωπος, άριστος ιερός, άριστος το επάγγελμά του. Είχε όμως και μία τρίτη οικογένεια, πολύ ευρύτερη. Και ποια ήταν αυτή? Ήταν παγκόσμια οικογένεια. Ήταν η οικογένεια του τηλεοπτικού σταθμού 4Ε. Κάθε φορά που έκανε τις εκπομπές έλεγε ότι βρίσκομαι στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Κάθε φορά που πήγαινε να κάνει τις εκπομπές, παρόλη την κούραση της ημέρας, αισθανόταν ότι προσέφερε σε όλο τον κόσμο. Και όντως, η εκπομπή αυτή που έκανε ο μακαριστός Παύλος ήταν από τις κορυφαίες εκπομπές του Εκκλησιαστικού Σταθμού 4Ε. Ήταν η εκπομπή την οποία την περίμεναν όλοι οι τηλεθεατές. Και η μεγάλη του επιτυχία πια ήταν ότι κατάφερνε την επιστήμη και όλα αυτά τα δύσκολα, τους δύσκολους όρους τους επιστημονικούς να τους κάνει λαϊκούς, να τους προσφέρει στον άνθρωπο, στον τηλεθεατή, με όσο πιο εύρυπτο και απλό τρόπο μπορούσε. Διάλεγε ως συνομιλητές του τους καλύτερους ιατρούς. Ήθελε αυτή η γνώση που θα προσφέρει να είναι έγκυρη. Ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και πάντοτε με πολύ υπομονή, με πολύ αγάπη, δεχόταν τους συνομιλητές του και έκανε τις ωραιότερες εκπομπές, οι οποίες βοήθησαν και όχι μόνο βοήθησαν, αλλά και θα συνεχίζουν να βοηθούν τους ανθρώπους, διότι θα συνεχίζουν να παίζουν στο εκκλησιαστικό κανάλι. Αυτό το οποίο θυμόμαστε από τις εκπομπές του και μας έκανε πάντοτε εντύπωση είναι ότι ερχόταν αργά το βράδυ στο στούντιο, πολύ αργά, τελειώνοντας όλες τις άλλες υποχρεώσεις του. Κατάκοπος, 9 η ώρα, 10 η ώρα. Και έλεγε ήρθα και θα κάνω και 3 και 4 ωριές εκπομπές. Και καθόταν μέχρι τις 1 και 2 τα μεσάνυχτα και έκανε τις εκπομπές του με τόσο ενθουσιασμό που έλεγε κανείς που βρίσκει αυτή τη δύναμη. Και αυτή τη δύναμη την έβρισκε στο Θεό, την έβρισκε στην ψυχή του που ήταν γεμάτη από αγάπη. Και όλοι εμείς τον θαυμάζαμε και όλοι εμείς τον είχαμε ως παράδειγμα. Πάρα πολλά μπορεί να πει κανείς για τον μακαριστό Παύλο. Τα λένε ήδη εδώ και 2 ημέρες οι άνθρωποι οι οποίοι μας καταφύγουν με τηλεφωνήματα και με μηνύματα. Ο καθένας αυτό το οποίο έζησε κοντά του, ο καθένας αυτό το οποίο είδε και γεύθηκε από την παρουσία του, όλα αυτά σημαίνουν για όλους μας παράδειγμα. Και όλα αυτά γίνουν από όλους μας μία μικρή προσευχή. Εκεί που είναι τώρα στον ουρανό, να είναι μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Είμαστε σίγουροι ότι εκεί είναι. Και από εκεί που είναι, συνεχίζει να προσφέρει βοήθεια. Όπως ήθελε εδώ στη ζωή να βοηθάει τους ανθρώπους με το χαμόγελό του και με τις γνώσεις του, το ίδιο κάνει και τώρα από τον ουρανό και την οικογένειά του τη φυσική, και τη δεύτερη οικογένειά του το στρατό και την ιατρική και την τρίτη οικογένειά του την παγκόσμια εκκλησιαστική. Εμείς ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του. Ευχόμαστε το παράδειγμά του να μπαίνει μέσα στις καρδιές μας και να το ακολουθούμε. Ευχόμαστε να δίνει ο Θεός την παρηγορία στην οικογένειά του, στη σύζυγό του, στα παιδιά του, στους εκείνους του, στους φίλους και γνωστούς, στους συναδέλφους του, στους πάντες οι οποίοι τον γνώρισαν και ο ίδιος να χαίρεται μέσα στη χαρά του Παραδείσου. Αμήν.
1: Συνταγματάρχης υγειονομικού γιατρός Παύλος Κυριακής του Δημητρίου, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968. Κατατάχθηκε στη στρατιωτική σχολεία των Ανοιχτών Σωμάτων και μετά την 9η Σεπτεμβρίου του 1988 και ονομάστηκε Ανθρωπολογός Υγειονομικού Γιατρός την 22η Σεπτεμβρίου του 1995. Προήλθε μέχρι τον βαθμό συνταγματάρχη. Υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες, νοσοκομεία και επιτελεία, ανάλογα κάθε φορά με τον βαθμό του. Πήγε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του στα διάφορα σχολεία του σώματος ως εξής. Ιατρική σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σχολή εφαρμογής υγειονομικού. Σχολή εφαρμογής υγειονομικού προκειμένης εκπαιδεύσεως. εκπαιδευόμενο στη ΓΑΜΑ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Τιμήθηκε με τα παρακάτω παράσημα, μετάλλια και τις υπηρεσίες που προσέφερε στην πατρίδα. Απονομή παρασύμου του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, απονομή παρασύμου Ταξιάρχη του Τάγματος του Φίνικα, μετάλλιο στρατιωτικής αξίας Β' τάξεως, απονομή μεταλλίου Ευδοκίμου Διοικήσεως Β' τάξεως, ο συνταγματάρχης υγειονομικού γιατρός Παύλος Φιλιππίδης υπήρξε ένα άξιο στέλεχος του στρατού μας, που επιβιώνοντας καθημερινά το καθήκον του, τίμησε με την προσφορά του την υπηρεσία. Εδώ, σήμερα, η οικογένεια του στρατού μας, η δική του οικογένεια, αποχαιρετά αγαπημένο μέλος της. Οι συνάδελφοι που νιώθουμε με βαθύτατη θλίψη μπροστά σε αυτή την απώλεια. Με σεβασμό στον τόπο και την Οδύνη, εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στην οποία δηλώνουμε την αμέσως στήριξή μας. Ευχόμαστε από καρδιά σου ο Θεός να τον αναπαύσει και να δίνει δύναμη, κουράγιο και υπομονή στο αγαπημένο του πρόσωπο.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, τη πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Τώρα είναι 10 και 1 πρώτο λεπτό. Πριν δύο μέρες, στις 26 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας εόρτασε τη μετάσταση του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ηγαπημένου μαθητού του Κυρίου μας.

Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια θα ακούσουμε μια ομιλία για τον Άγιο, για τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, για αυτή την εορτή, από τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα. Ομότιμο καθηγητή χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγου και ιεροκήρυκα.

Η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, εορτάζει τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού. Εκτός όμως από τη μετάσταση, εορτάζει και στις 30 Ιουνίου στη σύναξη των 12 Αποστόλων, καθώς επίσης και την 8η Μαΐου γιορτάζει την κοίμησή του. Επειδή όμως η λέξη μετάσταση έχει ταυτιστεί με την Παναγία μας που γιορτάσαμε τον περασμένο μήνα, θα αναφερθώ στον βίο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όλοι γνωρίζουμε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη τον Θεολόγο, τον μαθητή της αγάπης. Ανήκε στο στενό κύκλο των μαθητών του Χριστού μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Απόστολο Πέτρο. Ο Ιωάννης ακολούθησε τον Κύριο μέχρι το τέλος της ζωής του και ήταν μάλιστα ο μόνος που τον ακολούθησε με θάρρος και στην ώρα του μαρτυρίου του, και έτσι αξιώθηκε να γίνει Υιός της Παρθένου. Όταν μετά την Πεντηκοστή έριξαν κλήρο για να δουν πού θα κηρύξει ο κάθε Απόστολος το κήρυγμα της σωτηρίας, έλαχε στον Ιωάννη η ευθύνη του ευαγγελισμού των ιδωλολατρών της Μικράς Ασίας με κέντρο την Έφεσο. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Έφεσο, κάποιοι Εφέσιοι, μην αντέχοντας την ιεραποστολική του δράση, τον κατηγόρησαν στον Αυτοκράτορα με αποτέλεσμα να εξοριστεί στην Ίσο Πάτμο. Εκεί σε σπήλαιο του δόθηκε από τον Θεό να δει φοβερά οράματα, τα οποία υπαγόρευσε στο μαθητή του Πρόχωρο και τα οποία περιέλαβε στο θεόπνευστο έργο του η Αποκάλυψης, που είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Με την αλλαγή του Αυτοκράτορα επέστρεψε στην Έφεσο και έζησε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του κηρύττοντας τον Λόγο του Θεού, μέχρι ότου σε ηλικία 105 ετών περίπου άφησε ειρηνικά την τελευταία του πνοή. Κατά την παράδοση προγνώρισε τον θάνατό του και παίρνοντας κάποιους από τους μαθητές του βγήκαν έξω από την πόλη, όπου του έσκαψαν σε σχήμα σταυρού τον τάφο, μπήκε μέσα και παρέδωσε το πνεύμα του. Όταν όμως οι πιστοί Εφέσιοι, μαθαίνοντας την κοίμησή του και σπέβδοντας να του δώσουν τον τελευταίο ασπασμό, άνοιξαν τον τάφο του, είδαν με έκπληξη και συγκίνηση πως το σκήνομά του έλειπε. Γι' αυτό η Αγία μας Εκκλησία θεώρησε ότι ο Άγιος μεταστάθηκε πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας ενσώματι στους ουρανούς. Η Εκκλησία μας δηλαδή δέχεται περί του Ιωάννου, του αγαπημένου μαθητού του Παρθένου, ότι και περί της Παρθένου και Παναγίας Μητρός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η οποία πέθανε μεν και ετάφη, αλλά μετά τρεις μέρες αναστήθηκε και μετέστη. Υπήρξαν βέβαια μερικοί που νόμισαν ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε, αλλά μετετέθη εις την άλλη ζωή, όπως ο Ενόχ και ο Ηλίας. Άλλοι πάλι νόμισαν ότι ετάφη μεν, αλλά ο θάνατος ή το φαινομενικός μόνον παρελήφθη δε εις τον παράδεισον, χωρίς ούτε επιστιγμή να πάθει η σωματική ζωή του. Το Ευαγγελικό χωρίο, το οποίο έδωκε αφορμή στο να υποτεθεί ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε διόλου, αλλά μετετέθη όπως ο Ενόχ και ο Ηλίας, είναι το γνωστό «Εάν αυτόν θέλω μέιν έως έρχομαι, τι προσέ». Αλλά αυτό τούτο το Ευαγγέλιο ερμηνεύει των λόγων τούτων των οποίων ο Ιησούς είπεν εις τον Πέτρον περί του Ιωάννου. Εις τους αδελφούς λέγει «Διεδόθη λόγος ότι ο Ιωάννης δεν θα ποθάνει». Αλλά ουκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ουκ αποθνίσκην. Απλώς ήθελε να πει στον Πέτρον ότι δεν όφιλε να πολυπρομονεί περί των άλλων,
και ότι έπρεπε να μην ενοχλείται, έστω και αν εις τον Ιωάννη ή εις κάποιον άλλον επιφυλάσσεται από τον Θεό κάτι το εξαιρετικό και ανώτερο από το δικό του μέλλον. Για τον ιδιαίτερα αγαπημένο από αυτόν μαθητή του, ο Ιησούς μας οικονόμησε και αυτή την εξαίρετη χάρη, δηλαδή τη μετάστασή του στους ουρανούς. Και βέβαια, ιδιαίτερη αυτή χάρη της μεταστάσεως του επιφυλάχτηκε για τις μεγάλες αρετές του και μάλιστα για την άκρα καθαρότητα και παρθενία ψυχής και σώματος που τήρησε. Και όπως ωραιότατα σημειώνει στο εγκόμιό του στον Ιωάννη Θεολόγο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει: «Μόνο αυτός από τους Αποστόλους και όλους τους πριν από αυτόν και μετά από αυτόν περιβόητους κατόρθωσε να καλείται από όλους παρθένος, γιατί όπως φαίνεται μόνος αυτός φύλαξε σ' όλο το βίο του και τα δύο, και την ψυχή και το σώμα, και το νου και τις αισθήσεις καθαρά. Την παρθενία του σώματος βέβαια λίγοι την κράτησαν, αλλά τη γνωρίζουν σχεδόν όλοι. Τη ψυχή όμως ακριβής παρθενία είναι η ασυμβίβαστη γνώμη προς κάθε αμαρτία. Ώστε με το προσωνύμιο αυτό, δηλαδή το παρθένος, προσμαρτυρείται στον Ιωάννη σχεδόν η αναμαρτησία. Γι' αυτό και έγινε αγαπημένος στον μόνο από τη φύση του αναμάρτητο Χριστό, και αυτό το επώνυμο μόνος αυτός από όλους το απέκτησε. Η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, τιμά τον Θεολόγο Ιωάννη και για ένα άλλο μεγάλο και θαυμαστό γεγονός. Μετά την μετάστασή του στους ουρανούς, ο κενός του τάφος στην Έφεσο κατέστη πηγή θαυμάτων. Κάθε χρόνο δηλαδή, κατά τις 8 Μαΐου, ο τάφος του ανέβηζε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ένα είδος σκόνης, το οποίο οι εντόπιοι αποκαλούσαν μάνα και η οποία θεράπευε τις ασθένειες της ψυχής και του σώματος όσων αλήφονταν με αυτή την πίστη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, συγκρινόμενος με τους άλλους μαθητάς του Κυρίου, έχει μερικές ιδιαιτερότητες που τον προσδιορίζουν και τον διαχωρίζουν από τους υπόλοιπους μαθητάς. Αυτές είναι οι εξής. Πρώτον, είναι ο νεότερος από τους 12 Αποστόλους. Λένε ότι σε ηλικία μόλις 18 ετών ακολούθησε τον Κύριο και έζησε περισσότερο από όλους τους άλλους μαθητάς. Πέθανε σε ηλικία 105 ετών. Επίσης, ονομάστηκε ότι ως Υιός της Βροντής Βοανεργές, έτσι τους ονόμασε ο Κύριος αυτόν και τον αδελφό του τον Ιάκωβο. Είναι ο μαθητής της αγάπης. Επίσης είναι ο μαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς. Είναι ο συγγραφέας 5 βιβλίων της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου, των τριών καθολικών επιστολών και της Αποκαλύψεως. Επίσης ανήκει στην ομάδα των τριών μαθητών, διότι ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης είναι οι 30 αυτοί των μαθητών, τους οποίους ο Κύριος ξεχώρισε και τους πήρε μαζί του στη μεταμόρφωση επάνω στο όρος Σταβών, στην ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου και στον κήπο της Γεστημανή. Επίσης, στο μυστικό δείπνο έγειρε στο στήθος του Ιησού και τον ρωτάει: «Κύριε, ποιος θα σε παραδώσει?» Έπειτα στην Σταύρωση το αναθέτει ο Κύριος την προστασία της μητέρας του, της Παναγίας. Ο Ιωάννης είναι ο μόνος από τους 12 που είχε ειρηνικό θάνατο. Όλοι οι άλλοι μαθητές μαρτύρησαν. Επίσης είναι ο μόνος από τους 12 που μετέστη στον ουρανό. Είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Παρθένος. Επίσης είναι ένας από τους 3 πατέρες της Εκκλησίας μας, στους οποίους η Εκκλησία απένιμη τον τίτλο του Θεολόγου. Έπειτα
είναι ο Ιωάννης, είναι ο πρώτος μαζί με τον Πέτρο που πήγανε στον κενό τάφο και διαπιστώσανε την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ο Ιωάννης είναι ο μόνος που είχε τρεις μητέρες. Είχε τη σαρκική μητέρα, τη Σαλόμη, ήταν ο γιος της Βρουντής και είχε τη μητέρα ως μητέρα την Παναγία. Επίσης μην ξεχνάμε ότι είχε και συγγενική σχέση με τον Χριστό. Ήταν πρώτος εξαδελφός του. Και ένα τελευταίο έγραψε το Ευαγγέλιο του, όχι στη γλώσσα του, αλλά στα ελληνικά. Τίτλο αυτών είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Για την Εκκλησία μας λοιπόν ελάχιστοι έχουν αυτόν τον τίτλο, που σημαίνει ότι αφενός πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό αυτό, αφετέρου δεν θεωρούνται θεολόγοι παρά μόνο καταχρηστικά, όλοι εκείνοι που απέκτησαν ένα πτυχίο θεολογικής σχολής. Τι είναι εκείνο που απαιτείται για να είναι κάποιος θεολόγος και μάλιστα τι έκανε την Εκκλησία να απονείμει τον τίτλο αυτό στον Άγιο Ιωάννη? Και επιμένουμε στο σημείο αυτό, διότι η υμνολογία της Εκκλησίας κατεξοχήν στο σημείο αυτό επικεντρώνει την προσοχή της. Ο λόγος σε θεολόγων αξίως ανέδειξε την αυτού θεότητα μυσταγωγή σας πανάριστε και την κατά άνθρωπον οικονομία διδάξας την απόρριτον. Δηλαδή, ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, σε ανέδειξε θεολόγο πανάριστε Ιωάννη, διότι σε οδήγησε στη μυστική γνώση της θεότητάς του και σε δίδαξε το μυστήριο του σχεδίου του να έρθει ως άνθρωπος στον κόσμο. Με άλλα λόγια, θεολόγος είναι εκείνος που από τον ίδιο το Θεό μοιείται στη γνώση εκείνου και στην εξαγγελία επομένως της στον κόσμο οικονομίας του. Το συγκινητικό, αδελφοί μου, είναι ότι με τους ύμνους της ακολουθίας του αποκαλύπτουν το πού και το πότε κυρίως μοιήθηκε ο Άγιος Ιωάννης στη γνώση του Θεού, στο μυστικό δείπνο. Και μάλιστα την ώρα που ο Απόστολος έπεσε στο στήθος του Κυρίου

0: ρωτώντας τον «Μήπως είμαι εγώ ο προδότης, Κύριε?» Και λέει ο ύμνος: «Τη σοφίας το στήθη αναπεσών και την γνώση του λόγου καταμαθών, εν θέως ευρώντης σας εν αρχή ειν ο λόγος». Αν έπεσες στο στήθος της σοφίας του Θεού, του Χριστού, και έμαθες καλά τη γνώση του Θείου Λόγου, οπότε με θεϊκό τρόπο φώναξες με βροντερή φωνή «Εν αρχή ειν ο λόγος». Είναι γνωστό βεβαίως σε όλους ότι τη μυστική αυτή γνώση του Θεού, το χάρισμα της θεολογίας, αποτύπωσε ο Άγιος Ιωάννης κυρίως στο Ευαγγέλιο του, το πιο πνευματικό θεωρούμενο από όλα τα Ευαγγέλια και το τελευταίο βιβλίο που γράφηκε από εκείνον σε βαθύτατο γύρας, όπως βεβαίως και στα άλλα βιβλία που μας άφησε, τα οποία κατανήσουν βαθύτατα την καρδιά μας, τις τρεις καθολικές λεγόμενες επιστολές του και ασφαλώς την Θεία Αποκάλυψή του. Εκτός από το Ευαγγέλιο, ο Ιωάννης έγραψε τις τρεις καθολικές επιστολές και την Αποκάλυψη. Ο αγράμματος ψαράς της Γαλιλαίας έγραψε βιβλία και δεν τα έγραψε στη γλώσσα του. Όπως σας ανέφερα, τα έγραψε στα ελληνικά. Πού έμαθε την ελληνική γλώσσα? Και δεν έγραψε απλά λόγια. Έγραψε υψηλές αλήθειες που κανένας φιλόσοφος του αρχαίου κόσμου δεν θα μπορούσε να διατυπώσει. Πού τις διδάχτηκε? Αρκεί η περίπτωση του Ιωάννου για να αποδείξει την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει εν μεταφράση: «Κατηγορούμε τους Αποστόλους ως αγράμματος». Η κατηγορία αυτή είναι εγκόμιο. Και όταν λένε οι εχθροί ότι είναι άσημοι οι Απόστολοι, εμείς ας προσθέτουμε: και αμαθείς και αγράμματοι και φτωχοί και τυποτένοι και άσοφοι και αφανείς. Αυτά δεν είναι βρυσές για τους Αποστόλους, αλλά είναι δόξα τους. Τους αναδεικνύουν λαμπρότερους στην Οικουμένη, διότι αυτοί οι άσημοι και χωριάτες και αγράμματοι τόσο πολύ αγωνίστηκαν και νίκησαν. Είναι λοιπόν φανερό ότι η δύναμη του Σταυρού είναι μεγάλη και ότι τα κατορθώματα των Αποστόλων δεν έγιναν με ανθρώπινη δύναμη. Όσα έγιναν δεν είναι κατά φύσιν, αλλά υπέρ φύσιν. Και όταν γίνεται κάτι υπέρ φύσιν, και μάλιστα πολύ υπερφύσιν, είναι ολοφάνερο ότι γίνεται με κάποια θεία δύναμη και συνεργασία. Έγραψε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Τι ιδέες, τι νοήματα περιέχει. Σπουδαίο βιβλίο. Όλοι οι σοφοί να μαζευτούν δεν γράφουν ούτε μια γραμμή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Γι' αυτό λέω, θέλεις να δεις ότι η θρησκεία μας είναι αληθινή? Διάβασε το Ευαγγέλιο μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές και στο τέλος θα ομολογήσεις σαν το Θωμά: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Έγραψε ακόμα τρεις επιστολές όπου διδάσκει περί αγάπης, αλλά έγραψε και ένα άλλο βιβλίο, το τελευταίο της Αγίας Γραφής. Τρομερό βιβλίο, αστράφτη και βροντά, είναι η Αποκάλυψη. Εσύ που ανοίγεις το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, άνοιξε την Αποκάλυψη και διάβασε. Τι γράφει εκεί? Τα μέλλοντα συμβαίνει. Προφητεύει αυτά που θα συμβούν στο μέλλον. Θα έρθουν, λέει, μέρες δύσκολες, κατηραμένες, μέρες αποστασίας και παραβάσεως του θελήματος του Θεού. Και τότε, λέει στο έκτο κεφάλαιο, θα αδειάσουν οι πολιτείες, δεν θα μείνει μέσα ούτε ένας. Μόνο γατιά θα τριγυρίζουν και σκυλιά θα γαυγίζουν. Μέσα σε 24 ώρες θα αδειάσουν οι πόλεις. Και πού θα πάνε οι άνθρωποι? Θα πάνε στα λαγκάδια, στα ψηλά βουνά, θα μπουν μέσα στις πηγές και θα λένε: «Βουνά, Ανοίξτε τα σπλάχνα σας και κρύψτε μας από την οργή του αρνίου του εσφαγμένου. Γιατί όπως συμπληρώνει ο πατριώτης μου ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, στον ουρανό θα παρουσιαστούν μαυροπούλια. Ποια είναι τα μαυροπούλια? Τα αεροπλάνα. Ποια αεροπλάνα? Εκείνα που θα ρίξουν στην ανθρωπότητα φιάλες της αποκαλύψεως. Τι θα πει φιάλες? Μπουκάλες. Μπουκάλες γεμάτες όχι με νερό ή τίποτε άλλο, αλλά από πυρηνική ενέργεια. Τέτοιο είναι το βιβλίο αυτό. Όποιος το διαβάζει αισθάνεται ρίγος, φόβο και δέος απέναντι του Θεού. Αδελφοί μου, όμως η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο με πολλές παραβολικές εικόνες και πολλούς συμβολικούς αριθμούς. Σκοπός του είναι να φανεί η πάλη του Χριστού και της Εκκλησίας με τον κόσμο και τελικά θα εμνηθεί ο θρίαμβος του αρνίου. Κακώς προσπάθησαν αν τους αιώνες να εξηγήσουν την Αποκάλυψη κατά γράμμα. Το μόνο που κατόρθωσαν είναι οι ταραχές και τα σχίσματα, ακόμα και οι εμφάνισεις πολλών αιρέσεων. Στην Αποκάλυψη δεν περιγράφεται ο Αντίχριστος όπως νομίζουν πολλοί. Αντίθετα, εξημείται στο τελευταίο βιβλίο της Βίβλου το όνομα του Ιησού Χριστού. Αδελφοί μου, όπως δεν μπορούσε να κατεβεί ο Θεός στη γη χωρίς την αγάπη, έτσι δεν μπορούμε και εμείς να ανεβούμε στον ουρανό χωρίς αγάπη. Όπως εκείνος δεν μπορούσε να γίνει άνθρωπος χωρίς αγάπη, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε θεοί κατά χάριν αν δεν έχουμε αγάπη. Εντολήν και ενήν δίδομαι ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς η γάπησα ημάς ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Η αγάπη είναι το διαστημόπλιο που κατέβασε τον Θεό και τον έκανε έλικο της γης. Η αγάπη είναι το διαστημόπλιο που ανεβάζει σε ύψη απροσπέλαστα τον άνθρωπο και τον κάνει κάτοικο του ουρανού. Θα τελειώσω με μια συμβουλή, μια τελευταία συμβουλή του Αγίου Ιωάννου που θέλω να την ακούσετε όλοι. Είναι λόγια που είπε στα τέλη της ζωής του, όταν πια γέρασε και έγινε 100 χρονών ο Άγιος Ιωάννης και δεν μπορούσε όπως πρώτα να περιοδεύει χωριά και πολιτείες, τον έπαιρναν οι μαθητές του, τον πήγαιναν στην εκκλησία, στην Ιερά Σύναξη και εκεί, επειδή δεν μπορούσε πλέον να λέει πολλά λόγια, έλεγε μόνο τρεις λέξεις: «Παιδιά μου, αγαπάτε αλλήλους». «Παιδιά μου», λέει, «να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Αυτά τα λόγια που είπε ο Άγιος Ιωάννης ως τελευταίο δίδαγμά του στην ανθρωπότητα, και είναι γεμάτο το Ευαγγέλιο και οι τρεις επιστολές του από αυτό, αυτά τα λόγια ας έχουμε υπόψη μας. Χριστιανοί, αγαπάτε αλλήλους. Να έχετε αγάπη μεταξύ σας. Δεν υπάρχει άλλο πιο αναγκαίο. Όπως δεν μπορεί κανείς να ζήσει χωρίς οξυγόνο, έτσι δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος και χωρίς το οξυγόνο που λέγεται αγάπη. Υπάρχει σήμερα αγάπη. Το προφήτευσε και αυτό ο Χριστός, ότι στα τέλη της ανθρωπότητος η αγάπη θα ψυγεί. Πρώτα οι καρδιές ήταν θερμές, τώρα έγιναν ψυγεία, ο βόρειος πόλος. Την αγάπη λοιπόν συνιστά ο Άγιος Ιωάννης ως το αναγκαιότερο απ' όλα. Αγαπάτε, λέει, αγαπάτε όλο τον κόσμο, τα λουλούδια, τα δέντρα, τα ζώα, ό,τι ωραίο υπάρχει. Αγαπάτε ακόμα τον άνθρωπο. Αγαπάτε οι άντρες τις γυναίκες σας, οι γυναίκες τους άντρες σας, οι γονείς τα παιδιά σας, τα παιδιά τους γονείς σας, οι νύφες τις πεθερές, οι πεθερές τις νύφες, ο δάσκαλος τα παιδιά, τα παιδιά το δάσκαλο, ο ιερεύς το ποίμνιό του, το ποίμνιο τον ιερέα του. Αγαπάτε όλους. Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι παράδεισος. Όπου λείπει η αγάπη, εκεί είναι κόλαση. Και κόλαση έγινε ο κόσμος ακριβώς διότι λείπει η αγάπη. Ο Σατανάς, ο κόσμος, τα κόμματα, τα αμαρτωλά πάθη διαιρούν, κάνουν κομμάτια, χωριά και πολιτείες. Ένας μόνο ενώνει τους ανθρώπους, ο Χριστός, τον οποίον όλοι θα πρέπει να ευλογούμε και να τον δοξάζουμε. Αμήν.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα, ομότιμο καθηγητή χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγο και ιεροκήρυκα. Για όσα μας είπε για την εορτή αυτή που γιορτάσαμε στις 26 Σεπτεμβρίου, τη μετάσταση του Αγίου Ιωάννου, του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Πραγματικά όμως, αγαπητοί ακροατές, είναι ωραία η βία των Αγίων. Είναι ωραία να μαθαίνουμε για τους Αγίους μας, τα συναξάρια τους. Αισθανόμαστε την παρουσία τους και την αγάπη τους. Είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Η Εκκλησία μας το κάνει κάθε μέρα. Ας έχουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, στη σκέψη μας, στη ζωή μας. Ας προσπαθούμε να τους μιμηθούμε και να τους αντιγράφουμε. Ίσως είναι τα μόνα άξια πρότυπα αντιγραφής. Φτάνουμε σιγά σιγά, αγαπητοί ακροατές, στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, της πρώτης για αυτή την νέα ραδιοφωνική περίοδο. Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Καλή συνέχεια, σε ό,τι και αν κάνετε, ο Θεός μαζί μας.

Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων. Εσπερίδα ενημερώσεως με θέμα «Αστρολογία και Μελλοντολογία. Βιβλική και Πατερική Θεώρησή τους». Ομιλητές, Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, διδάκτορ θεολογίας, και Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Γεωργόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Βογατσικού 7.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των ιερών ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
3: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
4: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
3: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
4: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφύλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-agialidia.com.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθουν και άλλοι αδελφοί για τον κόπο που κάνατε καταρχάς για να ακούσετε την κυρία Θεοχάρη Δημητρακούδη. Έζησε αρκετά χρόνια εδώ. Ήταν ένα ζωντανό μέλος της ενορίας. Συνεργαστήκαμε σε ιδιαίτερα στον τομέα των κατηχητικών σχολείων και στην οργάνωση, με πολλές έτσι δραστηριότητες, με αγάπη προς την Εκκλησία και προς τον Χριστό. Αφιλοκερδός ανοίγεται, απλώνεται, χωρίς να έχει ιδιοτέλειες, για να βοηθήσει από την πλευρά της και εκείνη στο έργο μέσα της Εκκλησίας, τον Αμπελώνα. Το θέμα το οποίο θα αναλύσει η κυρία Θεοχάρη είναι κτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάποτε ήταν επίκαιρο και σήμερα δεν είναι. Θα έλεγα πολύ περισσότερο είναι σήμερα. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις σιγά σιγά περνούν κρίση. Και θα έλεγα ότι η κρίση δεν είναι και μικρή, την οποία αντιμετωπίζουμε μέσα στην οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με τον σύντροφό μας, αλλά και λίγο πιο έξω, στη μικρή γειτονιά που λέγεται πολυκατοικία.

0: εάν αυτό κατορθώσουμε να επανασυνδέσουμε και να βρούμε σωστή σχέση με τους άλλους, θα λύσουμε πάρα πολλά σύγχρονα προβλήματα. Το κριτήριο που θα μας κρίνει ο Κύριος μας και Θεός μας κατά την Δευτέρα κρίση δεν μας λέγει εκεί ο Κύριος μας. Δεν ανοίγει, θα έλεγα, το θέμα αυτό πλατιά, αλλά δείχνει το στίγμα με το οποίο θα κριθούμε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ότι να έχουμε υπόψη μας, πέραν της αγαθότητος του Θεού και της εσπλαγνίας, ότι ανάλογα τις σχέσεις μας που είχαμε, την αγάπη μας προς τον πλησίον, όπου στο πρόσωπο του κάθε πλησίον, του κάθε αδελφού, βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Είναι η εικόνα του Χριστού. Είναι η εικόνα του τριαδικού μας αγαθού Θεού. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την κυρία Θεοχάρη αυτά τα οποία και γνωρίζει και βιώνει στην πράξη.
1: Το θέμα πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει όλους, γιατί ειδικά στην εποχή μας είναι ένα από τα θέματα που λέμε τα καυτά και επίκαιρα, γιατί μας ταλαιπωρούν πολύ οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν απέραντα προβλήματα οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν πολλές φορές αφόρητο άγχος και πίεση οι ανθρώπινες σχέσεις, και συγχρόνως είναι το έλλειμμα που υπάρχει και η λαχτάρα μας πραγματικά για ανθρώπινες σχέσεις. Για σχέσεις που θα αναδεικνύουν το πρόσωπο, που θα αναδεικνύουν την ανθρωπιά, που θα ανταποκρίνονται στις βαθύτατες ανάγκες που έχουμε, να αισθανθούμε τον άλλον ότι είναι κοντά μας, ότι μας νιώθει, ότι μας καταλαβαίνει, ότι τον καταλαβαίνουμε. Και είναι από τα πιο βαθιά, έτσι, αγωνιώδη αιτήματα του ανθρώπου σε όλες τις περιόδους από τότε που υπήρξε ανθρώπινη ζωή, αλλά ίσως να είναι λίγο πιο έντονα τώρα που πολύ δυσκολευόμαστε είτε να εμπιστευτούμε είτε να βρούμε ανθρώπους ακριβώς που θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Για να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα χτίσουμε αυτές τις σχέσεις μας και να γίνουμε λίγο σήμερα πολιτική μηχανική, είτε χτίστες είτε εργολάβοι, αναλόγως τι θα γίνει ο καθένας, επιλέγοντας το εργαλείο με το οποίο θα χτίσει και θα θεμελιώσει και θα αναπτύξει και θα ομορφύνει τις σχέσεις του. Γιατί για να χτίσεις κάτι χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά, και να ανοίξεις και θεμέλια και να ρίξεις και μπετόν, που είναι μια άχαρη δουλειά, και να κάνεις και τις λεπτομέρειες και να διακοσμήσεις και κάτι. Όλα αυτά χρειάζονται για τις ανθρώπινες σχέσεις. Από τα θεμέλια, από το μπετόν που θα κρατήσει αυτές τις σχέσεις, από τα παράθυρα και τις πόρτες που θα κάνουν λειτουργικές αυτές τις σχέσεις, μέχρι τη διακόσμηση που θα δώσουν, θα έλεγα, και το προσωπικό στίγμα σε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί ακριβώς δεν είναι σχέσεις κατά παραγγελία, είναι σχέσεις που εκφράζουν τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος τις βιώνει και ο οποίος τις χτίζει, ο οποίος τις στερεώνει και ο οποίος τις χαίρεται και τις απολαμβάνει. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν είναι κάτι που θέλεις να το κάνεις έτσι για να πεις ότι έκανες κάτι, αλλά είναι κάτι που το αισθάνεσαι απαραίτητη ανάγκη, της καρδιάς σου ανάγκη. Και βέβαια, πρώτα απ' όλα οι ανθρώπινες σχέσεις και οι σχέσεις που μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις που έχουμε με τον σύντροφό μας και οι σχέσεις που έχουμε με τα παιδιά μας. Δεν επιλέγω τον όρο σύντροφο για να εκφράσω κάτι έξω από μια συζυγική σχέση, απλώς γιατί πραγματικά ο σύζυγος είναι μαζί και σύντροφος, με τη συντροφικότητα και τη συντροφιά που σου κάνει στο ταξίδι της ζωής. Γι' αυτό αναφέρομαι τον ή την σύζυγο με τον ή την σύντροφο. Βέβαια, οι σχέσεις με τα παιδιά μας που αποτελούν πολύ μεγάλο αγκάθι και πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και τα δυο μέρη, και οι γονείς και τα παιδιά, διαμαρτύρονται και παραπονούνται γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Οι γονείς έχουμε πάντοτε το παράπονο: δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνουν τα σύγχρονα παιδιά, αλλιώς σκέφτονται, αλλιώς ήμασταν εμείς. Τα δε παιδιά, όποιος θα ρωτήσει, και το ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε και κάποια άλλη σχέση εκτός από τη γονεϊκή με τα παιδιά, γιατί πολλές φορές με τους γονείς μπορεί να μην μιλήσουν έτσι όπως αισθάνονται, έχουν επίσης το ίδιο παράπονο, ότι δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις κατανόησης. Και σε μία στατιστική, έτσι, μια έρευνα που είχε γίνει και ρωτούσαν γιατί κάποιος παντρεύεται, γιατί κάποιος πηγαίνει στο γάμο, οι παλιότεροι, οι πιο μεγάλες γενιές και από εμάς, είπαν ότι γιατί παντρεύεται κανείς, γιατί έτσι κάνει όλος ο κόσμος, και έτσι κάνουμε και εμείς. Οι περίπου σαν εμάς απάντησαν ότι βέβαια παντρεύτηκαν για να κάνουν οικογένεια, για να κάνουν παιδιά. Οι νεότερες όμως γενιές είπαν ότι παντρεύτηκαν ή θέλουν να παντρευτούν, γιατί θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που να τους καταλαβαίνει, να τους νιώθει. Και έτσι εκφράζουν ίσως και την ανάγκη που έχουμε όλοι αυτό και που κυρίαρχα θέλουμε να το αισθανθούμε εκεί, και αν δεν το αισθανθούμε εκεί ίσως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αισθανθούμε σε κάποια άλλη ανθρώπινη σχέση. Θέλω επίσης να πω, και θα μου επιτρέψετε, ότι πριν αρχίσουμε να χτίσουμε πρέπει να συζητήσουμε για το τι θα χτίσουμε. Όπως ένας καλός μηχανικός και ένας αρχιτέκτονας με τον πελάτη και τον συνεργάτη του συζητάει και του λέει τι θέλεις να χτίσουμε. Μονοκατοικία, διόροφο, πολυκατοικία, μεζονέτα, εξοχικό, κύρια κατοικία, τι απ' όλα. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε κι εμείς και να πούμε ποιες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και πώς τις θέλουμε, και να τονίσω εξ αρχής, και νομίζω ότι και το θεωρείται και λίγο αυτονόητο, αν και αμέσως μετά θα πούμε από ένα από τα μυστικά για το καλό χτίσιμο, είναι να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο, ότι μια και βρισκόμαστε και στο χώρο της Εκκλησίας, σαν παρουσία της Εκκλησιαστικής Σύναξης που είμαστε εδώ, όχι μόνο σαν ναός, και μια και η πρόσκληση προέρχεται από την Εκκλησία, είναι απόλυτα δεδομένο ότι θα μιλήσουμε για το χτίσιμο στις ανθρώπινες σχέσεις, μέσα όμως στην πραγματικότητα και μέσα στην εμπειρία την εκκλησιαστική και της ορθόδοξης παράδοσής μας. Θέλω να πω ότι δεν θα περιοριστούμε ίσως σε κάποια στοιχεία που αφορούν την ψυχολογία ή τις κοινωνικές σχέσεις ή την οριζόντια κοινωνιολογία, θα μπορούσα να πω, αλλά οπωσδήποτε θα θεμελιώσουμε και θα ρίξουμε τα μπετά πάνω στα θεμέλια που λέγονται εκκλησία και εκκλησιαστική συνείδηση. Και το λέω αυτό από την αρχή για να αναφερθώ στο τι θέλουμε να χτίσουμε, ποιες είναι αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό που ζητάμε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει αγάπη. Βέβαια η αγάπη είναι κάτι για το οποίο όλοι συζητάμε, όλοι προσπαθούμε ίσως, όλοι το ονειρευόμαστε, όλοι κηρύττουμε, όλοι κάνουμε φιλοσοφία, όλοι ή κάποιοι έστω με ταλέντο γράφουν ποίηματα, κάποιοι ζωγραφίζουν, κάποιοι τραγουδούν την αγάπη, αλλά τελικά έχουμε κατορθώσει να είναι η ταλέπορη αγάπη και αυτή η οποία έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες διαστροφές, τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Και στο τέλος, ίσως και από την καθημερινή αναφορά στη λέξη αγάπη, να έχει ξεφτύσει και να έχει χάσει και το νόημά της. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι το ζητούμενο στις ανθρώπινες σχέσεις η αγάπη, η οποία αγάπη όμως έχει και αυτή τα δικά της μυστικά, γιατί αν θεωρείται η αγάπη το μπετόν για να χτίσουμε το χτίσμα στις ανθρώπινες σχέσεις μας, θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι πρέπει να προσέξει τη σύνθεση του μπετόν, γιατί πολλά μπετόν χτίζονται αλλά πολλά γκρεμίζονται και πολλά υποχωρούν, και υπάρχουν κάποια μυστικά που οι ειδικοί επιστήμονες τα ξέρουν, χρειάζεται ειδική σύνθεση για τα στοιχεία τα οποία παρτίζουν τον μπετόν, υπάρχει καλής ποιότητας μπετόν, κακής ποιότητας μπετόν, η εποχή που θα το ρίξεις και πολλά άλλα μυστικά. Η αγάπη λοιπόν, μολονότι ονομάζεται αγάπη, μπορεί να είναι επίσης μια αγάπη που δεν έχει καλό μείγμα μέσα της, γιατί η αγάπη είναι μια σύνθεση, αποτελείται από πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να μην χειρίζεται καλά και να μην χρησιμοποιείται στην κατάλληλη στιγμή, να μην είναι στην κατάλληλη δόση, και έτσι πολλές φορές μολονότι εμείς πιστεύουμε ότι χτίσαμε μια σχέση με αγάπη, να γκρεμίζεται και να υποχωρεί. Και τότε βέβαια και εμείς προβληματιζόμαστε και λέμε πώς γίνεται, αφού θεμελιώθηκε στην αγάπη, να γκρεμιστεί. Να πω ένα πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα που πονάει πάρα πολύ και το σώμα της Εκκλησίας και τους ποιμένες της Εκκλησίας και τους γονείς και τους συγγενείς, όπως παραδείγματος χάρη ένα διαζύγιο το οποίο χτίστηκε με την αγάπη και γκρεμίστηκε. Πολύ συχνά πολύ ερωτευμένοι και αγαπημένοι καταλήγουν σε ένα διαζύγιο. Πώς ήταν λοιπόν, πού πήγε αυτή η αγάπη, τι είδους αγάπη ήταν? Για να μην πω επίσης για την αγάπη, την περίφημη αγάπη που έχει δοξαστεί, που έχει μνηθεί από τόσους πολλούς φορείς, τη γονεϊκή αγάπη, και επιτρέψτε μου να μην μιλήσω μόνο για τη μητρική αγάπη, γιατί λίγο επαναστατώ, είναι ένας τομέας που λίγο καπελώνουμε τους άνδρες και μιλάμε αποκλειστικά σχεδόν για τη μητρική αγάπη, παραθεωρώντας ή παραγνωρίζοντας ή υποτιμώντας λίγο την πατρική αγάπη. Και σε αυτό φταίμε λίγο εμείς οι γυναίκες και μετά διαμαρτυρόμαστε βέβαια που οι άντρες δεν συμμετέχουν πολύ στην ανατροφή των παιδιών μας. Γι' αυτό μιλάω για γονεϊκή αγάπη. Αυτή λοιπόν η γονεϊκή αγάπη που είναι τόσο δεδομένη, που είναι τόσο θαυμαστή, που θεωρείται και από τις πιο καθαρές μορφές αγάπης, γιατί δεν έχει ιδιοτέλεια, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο, παρόλα αυτά και αυτή μπορεί να γκρεμιστεί, μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος, μπορεί να μεταβληθεί σε ανταγωνισμό, μπορεί να μεταβληθεί σε αγώνα υπεροχής. Πιανού θα περάσει. Ποιος θα κάνει εδώ μέσα αυτό που θέλει? Θέλω να μου μιλάς και να το κάνεις. Δεν σε ανέχουμε άλλο. Δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί σου. Φράσεις, καταστάσεις, εμπειρίες που αναφέρονται στις γονεϊκές σχέσεις γονέων και παιδιών. Και τότε πάλι αναρωτιέται κανείς, καλά, την αγάπη είχα. Αυτό είχα τον πετόν. Πώς κατάφερε και τελικά το οικοδόμημα κατέρευσε? Τι έγινε? Γι' αυτό λέω ότι η αγάπη είναι μεν πραγματικά το κύριο συστατικό, γιατί εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε για να αγαπιόμαστε και να αγαπάμε. Και ίσως εδώ φαίνεται λίγο παράξενο που δεν είπα ότι πλαστήκαμε για να αγαπάμε, αλλά είπα πρώτα για να αγαπιόμαστε, γιατί πραγματικά πλαστήκαμε από αγάπη από το Δημιουργό Θεό, με μόνη επιθυμία του, με μόνη του λαχτάρα, με μόνο το βαθύ αίτημα και καημό να μας δώσει τη δυνατότητα να μετέχουμε στην κοινωνία αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γιατί ο Θεός δεν μας έκανε γιατί δεν είχε τι να κάνει σε μια στιγμή που βαρέθηκε, ή δεν μας έκανε για να τον θαυμάσουμε και να πούμε μπράβο, τα καταφέρνει πολύ καλά, αλλά μας έκανε ακριβώς για να συμμετέχουμε σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το πανηγύρι αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Χειροπιαστά πια μέσα στα ιστορικά γεγονότα, από τη στιγμή που ο άνθρωπος έφυγε από τον Παράδεισο, με την προσπάθεια που κάνει ο Θεός στέλνοντας τον Υιόν του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με την ενανθρώπισή του, την πορεία του και την παρουσία του, την ιστορική παρουσία του μέσα στη γη, και με αποκορύφωμα το Σταυρό και την Ανάσταση, γιατί ο Σταυρός χωρίς την Ανάσταση είναι μισοτελειωμένη υπόθεση, αλλά και η Ανάσταση χωρίς το Σταυρό είναι ανύπαρκτη υπόθεση, δεν λέει τίποτα. Για με αποκορύφωμα λοιπόν αυτό, αποδεικνύει ξανά και ξανά ο Θεός ότι μας αγαπά απέραντα. Επειδή λοιπόν πλαστήκαμε για να αγαπιόμαστε και μετά να αγαπάμε, γι' αυτό και τόσο πολύ διψάμε την αγάπη. Και αυτό, ξέρετε, είναι διαπιστωμένο και παιδαγωγικά και ψυχολογικά. Τι εννοώ δηλαδή? Λέμε πολύ ότι όσα παιδιά δεν βίωσαν την αγάπη, δεν την ίσπραξαν την αγάπη, δεν την ανάπνευσαν την αγάπη, δεν την πήραν μέσα στα κύτταρα της ύπαρξής τους, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, αυτά τα παιδιά συνήθως αδυνατούν να αγαπήσουν, αδυνατούν να δώσουν αγάπη, γιατί πιστεύουν ότι οι ίδιοι δεν άξιζαν αυτή την αγάπη, δεν την έχουν νιώσει και γι' αυτό δεν ξέρουν να αγαπούν. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα κλινικά καταγεγραμμένα περιστατικά από παιδιά που, παραδείγματος χάρη, από αναγκαστικούς λόγους μεγάλωσαν σε ιδρύματα, τα οποία επειδή ακριβώς δεν είχαν μία σταθερή αναφορά σε πρόσωπα τα οποία θα αγαπήσουν, γιατί το προσωπικό στα ιδρύματα είναι εναλλασσόμενο και όλα τα άλλα, γι' αυτό αυτά τα παιδιά έμειναν ανάπηρα, δεν μπόρεσαν να αγαπήσουν. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και από διαλυμένες οικογένειες, όπου τα παιδιά, μη βιώνοντας την αγάπη, χωρίς δηλαδή να αισθάνονται τα αγαπάνε κάποιοι, και αυτοί οι κάποιοι που είναι τα κυρίαρχα πρόσωπα, οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται ιδίως τα πρώτα χρόνια η παιδική ηλικία, έμειναν ανάπηρα και δεν μπόρεσαν ποτέ να αναπτύξουν τη φυσική τους ικανότητα να αγαπάνε. Ίσως αυτός είναι ο λόγος, επιτρέψτε μου μία παρένθεση που δεν είναι παρένθεση, και η απάντηση στο ερώτημά μας, γιατί και εμείς που σαν πνευματικοί άνθρωποι, σαν προσπαθώντας να είμαστε όσο γίνεται συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, ενώ θέλουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Ίσως γιατί αν πρώτα δεν βιώσουμε και δεν εισπράξουμε και δεν ξετρελαθούμε από τη μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός, δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τόσο πολύ ωραία περιγράφει το κυνήγι της αγάπης του Θεού, πραγματικά σαν ένα μαρκάρισμα του Θεού, σαν ένα φλερτάρισμα του Θεού, σαν ένα κυνήγι πραγματικά του Θεού για την κάθε ψυχή και για την ύφη Εκκλησία όπως περιγράφεται. Οπότε όταν πια εσύ αισθανθείς ότι τόσο πολύ σε αγαπάει κάποιος, τότε αρχίζεις να λυγίζεις και τότε θες και εσύ να ανταποκριθείς σε αυτή την αγάπη. Ίσως λοιπόν γιατί δεν νιώσαμε αυτή την αγάπη του Θεού που ξεδιπλώνεται και στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής του κάθε ενός ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος δηλαδή, εκτός από αυτή τη γενική αγάπη της δημιουργίας και της δικής μας προσωπικής δημιουργίας, μέσα στα περιστατικά της ζωής μπορεί να επισημάνει και να δει και να χαρεί την αγάπη αυτή του Θεού. Όσο πιο πολύ τη χαίρεσαι, τόσο πιο πολύ μπορείς να ανταποκριθείς και να αγαπήσεις κι εσύ. Με αυτή λοιπόν τη λογική, όσο πιο η αγάπη είναι κάτι τόσο φυσικό για τον άνθρωπο, όπως είναι το οξυγόνο που αναπνέει. Όπως κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς οξυγόνο, έτσι δεν μπορεί να ζήσει και χωρίς αγάπη. Γι' αυτό, σαν αποτέλεσμα, έχουμε το στρες, έχουμε το πνίξιμο εδώ, την πίεση στο στήθος, το βάρος, το ασήκωτο, την ένταση, τα νεύρα και όλα τα άλλα. Γιατί είμαστε έξω από τη φυσική μας κατάσταση. Είναι σαν κάποιος δηλαδή να μας κλείνει το στόμα, να μας κλείνει τη μύτη, να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε, να ασφιχτιούμε, και είναι από τις πιο δύσκολες καταστάσεις, ξέρετε, όταν σου λείπει το οξυγόνο. Υποφέρεις. Έτσι υποφέρουμε κι εμείς γιατί μας λείπει η αγάπη. Μόνο που πραγματικά μας λείπει η αγάπη, ίσως γιατί μόνοι μας κλείνουμε το στόμα μας και τη μύτη μας και δεν δεχόμαστε την αγάπη. Είναι σαν μόνοι μας να βάζουμε ένα μαξιλάρι κατά κάποιο τρόπο και να απομακρύνουμε από κοντά μας το οξυγόνο, γι' αυτό και έχουμε τις δυσκολίες. Είναι λοιπόν σίγουρα η αγάπη το κυρίαρχο συστατικό, μόνο που το ξαναλέω πρέπει να είναι στη σωστή του δόση και με τα σωστά συστατικά. Και ποια είναι αυτά τα σωστά συστατικά, επομένως, που αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις που θέλουμε να έχουμε? Εκτός από το να μας αγαπάνε, γιατί κάθε ένας λέει ότι αγαπάει τον άλλον, αλλά τον καταπιέζει. Κάθε ένας λέει σ' αγαπώ για το καλό σου το κάνω και τρελαίνεσαι για αυτό το καλό, γιατί αισθάνεσαι ότι σε πνίγει αυτό το καλό του άλλου. Πολύ συχνά εμείς οι γονείς λέμε για το καλό του φροντίζω και φορτώνουμε τα παιδιά μας, για το καλό του θέλω και χαλάμε μια σχέση, επεμβαίνουμε σε ένα δεσμό γιατί σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια δεν είναι για το καλό του. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε μια συζυγική σχέση. Για το καλό σου σε φωνάζω για να μάθεις, για το καλό σου σε προσβάλλω, από αγάπη το κάνω, και τότε η ίδια η αγάπη έχει αυτοπυροβοληθεί ή την έχουμε πυροβολήσει εμείς οι ίδιοι και τη σκοτώσαμε. Εκτός λοιπόν, για να είναι αυτή η αγάπη πραγματικά μια αγάπη που μας κάνει να αναπνέουμε ελεύθερα μέσα από την ψυχή μας, μέσα από το κέντρο της ύπαρξής μας, χρειάζεται να είναι μια αγάπη που είναι σε πολύ καλό μείγμα, σε πολύ καλή ποσότητα, με αυτό που λέγεται σεβασμός. Αγαπώ τον άλλον και το σέβομαι μαζί. Αγαπώ τον άλλον και το αφήνω το χώρο της ελευθερίας του, το χώρο της επιλογής του. Πάντοτε θεωρώ και θαυμάζω, και αυτό είναι βέβαια κάτι πάρα πολύ κοινό που λέω, δεν είναι προσωπική μου αντίληψη, είναι όλων των πατέρων και όλων των θεολόγων, ότι αυτή η αγάπη με σεβασμό όμως και με σεβασμό της ελευθερίας του άλλου αποτυπώνεται, ζωγραφίζεται, περιγράφεται καταπληκτικά, ίσως στην ωραιότερη παραβολή που υπάρχει μέσα στα Ευαγγέλια. Και όπως λένε και οι ειδικοί όλοι, ότι κι αν όλα τα άλλα από τα Ευαγγέλια από την Αγία Γραφή χανόταν και έμενε μόνο η παραβολή του Φιλέσπλαχνου Πατέρα, που είναι η παραβολή του Ασώτου, αλλά όπως βλέπετε την είπε του Φιλέσπλαχνου Πατέρα, φτάνει για να δώσει και να αποτυπώσει το στίγμα αυτής της αγάπης, η οποία αγάπη είναι χωρίς όρια, πέρα από κάθε τι περιορισμό, αλλά είναι συγχρόνως και μια αγάπη που σέβεται την απόφαση του άλλου να απορρίψει αυτή την αγάπη. Ενώ υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα στο σπίτι, απορρίπτεται, αλλά είναι ακριβώς η αγάπη που στέλνει απέναντί του το σεβασμό στο πρόσωπο και στην ελευθερία. Δηλαδή, αγαπώ τον άλλον, αλλά συγχρόνως σέβομαι το πρόσωπό του. Όπως ακριβώς υπάρχει κυρίαρχη κοινωνία αγάπης ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και συγχρόνως υπάρχουν ξεχωριστές οι υποστάσεις των τριών προσώπων. Είναι ένα και τρία μαζί. Το ζευγάρι γίνεται με το μυστήριο του γάμου, γιατί περί μυστήριου πρόκειται και όχι περί τελετής ή ακολουθίας, μυστήριο όπως ακριβώς της Θείας Ευχαριστίας. Γίνεται λοιπόν η σάρκα μία, αλλά συγχρόνως διατηρεί τις δύο υποστάσεις, την ανδρική και τη γυναικεία, τα δύο χωριστά πρόσωπα. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά της αγάπης, όταν σέβομαι τον άλλον σαν ξεχωριστό πρόσωπο και όταν του δίνω την ελευθερία για να υπάρχει γύρω από τον εαυτό του. Αυτή η ελευθερία να αναπνέει. Καμιά φορά είδατε όταν μπαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και γινόμαστε όπως λέμε σαρδέλες, αισθάνεσαι να πιέζεσαι, να ασφιχτιάς, να σκάς. Και λες, βρε παιδιά, λίγο χώρο θέλω. Και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι τόσο αναλογή, τόσο τετραγωνικό, ένα, δύο, δεν ξέρω, στον κάθε έναν και μέσα στο σπίτι για να αισθάνεται εντάξει, αξιοπρεπής, ότι δεν πιέζεται από τους άλλους. Είναι η ελευθερία επιλογής, είναι η ελευθερία έκφρασης. Είναι ο σεβασμός απέναντι στον άλλον, ο οποίος δεν αναιρείται από την αγάπη. Λένε μερικοί ότι, όπως παλιότερα για να κρατήσουν ας πούμε το κρέας που δεν υπήρχαν οι καταψύκτες, έβαζαν πολύ αλάτι, το πάστοναν, έκαναν παστά όπως γίνονται τώρα με τα παστά τα ψάρια και, που είναι και πολύ νόστιμα. Λοιπόν, τι κάνει, εμποδίζει τη σύψη. Λοιπόν, ο σεβασμός είναι ακριβώς το αλάτι που εμποδίζει τη σύψη, το σάπισμα της αγάπης, που κρατάει και τον αερισμό, δηλαδή υπάρχει ο αέρας ο απαραίτητος ανάμεσα στους ανθρώπους και στα πρόσωπα για να αναπνέουν και να διατηρούν την υγεία τους, την ψυχική τους, τη σωματική τους και οποιοδήποτε άλλη. Και σέβομαι τον άλλον, θα πει, δεν τον απορρίπτω, πρώτα απ' όλα. Τι θα πει, σέβομαι τον άλλον. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, που είμαστε και οι περισσότεροι γονείς εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, συνήθως εμείς έχουμε παράπονα ότι δεν μας σέβονται τα παιδιά μας. Και λέμε κουνώντας το κεφάλι και οι μεγαλύτερες ηλικίες, χάλασε ο κόσμος, άλλαξαν τα παιδιά, δεν σέβονται πια κανέναν. Το ερώτημα είναι και το ζητούμενο, εμείς σεβόμαστε τα παιδιά μας. Πρέπει πάντοτε να αντιστρέφουμε τα πράγματα. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, όπως όλα τα πράγματα, και ο σεβασμός διδάσκεται. Και για να διδαχθεί σημαίνει ότι πρέπει να σέβεσαι και το ίδιο σου το παιδί. Να το σέβεσαι γιατί είναι μια ξεχωριστή οντότητα και ο κάθε ένας ένα ξεχωριστό πρόσωπο, μια ξεχωριστή προσωπικότητα και είναι και μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Αυτό το μοναδικός ίσως το έχουμε πει τόσες πολλές φορές που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε πόσο καταπληκτικό είναι. Δηλαδή αυτές τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, μέχρι τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος που να είναι ίδιος με κάποιον άλλον. Ήταν μοναδικός. Δεν εννοώ μόνο διαφορετικός. Γιατί το διαφορετικός μερικές φορές μπορεί να είναι και λίγο υποτιμητικό. Αυτός είναι διαφορετικός, δεν είναι σαν και εμάς. Διαφορετικός στο χρώμα, διαφορετικός στο επίπεδο γνώσεων, διαφορετικός στην κοινωνική τάξη. Τέλος πάντων, το διαφορετικός μερικές φορές μπορεί να είναι και απορριπτικό. Σε βάζω στην πάντα γιατί είσαι διαφορετικός. Μοναδικός όμως, περιποιεί αμέσως τιμή. Λέμε, ας πούμε, έχω στο σπίτι ένα καταπληκτικό κέντημα. Είναι μοναδικό, έχει μεγάλη αξία. Είναι χειροποίητο, είναι από τη γιαγιά μου. Είναι μοναδικό. Σε μια συλλογή έχει μοναδικά κομμάτια. Μόνο ένα, δεν έχει ξαναβγεί άλλο. Αυτή η μοναδικότητα, η τιμή, η αξία που αποδίδουμε στα υλικά πράγματα, αποδίδεται και είναι καταπληκτική για τον κάθε άτομο. Για κάθε έναν από εμάς και για αυτούς που υπήρξαν και θα υπάρξουν. Ότι είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Αυτή η μοναδικότητα λοιπόν από μόνη της προσελκύει επάνω το σεβασμό που οφείλουμε σε κάτι τόσο μοναδικό και εκλεκτό. Μοναδικό και εκλεκτό. Και είμαστε τόσο μοναδικοί και εκλεκτοί που για να μην το ξεχνάμε, γιατί πάλι το λέμε συχνά και το έχουμε ίσως ξεχάσει, είμαστε τόσο μοναδικοί που ο ίδιος ο Θεός για μόνο έναν άνθρωπο, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και μοναδικά, θα έστελνε το Χριστό να ενανθρωπιστεί, να γίνει άνθρωπος, να περάσει όλη αυτή την πορεία του και να χαρίσει τη λύτρωση ακόμη και για τον κάθε άνθρωπο μοναδικά. Ο ίδιος ο Θεός αναδεικνύει τη μοναδικότητά μας και μέσα στην αντιμετώπιση και μέσα στην ποιμαντική και μέσα στην προσέγγιση και μέσα στα θαύματα που κάνει και μέσα στη χάρη που σκορπίζει και μέσα στην αγάπη που δείχνει στον καθένα εξατομικευμένα, αυτή τη μοναδικότητα. Είναι λοιπόν μαζί με το σεβασμό, ή μάλλον ο σεβασμός είναι που στηρίζεται στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου. Αυτό βέβαια εμένα αυτόματα με βοηθάει να σκεφτώ: ο άντρας μου είναι μοναδικός, η γυναίκα μου είναι μοναδική. Και όταν είσαι μοναδικός, δεν μπορώ να σε συγκρίνω με κανέναν άλλον. Γιατί άμα έχω ένα μοναδικό κομμάτι στη συλλογή μου, παραδείγματος χάρη από πιάτα, από κουτάλια, από οτιδήποτε άλλο, με τι άλλο να το συγκρίνω, αφού είναι μοναδικό? Έτσι αυτόματα στις ανθρώπινες σχέσεις πετάμε έξω κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο και καταστρεπτικό, κάτι που τρώει τον πετόν της αγάπης, που σκουριάζει τα σίδερα που συνδέουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, που είναι η κριτική και μάλιστα η απορριπτική κριτική. Κριτικάρω τον άλλον και τον κριτικάρω αρνητικά, τον απορρίπτω. Δεν μου αρέσει πώς κάθεται, πώς αναπνέει, πώς τρώει, πώς σκέφτεται, πώς γελάει, πώς ονειρεύεται, τι επιθυμεί. Χίλια δυο πράγματα που μπορεί να είναι από τα πιο καθημερινά μέχρι τα πιο σοβαρά. Είναι απορριπτικά. Είναι απορριπτικά γιατί μπαίνω στον πειρασμό της σύγκρισης. Να κάνω σύγκριση όμως με ποιον, με τι? Τα παιδιά μου με τα άλλα παιδιά μου, αφού το κάθε παιδί μου είναι μοναδικό. Πώς λοιπόν μπορώ να συγκρίνω, παραδείγματος χάρη, το τριαντάφυλλο με το χαμομήλι? Να πω τι δηλαδή? Ότι το τριαντάφυλλο μου αρέσει πιο πολύ από το χαμομήλι? Αυτό μπορώ να το εκφράσω. Πολύ ωραία. Αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω δύο πράγματα που δεν είναι ίδια. Είναι μοναδικά. Να κάνω σύγκριση και να πω για τον άντρα μου ή για τη γυναίκα μου και για τον άντρα ή τη γυναίκα της γειτόνισσας, της συνυφάδας μου, της κουνιάδας μου, πώς θα την κάνω αυτή τη σύγκριση? Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Γι' αυτό το τονίζω τόσο πολύ, γιατί αμέσως με κάνει να σταθώ πολύ θετικά, με μια καλή διάθεση προς τον καθένα που έχω δίπλα μου. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο μυστικό για να χτίσουμε καλές ανθρώπινες σχέσεις. Το να βλέπω θετικά τους άλλους ανθρώπους. Να βλέπω στο πρόσωπο του αλουνού ότι και να προσπαθώ να ανακαλύψω τα καλά του στοιχεία. Στο παιδί μου που κλαίει και φωνάζει, στον έφηβό μου που βαράει τις πόρτες και μου βγάζει γλώσσα και δεν τον αναγνωρίζω, στον άντρα μου που εξοργίζεται συχνά και ίσως με υποτιμά και με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, στην πεθερά μου που δεν με καταλαβαίνει και με κατηγορεί, στη γειτόνισσα που μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο και οτιδήποτε άλλο, να προσπαθώ να βρω και να πιαστώ από το θετικό της στοιχείο. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν θετικά στοιχεία. Απλώς πολλές φορές κρύβονται πίσω από τα πολλά αρνητικά. Όταν όμως βγάλεις το θετικό, τότε τον σπρώχνεις, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών τον αναγκάζεις να βγάλει τον καλό του εαυτό προς τα έξω. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που μας συμβαίνει όλους, απλώς ίσως δεν το συνειδητοποιούμε τόσο εύκολα. Ποια από εμάς όταν της πούν δύο καλές κουβέντες για το φαγητό της, για τον οικοκυριό της, για την ομορφιά της, δεν θέλει να γίνει ακόμη πιο περιποιημένη, ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο καλή μαγείρισα? Και πια από εμάς και από τους άνδρες, βεβαίως όταν λέω από εμάς, από όλους δηλαδή εμάς, όταν του κάνουν κριτική δεν θέλει να γίνει πιο κακός από ό,τι του είπανε. Αφού με χαρακτηρίζεις έτσι, με κρίνεις έτσι, θα σου αποδείξω τι είμαι αυτός που μου λες. Με λες, ξέρω εγώ, τσαπατσούλη, θα γίνω τσαπατσούλης έτσι για να το ευχαριστηθώ αφού μου το λες κιόλα. Όταν όμως έχουμε την ενθάρρυνση και έχουμε τα θετικά στοιχεία, θέλουμε να γίνουμε ακόμη πιο καλοί. Και ξέρετε, ειδικά στα παιδιά μας που έχουμε την αίσθηση της εξουσίας και της αγωγής, με την έννοια ότι είμαι υπεύθυνος, πρέπει να του μάθω το σωστό, πρέπει να το φτιάξω, πρέπει να το στρώσω, σαν να ήταν το παιδί μας πλαστελίνη που μπορούμε να το πλάσουμε, μάρμαρο που μπορούμε να το σμιλέψουμε ή κάτι άλλο, παραγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του όπως είπαμε, εκεί πέρα είμαστε ακόμη πιο απόλυτοι στο να επισημαίνουμε συνέχεια τα στραβά του. Πολύ συχνά λέμε και στις σχολές γονέων που έχουμε και στις ΣΕΡΕΣ και που είχαμε και εδώ πέρα και στη Μητρόπολη όταν ήμασταν κάποτε, ότι αν κάναμε ένα τεστ και καταγράφαμε, αν είχαμε μια κάμερα στο σπίτι μας, βλέπετε τις μόδες και οι κάμερες έτσι, τα διάφορα reality και τα λοιπά. Λοιπόν, αν είχαμε όμως μια αυτοκάμερα θα έλεγα και καταγράφαμε, θα βλέπετε πόσο συχνά είμαστε κριτικοί και επικριτικοί στα αρνητικά. Δηλαδή όταν το παιδί μας κάνει κάτι καλό, δεν του δίνουμε σημασία, γιατί είναι καλό, δεν μας απασχολεί. Ιδίως και άμα είναι μικρότερο ή και μεγαλύτερο. Έχουμε εκεί σηκώ το κεφάλι μας. Πολύ ωραία. Μόλις κάνει κάτι αρνητικό, τότε βεβαίως και βγάζουμε έξω όλο το θυμό μας, όλη την αγανάκτησή μας και όλα τα παιδαγωγικά μας, όπως λέμε, γιατί πρέπει να το στρώσουμε. Όταν ένα μικρό παιδάκι, για να γίνω χαρακτηριστική, σου φέρνει ένα γραπτό, σου φέρνει μια ορθογραφία ή γράφει κάτι και έχει προσπαθήσει, αντί να του πεις μπράβο για τα καλά που έχει κάνει, το μαλώνει για τα στραβά. Πρόσφατα, νομίζω, κάπου το άκουγα, το συζητούσαμε ή μας το έλεγαν ότι, παραδείγματος χάρη, όταν εγώ, στην Ξάνθη που ήμασταν, όταν έφερε το παιδί, ξέρω εγώ, 19 και 3, η μαμά δυσταριστήθηκε πάρα πολύ, γιατί κάποιος άλλος στην τάξη είχε 19 και 5. Λοιπόν, αυτό είναι το κόλλημά μας στα στραβά. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο για τα παιδιά μας, είναι για όλα. Και στις οποιασδήποτε ανθρώπινες σχέσεις, όταν συμβεί κάτι αρνητικό, ξαφνικά από το μυαλό μας σβήνονται με ένα καταπληκτικό σφουγγάρι που δεν έφυγε σημάδι όλα τα καλά. Και λέμε, παραδείγματος χάρη, πικραμένες, ποτέ δεν με κατάλαβες. Εντάξει, το πρωί του είχαμε πει, ας πούμε, στον άντρα μας, αχ, χαίρομαι γιατί με καταλαβαίνεις. Αλλά εκείνη την ώρα δεν βλέπουμε τίποτα θετικό. Ποτέ δεν με κατάλαβες, ποτέ δεν με ένιωσες, ποτέ δεν είπες καλή κουβέντα. Και το αντίθετο, ας πούμε, ποτέ δεν ήσουν νοικοκυρά, ποτέ δεν τα κατάφερες να μεγαλοποιούμε και τις καταστάσεις. Το πόσο σημαντικό είναι να βγάζουμε στην επιφάνεια τα θετικά πράγματα των ανθρώπων και πόσο πραγματικά λειτουργεί έτσι το σύστημα, δηλαδή σε εμπιστεύομαι, σε αντιμετωπίζω κάτι θετικό και σου βγάζω στην επιφάνεια αυτό το θετικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το λέω με μια ιστορία που υπάρχει στο Συναξαριστή και εμένα ιδιαίτερα μου αρέσει πολύ προσωπικά, γιατί με εκφράζει και γιατί νομίζω ότι εκφράζει και αυτό το πολύ μεγάλο μυστικό για να χτίσουμε σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις, τις πιο στενές και τις πιο ευρείες ανθρώπινες σχέσεις. Τα χρόνια παλιά υπήρχαν οι συμμορίες των ληστών. Μία λοιπόν συμμορία έβαλε στο μάτι ένα μοναστήρι, το οποίο μοναστήρι εκείνο τον καιρό ήταν γύρω-γύρω με τείχο σαν κάστρο για να προστατεύονται, και τα οποία κατά παράδοση και όπως πίστευαν όλοι περίεχαν πάντοτε και θησαυρούς, δηλαδή αφιερώματα, ιερά σκεύη, χρυσά κτλ. Είπαν λοιπόν να πάνε να το ληστέψουν, όμως υπήρχε πρόβλημα πώς θα μπουν μέσα. Διότι είπαμε ότι υπήρχε η μεγάλη πόρτα και τα τείχη. Όπως σαν γνήσιος Έλληνας βέβαια και ο αρχηγός της συμμορίας, σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο ένα δούριο ύπο. Εντάξει, είμαστε και απόγονοι του Οδυσσέα. Τι έκανε δηλαδή, είπε, θα ντυθώ εγώ καλόγερος, θα πάω να χτυπήσω την πόρτα ταπεινά έτσι όπως έλεγε, θα με βάλουν μέσα να με φιλοξενήσουν, θα κοιμηθώ δίπλα στην πόρτα και το βράδυ που θα κοιμούνται οι καλογρίες θα σας ανοίξω εγώ, θα ρημάξουμε, θα κάνουμε και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πράγματι λοιπόν κρύφτηκαν οι σύντροφοί του, να πούμε και την ιστορία για να χαλαρώσουμε, ντύθηκε καλόγερος, πήγε ταπεινά έτσι, το έπαιζε πολύ ωραία και όλα, είχε φαίνεται εκεί ικανότητες, χτύπησε, άνοιξε από το πορτάκι, όπως ξέρετε τις μεγάλες πόρτες που έχουν το πορτάκι, είδε η πορτάρισα αυτή δηλαδή που είχε διακόνημα να είναι δίπλα στην πόρτα ότι είναι ένας παππούλης, πήγε λοιπόν γρήγορα, ειδοποίησε τη γερόντισσα. Όπως ξέρετε και όλα, οι μοναχές ιδιαιτέρως τιμούν το ράσο. Πήγε λοιπόν να ειδοποιήσει τη γερόντισσα. Ήρθε η γερόντισσα γεμάτη έτσι ευλάβεια προς το ράσο, άνοιξε την πόρτα, τον υποδέχτηκα. Την ευχή σου, παππούλη, πώς βρέθηκες από εδώ. Είπε αυτός, να πηγαίνω στο τάδε προσκύνημα και βράδιας εδώ πέρα, να μην σας ανησυχώ, να μην σας ανησυχώ. Εγώ ταπεινός και τα λοιπά, αφήστε με εδώ πέρα να κοιμηθώ. Θα σηκωθώ αύριο πρωί να φύγω. Μα τι λες, γέροντα, τέτοια τιμή μας έκανες, αφήσεις το μοναστήρι και σε αφήσουμε εδώ? Όχι, θα έρθεις μέσα να σε περιποιηθούμε. Τι να κάνει, έπρεπε να πάει μέσα. Πήγε μέσα, τον περιποιήθηκαν ως γέροντα, ως παππούλη. Με όλη τη φιλοξενία που δίνουν οι μοναχές και μετά πήραν και την ευχή του. Ήθελε, δεν ήθελε, έδωσε και την ευχή του. Τι δεν του πει, δεν σας δίνω ευχή, είμαι ληστής. Όχι βέβαια, έδωσε και την ευχή του. Είπε, θα τελειώσει κάποτε, θα έρθει η ώρα να κοιμηθούμε. Πράγματι, αφού τέλειωσε και έδωσε όλους την ευχή του, λέει η γερόντισσα, σε ταλαιπωρήσαμε πολύ, παππούλη μου, θα σε αφήσουμε να ησυχάσεις, μόνο ακόμη μία χάρη θέλουμε, σε παρακαλούμε. Κάνε τον κόπο να έρθεις μέχρι εκείνο το κελάκι, γιατί έχουμε χρόνια μια κατάκητη μοναχή που δεν μπορεί να περπατήσει καημένη να έρθει να πάρει την ευχή σου. Είπα, ας το καταπιούμε και αυτό, τελευταίο είναι, ας πάμε να δώσουμε και εκεί την ευχή μας. Πάει λοιπόν και δίνει την ευχή του στην κατάκητη μοναχή και ό του θαύματος η κατάκητη μοναχή έγινε καλά. Σηκώθηκε όρθια. Διότι όλες οι μοναχές και οι κατάκητοι τον δέχθηκαν ως άνθρωπο του Θεού. Και επειδή τον δέχτηκαν ως άνθρωπο του Θεού, λειτουργήσε και η χάρη του Θεού μέσα από τον ληστή αυτόν Και πέρασε και έκανε το θαύμα. Μετά από αυτό, βέβαια, είναι δηλαδή γεγονός το συναξάρι, αυτό συγκλονίστηκε και έπεσε τώρα αυτό στα πόδια της γερόντισσας, ζήτησε συγγνώμη, αποκάλυψε ποιος ήταν και φυσικά το βράδυ δεν έκανε τίποτα, κλαίγοντας και με προσευχή πέρασε το βράδυ και αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του και να πάει να ασκητέψει. Την άλλη μέρα βγήκε έξω, όπου τον περίμεναν εξοργισμένοι συντροφοί του, διότι τους πούλησε. Τον περίμεναν όλο το βράδυ και τίποτα. Τους είπε τα γεγονότα και τους είπε και την απόφασή του να πάει να ασκητέψει. Κάποιοι τον ακολούθησαν, κάποιοι όλοι. Το περιστατικό που είναι πραγματικό, και βέβαια μοιάζει λίγο σαν παραμύθι, αλλά είναι πραγματικό, μας φέρνει στην επιφάνεια αυτό το πολύ σημαντικό μυστικό. Ότι όταν βλέπεις το καλό στον άλλον, στην κυριολεξία τον βοηθάς για να βγάλει και το καλό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, μάλλον βλέπουμε μόνο το κακό στον άλλον. Μάλλον βλέπουμε ότι πάει ο άλλος να μας ξεγελάσει, ότι πάει, ότι έτσι αυτή η καχυποψία, αυτό το σφίξιμο, αυτό το κούμπομα που έχουμε ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά που το έχουμε ακόμη και στην οικογένειά μας, γιατί έχουμε αυτή τη κριτική στάση και τη συγκριτική στάση. Όταν λοιπόν σέβομαι τον άλλον σαν μοναδικότητα, όταν ακριβώς βλέπω θετικά τον άλλον και τον αντιμετωπίζω θετικά, θέλοντας να βγάλω προς τα έξω τα θετικά του στοιχεία, τότε αμέσως θεμελιώνω τις ανθρώπινες σχέσεις μου πάνω στο θεμέλιο που λέγεται ισοτιμία. Δηλαδή αποδίδω ίση τιμή στον καθένα. Αυτό θα πει η ισοτιμία. Και δεν μιλάω για ισότητα, γιατί σε διαφορετικά πράγματα δεν μπορείς να μιλήσεις για ισότητα. Καμιά φορά εμείς οι γυναίκες το συζητάμε αυτό το θέμα, λίγο το φεμινιστικό, να είμαστε ίση με τον άντρα κτλ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, άντρας και γυναίκα που έγιναν ένα, δύο διαφορετικά όμως και μοναδικά πρόσωπα, τα οποία όμως οφείλουμε να τους αποδίδουμε ίση τιμή, αυτή η ισοτιμία. Αυτό βέβαια μπορεί να παραξενεύει και να πει κανείς μια στιγμή, εντάξει, να αποδώσω ίση τιμή στο σύντροφό μου, στο σύζυγό μου, να αποδώσω ίση τιμή στους γονείς, στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Όχι να αποδώσουμε και ίση τιμή στα παιδιά, μην μας ανεβούν και στο κεφάλι και στο σβέρκο. Λοιπόν, εγώ λέω ότι την τιμή είναι ίση για όλους. Δεν το λέω εγώ δηλαδή, το λένε οι ειδικοί. Εγώ απλώς σας το μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Κάνω έτσι ας πούμε το σωλήνα ή το κανάλι μέσα από το οποίο μεταφέρονται μερικά πράγματα. Ναι, ίση τιμή αποδίδω, διότι στο πρόσωπο του καθενός υπάρχει ο Θεός. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να θυμίσουμε σε όλους μας και να το θυμίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο στη ζωή μας, κάτι πάρα πολύ επαναστατικό, κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό, κάτι που φέρνει τα πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτό που φαίνεται πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων, δεν είναι ακόμη ούτε η ισοτιμία, ούτε ο σεβασμός, αλλά όλα αυτά έρχονται σαν κάτι φυσιολογικό, σαν μια φυσιολογική συνέπεια, σαν ένα αποτέλεσμα όταν κανείς βιώσει και αρχίζει να προσεγγίζει και προσπαθεί να το αποδεχθεί τη μεγάλη αλήθεια που τόσο απλά εκφράζουν οι πατέρες μέσα στην πολύ απλή φράση κλειδί. Είδες τον αδερφό σου, είδες το Θεό σου. Είναι τόσο απλή η φράση που εξαιτίας απλότητάς της ίσως δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε την εκρηκτικότητα που εμπεριέχει. Όπως μερικές φορές οι πυρηνικές κεφαλές και τα πυρηνικά όπλα είναι πολύ καλά κρυμμένα και είναι τόσο σμικρισμένα σε τέτοια σμίκριση που δεν συνειδητοποιούμε την τρομακτική δύναμη που έχουν, ίσως και αυτή η φράση είναι τόσο απλή και τη λέμε ίσως και τόσο φορές που δεν συνειδητοποιούμε πόσο ανατρέπει τις ανθρώπινες σχέσεις. Η φράση αυτή μου λέει ότι όταν δω τον αδερφό μου, τον οποιοδήποτε αδερφό μου, και τον αδερφό μου που με εκνεύρισε και τον αδερφό μου που με ενοχλεί και τον αδερφό μου που δεν τον πάω, βρε παιδί μου, και πολύ, που δεν τον πάω και πολύ, θέλω δεν θέλω, αυτός ο αδερφός μου είναι ο Θεός μου. Ό,τι κάνουμε σε οποιονδήποτε, το κάνουμε στον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή, ο αδερφός μου είναι ο Χριστός μου. Άντε τώρα όμως που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, διότι έτσι, πώς μπορώ εγώ να θυμώσω με τον Χριστό? Δηλαδή να θυμώσω με τον άντρα μου ή να θυμώσει εκείνος με μένα. Να πούμε και τα λογάκια μας, εντάξει, να πικράνουμε ένας τον άλλον. Πώς μπορώ να θυμώσω με το παιδί μου που μου έχει ανάψει τα λαμπάκια όταν θυμάμαι ότι και το παιδί μου είναι ο Χριστός? Διότι δεν λέει ότι μέχρι μια ηλικία είναι Χριστός και πιο κάτω δεν είναι. Και το μωρό είναι Χριστός. Και ο έφηβος είναι Χριστός. Και ο αντάρτης είναι Χριστός. Και ο άσυντος που εγκατέλειψε το γιο είναι ο Χριστός. Είδες τον αδερφό σου. Είδες το Θεό σου. Τοποθετούνται εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είμαστε όλοι, λέμε, εικόνες του Θεού. Σκέφτεστε κανένας από εμάς να πάρει μια εικόνα και να την τζαλαπατήσει. Να την περιφρονήσει. Να την πετάξει. Να τη σπάσει. Γιατί το κάνουμε στις ανθρώπινες σχέσεις μας? Γιατί τσαλαπατούμε τις προσωπικότητες και τις καρδιές των άλλων? Γιατί σπάμε τις καρδιές των άλλων και τις ραγίζουμε, ενώ είναι η εικόνα του Θεού? Είδατε, μ' αρέσει πάρα πολύ να το χαίρομαι κάθε φορά και να το λέω, πόσο η θεολογία δεν είναι θεωρία, μα είναι εντελώς πράξη. Αλλά αν δεν θεμελιώσουμε όλες αυτές τις κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις πάνω στη θεολογία, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες, μπορούμε να κάνουμε ψυχαναλύσεις επί χρόνια, μπορούμε να παρακολουθούμε όσα σεμινάρια θέλετε, αλλά πάντοτε θα βρίσκουμε μπλοκαρισμένους τους δρόμους. Δεν θα έχουμε αυτή τη μεγάλη, την εκρηκτική δυναμικότητα να ανατρέψουμε τα πράγματα και να μπορέσουμε να τα υπερβούμε και να τα ξεπεράσουμε. Είναι λοιπόν καταπληκτικό να θεωρείς ότι ο άλλος, όταν βλέπεις τον αδερφό σου, ο διπλανό σου, οποιοδήποτε, από τον πιο στενό σου μέχρι τον πιο απόμακρο, που στο κάτω-κάτω εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπεις τον Χριστό, γιατί δεν σε ενοχλεί. Πάρα πολύ συχνά αγαπούμε, όπως λέμε, τα μαυράκια στην Αφρική, και μάλιστα αισθανόμαστε ότι έχουμε και μεγάλη καρδιά που ασχολούμαστε μαζί και στέρνουμε και λεφτά στην εξωτερική αεροποστολή. Η αγάπη μας είναι τόσο πολύ μεγάλη που ξεπερνά τα ελλαδικά σύνορα και φτάνει μέχρι την Αφρική. Αλλά δεν αντέχουμε τον συνάδελφό μας στο γραφείο. Γιατί μας εκνευρίζει αφάνταστα και γιατί μας τη δίνει και γιατί έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Και κάποιες φορές και εν ονόματι του Χριστού δεν αντέχουμε τον αδερφό μας. Διότι δεν είναι σωστός χριστιανός. Ενώ εμείς είμαστε σωστοί χριστιανοί. Εμείς είμαστε οι καλές εικόνες και αυτός είναι σκάρτος. Μας βγήκε λάθος δηλαδή το δείγμα. Βλέπετε πόσο λανθασμένοι είμαστε και πόσο μπερδεμένοι. Δεν πειράζει που είμαστε λανθασμένοι. Ούτε πειράζει που είμαστε μπερδεμένοι. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία, γι' αυτό είναι η αγιαστική χάρη του Θεού, γι' αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, για να μας ενθαρρύνει, για να καλύπτει και να μπαλώνει τα λάθη μας και τα κενά μας, για να θεραπεύει τις αρρώστιές μας. Αρκεί να αποδεχόμαστε τη θεραπεία, αρκεί να καταλαβαίνουμε την αδυναμία μας και την αρρώστιά μας, για να αποδεχθούμε βέβαια και την θεραπεία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στις ανθρώπινες σχέσεις είναι, που βοηθάει τώρα να χτίσουμε και να φέρουμε κοντά τις ανθρώπινες σχέσεις, θα έλεγα ίσως και να τις διακοσμήσουμε, να διακοσμήσουμε το χτίσμα που πήγαμε πριν και είπαμε να το χτίσουμε, είναι το να μην θεωρεί κανείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή του. Μα τίποτα, απολύτως αυτονόητο. Όλοι σας θεωρούμε πολύ αυτονόητο ότι φεύγοντας από εδώ θα πάμε σε ένα σπίτι. Όποιο και είναι αυτό το σπίτι, πιο πολυτελείας, πιο λιτό, αλλά θα πάμε σε ένα σπίτι. Ότι θα πιούμε ένα ποτήρι νερό, ότι έχουμε ρούχα, ότι έχουμε αυτιά και ακούμε, ότι έχουμε μάτια και βλέπουμε, ότι έχουμε μια οικογένεια, όποια οικογένεια και αυτή, ότι έχουμε φίλους, ότι έχουμε την εκκλησία μας για να ακούσουμε την καμπάνα. Θα θεωρούμε πια όλα τόσο πολύ αυτονόητα, ώστε ξεχνάμε να χαρούμε. Θεωρούμε τόσο πολύ αυτονόητο ότι θα πιούμε τον καφέ μας, που δεν τον χαιρόμαστε για τον απολαμβάνουμε. Όταν μας ρίψει βέβαια, λέμε, αχ, να είχα ένα καφεδάκι. Και τότε καταλαβαίνουμε την αξία του. Αυτό βέβαια το βιώνουμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με την υγεία μας, που όταν τη χάσουμε, τότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμη είναι. Όσο την έχουμε, βέβαια δεν την έχουμε και περί πολλού, και ούτε και τη φροντίζουμε, γιατί τη θεωρούμε επίσης αυτονόητο. Όπως επίσης θεωρούμε πάρα πολύ αυτονόητο το ότι αναπνέουμε και έχουμε οξυγόνο. Αλλά αν βρεθούμε σε ένα περιβάλλον που έχει πολλούς καπνούς κτλ., λέμε, μα ωραία παιδιά, ανοίξτε λίγο το παράθυρο να πάρουμε αέρα. Και τότε είναι πολύτιμος ο αέρας. Αν λοιπόν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάνε τα παιδιά μου, με αγαπάει ο σύντροφός μου, αν θεωρώ αυτονόητο ότι τα έχω όλα αυτά τα καθημερινά, αλλά και άλλα, ότι μπορώ να προσευχηθώ, ότι μπορώ να ζητήσω τη βοήθεια κάποιου άλλου, ότι μπορώ να συζητήσω, ότι μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα, τότε δεν θα χαρώ ποτέ ούτε την αγάπη των παιδιών μου, ούτε την αγάπη του συντρόφου μου, ούτε το τηλέφωνο που θα πάρω, ούτε τον ήλιο που θα ανατέλει, ούτε τον ήλιο που θα δει, ούτε το φεγγάρι, ούτε τα αστέρια. Για να τα χαρείς, πρέπει να μην θεωρείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή σου. Και έτσι, οι ανθρώπινες σχέσεις αποκτούν τη διακόσμηση της καθημερινότητας με απλά υλικά, αλλά πολύ ωραία. Ας πούμε ότι είμαστε και σαν αρχαίοι Έλληνες μέσα στη φιλοσοφία, φιλοκαλούμε με τευτελίας. Κάνουμε όμορφη τη ζωή μας με πρόχειρα, με φτηνά υλικά. Και φτηνό υλικό είναι η καθημερινότητα, με τις μικρές χαρές, τις οποίες όταν χαίρεσαι και απολαμβάνεις, τότε η ζωή σου γίνεται ωραία. Καμιά φορά κυνηγώντας την ευτυχία, κυνηγώντας τις καλές ανθρώπινες σχέσεις, παραμερίζουμε το πιο απλό, την καλημέρα, το χαμόγελο που ξεκλειδώνει τις καρδιές. που διώχνει μακριά τα σύννεφα, που βάζει μια χτίδα ελπίδας στις σχέσεις μας. Και ψάχνουμε κάτι σημαντικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι σπουδαίο. Και ψάχνοντας αυτό το σημαντικό και το σπουδαίο, τελικά χάνεται μέσα από τα χέρια μας ολόκληρη η ζωή μας, όπως ακριβώς μέσα από το νερό, μέσα από τις χούφτες μας. Και εμείς μένουμε διψασμένοι. Δεν έχουμε προλάβει να ξεδιψάσουμε, γιατί δεν καταλάβαμε πόσο πολύτιμο είναι αυτό που κρατάμε, ψάχνοντας κάτι άλλο και κάτι άλλο. Αν μάθουμε να χαιρόμαστε τις απλές καθημερινές στιγμές, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά, γιατί αναγνωρίζουμε και στον άλλον την προσφορά του. Να χαρούμε όταν θα γυρίσουμε πίσω και θα μας περιμένει κάποιος που δεν έχει σημασία, μπορεί να μην μας περιμένει τόσο με το χαμόγελο, αλλά που μπορούμε εμείς να του μιλήσουμε. Τώρα που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, τώρα που με ακούτε και θα σας ακούσω σε λίγο, τώρα που θα χαιρετηθούμε και τώρα που θα σκεφτόμαστε ένα τον άλλο. Και η αναγνώριση του αυτονόητου δίνει αμέσως και μια ποιότητα στις σχέσεις. Όταν εγώ δεν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάει το παιδί μου και το λέω, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, γιατί κάθε μάνα θα είχε την αντίρρηση. Καλά, αυτό έλειπε να μην μας αγαπάνε για τα παιδιά μας. Έλειπε βέβαια και δεν είναι και αυτονόητο. Όταν λοιπόν το χαίρομαι και μεγαλώνει η αγάπη του παιδιού προς εμένα, γιατί την αναγνωρίζω, αλλά εκτός αυτού το χαίρομαι, το ευχαριστιέμαι. Γιατί οι περισσότεροι γονείς και όλα, χωρίς να το καταλάβουν, μεγαλώνουν τα παιδιά από δίπλα μας και όταν αδειάζει το σπίτι, τότε λέμε: α, τι κρίμα, τώρα έχω άδειο το σπίτι. Γιατί θεωρούσαμε αυτονόητο ότι θα έχουν συνέχεια τα παιδιά μας. Ήταν αυτονόητο ότι ήταν κοντά μας και δεν προλάβουμε να το χαρούμε. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη ζωή μας και αυτό πρέπει πραγματικά να το μάθουμε. Οι ανθρώπινες σχέσεις, σε τελευταία ανάλυση, που θεμελιώνονται πέρα ακόμη και από το ότι ο διπλανός είναι ο Χριστός, το ότι όλοι εμείς αυτή τη στιγμή, και ίσως αυτό είναι το κύριο συστατικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι ότι ανήκουμε και όλοι είμαστε κύτταρα ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός και εμείς αποτελούμε την Εκκλησία. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε τόσο πολύ συχνά που στο τέλος έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει. Αλλά για να μην ξεχνάμε και για να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο το ότι έχουμε την ευλογία όντας βαπτισμένοι να είμαστε κύτταρα του σώματος του Χριστού, πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι κάθε ανθρώπινο σώμα έχει δισεκατομμύρια κύτταρα. Κάθε κύτταρο είναι διαμορφωμένο έτσι για μια ξεχωριστή δουλειά. Τα κύτταρα για την καρδιά, τα κύτταρα για τα άλλα όργανά μας, τα κύτταρα για το δέρμα. Το καθένα έχει το ρόλο του μέσα σε αυτό το σώμα. Και η αρμονική συνεργασία όλων των κυττάρων είναι η υγεία. Η δυσαρμονία στη συνεργασία είναι η αρρώστια. Οποιαδήποτε αρρώστια και πολλές και συγκεκριμένες. Λοιπόν, η αρμονία στη συνεργασία και στη συνύπαρξη όλων των κυττάρων που είμαστε εμείς του σώματος του Χριστού είναι η υγεία του σώματος του Χριστού. Η δυσαρμονία είναι το δικό μας πρόβλημα. Το ότι αν εγώ αισθάνομαι τον άλλον ως κύτταρο του δικού μου σώματος, πώς μπορώ να με ενοχλεί ο άλλος αφού τον χρειάζομαι και με χρειάζεται. Για να υπάρξουμε οι δυο, για να υπάρχουμε και οι δυο, πρέπει να συνεργαζόμαστε και οι δυο. Πρέπει να σεβόμαστε την παρουσία του άλλου και να αναδεικνύουμε και το έργο του. Να μην το εμποδίζουμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το κατανοούμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το συμπαραστεκόμαστε, βλέπετε το κυκλοφορικό, ας πούμε, που έχουμε μέσα μας. Πώς περνάει το αίμα που περνάει από εδώ και από εκεί, το ένα συνεργάζεται με το άλλο, τα νεύρα μας, τα πάντα. Είναι τόσο καταπληκτικά, πως ωραία και θαυμαστό το πως δουλεύει το ανθρώπινο σώμα και γι' αυτό επέλεξε και ο Χριστός αυτό το συμβολισμό, για να καταλάβουμε υπαρξιακά και οντολογικά ότι ανήκουμε πραγματικά και αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησιαστική συνείδηση, σε αυτή τη θέση, έρχεται ένα καταλυτικό μυστικό για τις ανθρώπινες σχέσεις που οι πατέρες το ονομάζουν αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, έλα, κάτσε κι εσύ στον καναπέ, χωράς, πάμε λίγο πιο εκεί για να χωρέσει κι ο άλλος. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά στις ανθρώπινες σχέσεις, η αλληλοπεριχώρηση. Πάω λίγο πιο εκεί για να έρθεις κι εσύ, απλώνω τα χέρια μου και σ' αγκαλιάζω για να χωρέσουμε κι οι δυο. Για να κρατηθούμε και οι δυο. Αυτή είναι η στάση ζωής στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι που μας βοηθάει να προσεγγίσουμε τον άλλον. Αυτό είναι που φέρνει τον άλλον πιο κοντά σε εμάς. Βέβαια, στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχουν και πολλά άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει να πούμε ίσως άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων το να μάθουμε να ακούμε. Το να μάθεις να ακούς, με το να μάθεις να ακούς, χτίζεις ή ανοίγεις τα παράθυρά σου στο οικοδόμιο που λέγεται ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί ενώ ξέρουμε να μιλάμε και είμαστε πάρα πολύ εύκολοι να κρίνουμε, να συμβουλεύουμε, να μαλώνουμε τα πάντα στο λέγει, στο κήρυγμα, αφάνταστα πολύ, είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι στο να ακούμε. Συνήθως δεν ακούμε τι λέει ο άλλος, απλώς μιλάμε παράλληλα. Το να ακούς λοιπόν τον άλλον είναι ένα δώρο, και δώρο που κάνεις στις ανθρώπινες σχέσεις και που θα γυρίσει πίσω σου όταν θα χρειαστεί να σε ακούσουν και σένα, να σε νιώσουν. Γιατί πολλές φορές δεν μας νιώθουν, είτε γιατί δεν μας ακούνε, είτε γιατί εμείς δεν τολμάμε να ανοίξουμε τον κήπο της καρδιάς μας στους άλλους, γιατί κάποτε μπήκαν μέσα με τις μπότες τους, τσαλαπάτησαν τα λουλούδια της ύπαρξής μας και έτσι κλείσαμε ερμητικά αυτόν τον κήπο και δεν θέλουμε να τον ξανανοίξουμε. Αν όμως εμπιστευτούμε στον άλλον, μπορούμε να ξανανοίξουμε τον κήπο μας. Και αυτή η εμπιστοσύνη στον άλλον πρέπει να περνάει μόνο μέσα από την εμπιστοσύνη του Θεού. Τότε μπορείς να εμπιστευτείς και τους ανθρώπους. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τόσο μα τόσο πολύ σοφά, όπως όλα τα έχει κάνει σοφά, στην ίδια τη Θεία Λειτουργία που είναι η καρδιά της λατρείας μας και της πίστης μας, το κέντρο και περιέχονται όλα, ξανά και ξανά μας προτρέπει και μας λέει πριν από κάθε μεγάλη στιγμή της Θείας Λειτουργίας μέχρι το αποκορύφωμά της, που είναι η μεταβολή των τιμίων δώρων, τα σάικτοσόν δηλαδή, και η Θεία Κοινωνία. Τι μας προτρέπει και μας λέει? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τους εαυτούς μας και όλους τους άλλους, δηλαδή όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας και ολόκληρη τη ζωή μας που είναι μπλεγμένη μέσα σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας, ας τις ακουμπήσουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις πασάρουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις χαρίσουμε στα χέρια του Θεού. Ας πούμε, πάρτε στέμω εσύ και ξέπλεξέ τις, γιατί έχουν γίνει ένα κουβάρι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Γιατί το μυαλό μου βουίζει και η καρδιά μου πιάνεται. Το άγχος με πνίγει και η αγωνία μου. Και οι σκέψεις μου πάνε πάντοτε αρνητικά και στραβά. Άφησέ τα λοιπόν στα χέρια του Θεού. Δώσε την μπάλα στο Θεό να παίξει στο ποδόσφαιρο της ζωής και να ξέρετε, κάνει πολύ καλά σουταρίσματα. Βάζει πολύ καλά γκολ. Αν συνεχίζουμε να κρατάμε την μπάλα στα πόδια μας, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να βάζουμε αυτό γκολ στη ζωή μας. Δηλαδή να είμαστε με τους χαμένους. Όσο πιο πολύ δίνουμε την μπάλα στο Θεό, όσο πιο πολύ εμπιστευόμαστε στο Θεό, τόσο πιο πολύ ο Θεός παίζει μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο παιχνίδι της ζωής μας και μας αναδεικνύει νικητές. Όχι για να κερδίσουμε το πριμ, όχι για να γίνουμε πρωταθλητές, αλλά για να κερδίσουμε τη μεγάλη χαρά να απολαμβάνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, που είναι σχέσεις ανάμεσα σε αδερφούς, ανάμεσα στα κύτταρα και στα μέλη του σώματος του Χριστού. Πιστεύω και ελπίζω, και εγώ ευχαριστώ γιατί δώσατε την ευκαιρία να ξαναδούμε το θέμα και να αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να χτίσουμε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις με την βοήθεια του Θεού, με την προσευχή, με τη Θεία Χάρη και με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου και παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος.

0: μην βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς. Δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας ειδήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρετος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος εν εχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι και γονότες οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδυνο σκληρόδη μη ειδώτα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγείς εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή τον παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμβουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερίσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου τον τόκον να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του σύμβοντα,
6: αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστε...

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου κινούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανίχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξά υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ή τη ήμαρτον της σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώ σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τυπαν

Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων, μη μνηστείς εν ομοιώνυμων αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοσιν. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δέσεις σχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ου κάνει γη το σώπεντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα,

ημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δε νηστείαν και εγκράτειαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο Παναγιωτάκης κοίτονταν στο καλεβάκι του με τον πυρετό να τον καίει, να το βασανίζει. Η Κωνσταντίνα η Χείρα με τα δυο μικρά κοριτσάκια ήταν πολύ πονετική. Νέα ήταν και γι' αυτό ήταν κλεισμένη στο σπίτι. Μη δίνει αφορμή στους χωριανούς για λόγια. Υπέφερε όμως, γιατί έπρεπε να μεγαλώσει τα δυο κοριτσάκια της. Γι' αυτό έδειχνε συμπάθεια στον Παναγιωτάκη, γιατί και εκείνος ήταν πιο πολύ από όλους πονεμένος. Έτσι, η Κωνσταντίνα ετοίμασε ένα γερό πόντζι. Έβαλε σε ένα μεγάλο μπρίκι κρασί και του ρίξε πολύ ζάχαρη και πιπεριά και τ' άφησε στη φωτιά μέχρι να αρχίσει το κόχλασμα. Πήρε στη μασχάλη της ένα μάλινο σάλι και τα έφερε στον Παναγιωτάκη. Χτύπησε το παράθυρο και του είπε τόσο τρυφερά που της ήρθανε δάκρυα. «Έλα, Παναγιωτάκη, έφερα ό,τι είχα. Δεν έχω τίποτα άλλο, η άμυρη. Να το πιείς όλο το πόντζι. Θα σου κάψει αμέσως το κρύωμα. Και αύριο θα στείλω ένα γειτονόπουλο στο δάσκαλο να του ζητήσει κινίνο. Όμως αύριο, τώρα δεν κάνει. Δεν κάνει να πάω. Μ' ακούς, Παναγιωτάκη μου?» Τα δόντια του Παναγιωτάκη χτύπαγαν. Της έδωσε να καταλάβει ότι ευχαριστεί και να αφήσει το πόντζι πάνω στο παράθυρο. Σκληρά πράγματα ο Παναγιωτάκης δεν έπρεπε να βάζει στο στομάχι του, αλλά απόψε στην κατάστασή του αυτά ήσαν περικοκλάδες. Το ήπιε σχεδόν μονορούφι. Πετάχτηκαν τα μάτια του έξω από το κάψιμο. Πέρασε ώρα να συνέλθει από αυτό. Τυλιχτήκε καλά με το μάλινο σάλι, μπελαρίνα το λένε στο χωριό, και έπεσε πάλι στην καταπαχτή του να πολεμήσει με το άσχημο κρύο που άρπαξε, να πολεμήσει για ζωή και για θάνατο. Τόσο άσχημα αισθανότανε τα μέλη του, το κεφάλι του, όλα του. Πρωί-πρωί η Κωνσταντίνα στο πόδι. Ήτανε πολύ πρωί και δεν έβρισκε κανένα παιδί να στείλει στο δασκάλου για κινίνο. Μόνη της βέβαια ούτε κουβέντα να επισκεφτεί νοικοκυρέους ανθρώπους. Της έκοψε όμως και έτρεξε στο χαμόσπιτο της θείας Παναγιούς, της μητέρας του Αρίστη. Θα στέλναν τον Αρίστη που ξύπνησε με το ζόρι, αλλά πάντως πήγε και πήρε το κινίνο. Έτρεξε η Κωνσταντίνα στον Παναγιωτάκη και του έδωσε δύο κουφέτα κινίνο, αφού πρώτα τον ανάγκασε να πιει και ένα μεγάλο ποτήρι γάλα από την γίδα του Αρίστη. Με τούτες τις μικροφροντίδες ο Παναγιωτάκης γλίτωσε την πνευμονία και συνήλθε, αλλά πάντα είχε ένα υπόκοφο επίμονο βήχα που δεν έλεγε να φύγει. Άρα κάτι όχι καλό του είχε αφήσει εκείνη η κλωτσιά και το μαρτιάτικο νυχτερινό βρέξιμο. Σε καμιά δεκαριά μέρες πριν το μεσημέρι βγήκε από το καλυβάκι του σχεδόν τρικλίζοντας. Προχώρησε προς το αλώνι, κοίταξε γύρω προς τα κάτω το χωριό και έβγαλε στο κατάχλωμο πρόσωπό του εκείνο το απέραντο χαμόγελο. Μάζεψε μετά κάμποσον ήλιο και ακουμπώντας το αριστερό του χέρι στη μάντρα επέστρεψε στο στρώμα του. Έφτανε για τώρα η θέα του κόσμου. Όλα τραβούσανε το δρόμο τους. Η ζωή εκτινόταν ατέλειωτα. Είχε μεγαλοσύνη αμέτρητη και οι άνθρωποι πασχίζουν να τη μετρήσουν. Τη δοκιμάζουμε, τη γευόμαστε και αυτό είναι όλο. Φτάνει. Αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι το λίγο φτάνει και αδικοπεθαίνουν και αδικοσκοτώνονται στην προσπάθειά τους να χωρέσουν μέσα τους την απέραντη ζωή. Και το πιο περίεργο είναι που οι άνθρωποι έχουν τη μανία να διορθώνουν τους άλλους ανθρώπους και πάντα τους άλλους. Δεν ανοίγουν τα μάτια τους να ζήσουν στον εαυτό τους, να κατοικήσουν μέσα τους. Αφήνουν τον εαυτό τους λες και τον έχουν εξορκίσει. Αλλά έτσι που με μανία κυνηγάει να διορθώσει ο ένας τον άλλον ή κάνει τον αδύνατο άνθρωπο δούλο και τον κρατεί γερά, μήπως ξεδιορθωθεί ή τον σκοτώνει όταν εκείνος αρνείται να διορθωθεί. «Γιατί σε σκοτώνουν», λέει, «γιατί θέλω να μείνω αδιόρθωτος». Συμβουλεύουν ότι κάνει καλό η διόρθωση και γι' αυτό κάποιοι με κάθε τρόπο γίνονται διορθωτές και σωτήρες. Και είναι πανευτυχίες όταν όλοι διορθώνονται, διότι έτσι μόνο επιζούνε. Μετά σου λέει συνεννοήσουμε τους ανθρώπους, ιδιαίτερα με τους διορθωτές και σωτήρες, που έχουν μεγάλη πείρα στις διορθώσεις. Βέβαια σου λένε
ότι κάνουν μαζί σου διάλογο. Αλλά οι θαυμάσιοι αυτοί άνθρωποι, λέγοντας ότι κάνουν διάλογο, εννοούν ότι πρέπει να έχεις τα αυτιά σου ανοιχτά για να ακούς και την πλάτη σου σκυφτεί για να σε φορτώνουν. Αλλιώς δεν σώζεσαι.

κάτι σαν διορθωτής ή σαράκι μπήκε απρόσμενα στην ψυχή του, στη ζωή του Παναγιωτάκη, την ώρα σχεδόν που έγινε άντρας. Όταν δηλαδή έφτανε τα 20. Χωρίς φυσικά η σωματική του κατάσταση να αλλάξει σε τίποτα. Ίσα-ίσα, τα προβλήματα υγείας του μεγάλωναν και συνειδητοποιούσε βαθύτερα τη μοίρα της ζωής του. Τώρα που έγινε άντρας, του κόστιζε περισσότερο η καμπούρα του. Γιατί με αυτή δεν μπορούσε να σηκώσει τη ζωή όπως οφείλει να κάνει κάθε άντρας με φιλότιμο. Και ο Παναγιωτάκης είχε πολύ φιλότιμο. Όσο ήταν ακόμα παιδί και έφηβος, η καμπούρα το έφερνε ντροπή. Αυτήν όμως την κατανίκησε, χωρίς να την αφήσει να μεταβληθεί σε σαράκι, για να του κατατρώει την ψυχή. Απόδειξη το απέραντο χαμόγελό του. Η ντροπή μεταστοιχειώθηκε σε χαμόγελο και η ψυχή μπορούσε να ζει ολόκληρη ελεύθερα. Το φιλότιμο το άντρα όμως έγινε τείχος από γρανίτη, στον οποίο έσπαζε καθημερινά το κεφάλι του με αποτέλεσμα μηδέν. Αφού πάτησε τα 20, οι νύχτες του έγιναν μαρτυρικές. Κάτι έπρεπε να κάνει στη ζωή και δεν έβρισκε το πώς. Το λίγο φαγάκι που το έφερναν μεταβαλόταν σε φωτιά που τον έκαιγε. Δεν το άξιζε, αφού κι αυτός δεν αντιπρόσφερνε όσο μπορούσε κάτι στους ανθρώπους. Η περιφρόνηση των γύρων του ανθρώπων, η αποστροφή που δείχνανε στον Παναγιωτάκη και την οποία με κόπο είχε οριστικά μεταστοιχειώσει σε χαμόγελο, τώρα τον ενοχλούσε. Τον ενοχλούσε διότι αυτή τον εμπόδιζε να κάνει κάτι, να εργαστεί λίγο, να φανεί κάπως, κάπου χρήσιμος. Αυτή δηλαδή του χτυπούσε το ανδρικό φιλότιμο. Και να πεις ότι δεν δόθηκαν ευκαιρίες. Ευκαιρίες δηλαδή στους ανθρώπους του χωριού να ξεπεράσουν την περιφρόνηση και την αποστροφή από τον Παναγιωτάκη. Η πιο καλή τους δόθηκε σε μια αρρώστια του πατέρα Σημεών, που έμεινε στο κρεβάτι κάμποσο καιρό. Στην αρχή του συνιστούσαν υπομονή. Όταν ήταν στην πόλη, δύο καλοί γιατροί κατάλαβαν ότι κάτι κακό έχει μέσα στο κεφάλι. Δήλωσαν ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε στο κεφάλι. Ας πάει στο σπίτι του να περιμένει, μήπως η κατάσταση βελτιωθεί από μόνη της. Αντί όμως η κατάσταση να βελτιωθεί, χειροτέρεψε και ο πάτερ Σημεών σε 2 εβδομάδες ξεψύχησε. Ο Παναγιωτάκης όλες τις μέρες της αρρώστιας του παπά στάθηκε κοντά του. Την ημέρα που μπαινόβγαιναν οι επίτροποι και οι διάφοροι χωριανοί, άντρες και γυναίκες, καθόταν σε μια άκρη του σπιτιού χλωμός και τρισάθλιος. Εκτός αν είχε να κάνει με μικροδουλειές μέσα στο σπίτι. Τη νύχτα που όλοι έφευγαν, έμενε μόνος δίπλα στο κρεβάτι του άρρωστου, άγρυπνος, έτοιμος να φωνάξει τη Μαρία αν συνέβαινε κάτι άσχημο. Μόνος του έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού, τις κότες, τη γίδα, τα κουνέλια, το σκούπισμα, το γάιδαρο. Το έφερνε κρύο νερό από τη βρύση του παπά, να μουσκεύει καλά μια πετσέτα και να τη βάζει στο μέτωπο του δύστιχου πατέρα Σημεών, που τις πρώτες μέρες βογκούσε από τον πόνο. Μετά έπαψε και να βογκά, στεκότανε ακίνητος και κάποτε κάποτε ανοιγόκλινε μόνο τα μάτια. Όλες τις ατέλειωτες αυτές νύχτες ο Παναγιωτάκης σπούδαζε το θάνατο. Φαίνεται όμως, αν κρίνουμε από τις συζητήσεις που μετά είχε με το δάσκαλο και τον Γιάννη τον Γκράβουρα, ότι δεν φοβόταν το θάνατο. Ασφαλώς ο χαμός του παπά Αμβρώση, τη φοβερή εκείνη πρώτη νύχτα της φυγής από το μικρασιατικό του χωριό, τον πότισε με το νόημα του θανάτου βαθιά και πλατιά. Τον πότισε με αυτό το νόημα έτσι που να μην νιώσει πανικό ή απελπισία μπροστά στο θάνατο. Αυτό όμως που αγωνιούσε να δει στον ετοιμοθάνατο πατέρα Σημεών ήταν η ειρήνη και η ηρεμία που είχε δει στο αλυσμόνι το πρόσωπο του παπά Αμβρώση. Αγωνιούσε να τα δει γιατί, μολονότι άλλοι ήλπιζαν, αυτός ήταν σίγουρος για το θάνατο που έφτανε. Αγωνιούσε γιατί χωρίς να επιχειρεί κάποια εξήγηση, την οποία και δεν θα μπορούσε να δώσει, ταύτιζε τον άξιο θάνατο με ειρηνικό και ήρεμο πρόσωπο. Καλά πεθαίνει κανείς μόνο με τέτοιο πρόσωπο. Έτσι πεθαίνει όποιος τα έχει καλά με το Θεό και τους ανθρώπους.
Δηλαδή ο θάνατος του παπά Αμβρώση έγινε πρότυπο θανάτου και νίκη θανάτου. Όταν ο θάνατος είναι τέτοιος δεν πειράζει. Ας πεθαίνει κανείς. Τότε ο άνθρωπος είναι έτοιμος, δηλαδή δεν βαρυγκωμάει, γιατί δεν έκανε κακό στους ανθρώπους. Αλλά δεν φοβάται, γιατί θα πάει σε καλά χέρια στον ουρανό. Στο μυαλό του Παναγιωτάκη, που δεν διάβασε και δεν άκουσε πολλά, μόνο τέτοιοι συλλογισμοί γινόσανε. Βέβαια στην εκκλησία που πήγαινε τις Κυριακές και τις γιορτές, ο πάτερ και οι ψάλτες έλεγαν και διάβαζαν ένα σωρό γράμματα. Έλα όμως που δεν τα καταλάβαινε ολόκληρα. Και να πεις ότι δεν πρόσεχε. Αφού μερικές φορές ζόριζε τόσο πολύ το μυαλό του να καταλάβει, που έβγαινε με πονοκέφαλο από την εκκλησία. Φυσικά, χωρίς να έχει καταλάβει. Κάποτε τα έβαζε με τον εαυτό του. Ότι δηλαδή για να μην καταλαβαίνει θα πει πως είναι κουτός. Από κάτι λέξεις που έπιανε έβγαζε λίγο νόημα και απογοήτευσή του μεγάλωνε. Παρηγοριόταν όμως λίγο, αν αυτό είναι παρηγοριά, όταν μια φορά ρώτησε τον Αρίστη αν καταλαβαίνει και τι καταλαβαίνει στην εκκλησία. Και ο Αρίστης του είπε ότι δεν καταλαβαίνει σχεδόν τίποτε εξών από το κύριε Λέισον. Και κάτι λίγο ακόμη. Ο Αρίστης όμως δεν ήτανε το μέτρο γιατί δεν πήγαινε συχνά στην εκκλησία. Είχανε στο φτωχό σπιτό τους 5-6 προβατίνες και 2 γίδες που έπρεπε να βόσκουν και τις Κυριακές. Έτσι ο Αρίστης που τα έβγαζε για βοσκή δεν άδειαζε να πηγαίνει στην εκκλησία. Μόνο καμιά φορά όταν έριχνε το κοπαδάκι του στο μεγάλο κοπάδι του ξαδέρφου του του Γιώργη έμενε την Κυριακή ελεύθερος. Έπειτα και το σχολείο, δηλαδή το δημοτικό, το έβγαλε δύσκολα ο Αρίστης, γιατί δεν είχε μάνα του να του αγοράσει βιβλία και τετράδια. Πολύ βαρύ για τον Παναγιωτάκη ήταν η απάντηση του δασκάλου, τον οποίο ρώτησε μια φορά. Αυτός ούτε λίγο ούτε πολύ του είπε ότι και αυτός ο ίδιος μακάρι να τα καταλάβαινε. Από μερικά μόνο μέσες άκρες καταλάβαινε, γιατί όλα είναι γραμμένα στα αρχαία, στη γλώσσα των παλαιών, τους οποίους τα βιβλία λένε ότι πρέπει να τιμάμε μαθαίνοντας καλά τη γλώσσα τους. Έτσι ο Παναγιωτάκης απογοητεύτηκε, μπερδεύτηκε περισσότερο. Πρώτα, γιατί δεν είχε καμία ελπίδα να τα καταλάβει, αφού δεν είχε και δεν θα βρίσκε ποτέ την ευκαιρία να μάθει τη γλώσσα των παλαιών. Έπειτα, μπερδεύτηκε γιατί ο ίδιος ήταν και παρά ήταν περήφανος για τους παλαιούς Έλληνες και ας μην ήξερε πώς μιλάγανε. Άρα μπορεί κανείς να τιμάει τους προγόνους μας χωρίς να μιλάει όπως εκείνοι. Πώς αυτό δεν το είχαν καταλάβει οι μεγάλοι σοφοί, οι μεγάλοι δάσκαλοι, αυτοί τέλος πάντων που βγάζουν δασκάλους και παπάδες. Το ίδιο συνέβαινε και με όλους τους συγχωριανούς. Όλοι τους στη γιορτή της 25ης Μαρτίου και στις άλλες γιορτές φώναζαν ζήτω με την ψυχή τους. Μόλις άκουγαν τα παιδάκια του σχολείου να λένε Κολοκοτρώνη, Πλάτων, Αριστοτέλη και άλλους έκλαιγαν σχεδόν και ας μην ήξεραν τη γλώσσα τους. Και στο κάτω-κάτω, αυτοί που δεν ήταν σπουδαγμένοι, δεν πήγαν στα μεγάλα σχολεία, έπρεπε να κάθονται στην εκκλησία σακούτσουρα, μόνο για να ανάβουν κερί και να μεταλαβαίνουν τις μεγάλες γιορτές. Ο λιγόξερος Παναγιωτάκης με το απλό, μαξάστερο μυαλό του, τα έβρισκε όλα τούτα παράξενα και άρρωστα. Τόσο που σκέφτηκε, μήπως οι μεγάλοι δάσκαλοι και οι μεγάλοι παπάδες έχουν αρρώστια στο κεφάλι, σαν τον πατέρα Σιμεών να πούμε. Αλλά όλοι, μπορεί να είναι όλοι άρρωστοι. Μπορεί όλοι να μην δίνουν πεντάρα που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει γρή στην εκκλησία. Μα άλλο δεν γίνεται. Συνήθως οι άρρωστοι είναι λίγοι. Αυτοί όμως αναστατώνουν και βάζουν τους πολλούς σε φασαρίες. Το που έμενε λοιπόν ο Παναγιωτάκης νύχτα μέρα στο σπίτι του παπά, που τη μέρα κοίταζε τις δουλειές του σπιτιού και τη νύχτα φύλαγε άγρυπνο στο δύστυχο πατέρα Σιμεών, οι χωριανοί έπρεπε να το εκτιμήσουν. Τους ήταν καλή ευκαιρία να μην το θεωρούν ανεπρόκοπο και χαζεροψώμι. Και τους ήρθε καλύτερη ευκαιρία μετά, όταν πέθανε πια ο πατέρα Σιμεών. Τότε οι επίτροποι βάλανε τον Παναγιωτάκη να κάθεται στο σπίτι του παπά για να το κρατεί καθαρό, να ταΐζει τις κότες, τα κουνέλια
το γάιδαρο, να προσέχει το σπίτι μέχρι να στείλει ο δεσπότης άλλον παπά να το βρει σε καλή κατάσταση. Αυτό λοιπόν κράτησε μήνες και οι επίτροποι έμειναν ευχαριστημένοι από τη δουλειά του Παναγιωτάκη. Έτσι του είπαν. Όταν όμως ειδοποιήθηκαν πως θα έρθει ο νέος παπάς, πήρανε τον Παναγιωτάκη και τον έχωσαν πάλι στο καλύβι του. Δεν θέλανε να δει ο νέος παπάς με την παπαδιά ότι στο σπίτι της εκκλησίας έμενε τέτοιος άνθρωπος σαν τον Παναγιωτάκη. Τότε ήταν που ο Παναγιωτάκης πήρε το θάρρος να μιλήσει στο Γιάννη Κράβουρα. Αυτός ήταν ξενόφερτος και δεν του έφτανε η φτώχεια και η κακομοιριά του, μα είχε και παλιές ιστορίες με φυλακές. Ένα τόσο δα ανθρωπάκι, αδύνατο και μπασμένο, με τεράστια μύτη και βλογιοκομμένο πρόσωπο. Έφτασε στο χωριό σαν βρεγμένη γάτα και ζήτησε να κάνει οποιαδήποτε δουλειά. Υπήρχανε μόνο αγροτικές. Για να μην τα πολυλογούμε, ο Γιάννης ο Κράβουρας κούρνιασε στο σπίτι του δάσκαλου και κάθε μέρα έβγαινε στις έξω δουλειές. Βέβαια, δεν ήταν κανονικός άνθρωπος για να κάνει και σπουδαία πράγματα, μα είχε φιλότιμο και προσπαθούσε. Το φιλότιμό του είχε καταλάβει ο δάσκαλος και έπεισε και τα πεθερικά του να τον πάρουν κάπως μόνιμα για τις έξω δουλειές του σπιτιού. Μετά δεν άργησε να καταλάβει ο δάσκαλος ότι ο Κράβουρας, εκτός από φιλότιμος, ήτανε και μερακλής και μπεσαλής. Τον έπαιρνε λοιπόν στο μαγαζί, πίνανε κανένα ποτήρι μαζί σε παρέες, κλαίνταγαν κάπου κάπου με τραγούδι και χορό και ο παλιός φυλακισμένος βρήκε τίμιος και καθαρός. Έκανε τι έκανε στη ζωή του. Τώρα ήθελε να είναι καθαρός με τους ανθρώπους και προπαντός με αυτούς που τον ευεργέτησαν και τον ευεργετούν. Πολύ μυαλό δεν είχε ο Κράβουρας, μα η καρδιά του ήταν ανοιχτή. Είχε δει τόσα και τόσα στους τεκέδες, στις παρέες των χασικλίδων και μάλιστα στις φυλακές που οι άνθρωποι ό,τι να είχαν, όπως και να ήσαν, δεν τον ενοχλούσαν. Γι' αυτό και δεν παραξενεύτηκε καθόλου που ο δάσκαλος πήρε ένα βράδυ στο μαγαζί και τον Παναγιωτάκη. Ο Κράβουρας του μίλαγε σαν να τον ήξερε χρόνια και ο Παναγιωτάκης μετά από καιρό, μετά δηλαδή από το θάνατο του πατέρα Σημεών, όταν διαπίστωσε πόσο πολύ ξέρει τον κόσμο ο Κράβουρας, του είπε τον πόνο του ότι θέλει κάτι να κάνει, να δουλέψει όσο μπορεί. Κάποια δουλειά θα υπήρχε που να μπορεί και αυτός να κάνει.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από αγιορείτες πατέρες, από παλαιότερους και από νεότερους, από ζωντανές ηχογραφήσεις οι οποίες υπάρχουν. Θα ξεκινήσουμε με τον μακαριστό πατέρα Γαβριήλ Μακαβό από τις Καριές του Αγίου Όρους και θα ακούσουμε το αργό «Κύριε και έκραξα» σε ήχο πρώτο και μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου.

Θα συνεχίσουμε με τον γέροντα της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, πατέρα Εφραίμ, τον Μακαριστό, από τον οποίο θα ακούσουμε χερουβικό του Θεοδόρου Φουκαέως σε ήχο τρίτου.

από τον πατέρα Φιλόθεο Γρηγοριάτη, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, θα ακούσουμε τον έκτο πόδα από το αργό Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτου, στον στίχο «Ο καρπός της κοιλίας σου».

από τη σκήνη της Αγίας Άννας θα ακούσουμε τον μακαριστό πατέρα Παντελεήμονα Κάρτσονα της αδερφότητας των Καρτσονέων και θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του πρώτου τον πολυέλεο Δούλη Κύριον.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

μαζί και πάλι προσφυλής μας ακροατέ, για να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Η χαρά μας είναι μεγάλη όταν πληροφορούμεθα ότι είναι πολλοί οι ακροατέ και η λαχτάρα τους μεγάλη για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Το Ιερόν Ευαγγέλιον δεν είναι ένα κοινό βιβλίο που παρέχει κάποιες γνώσεις, κάποια ηθικά παραγγέλματα ή κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα ή κάποιες λύσεις σε κάποια προβλήματα. Το Ιερό Ευαγγέλιο είναι το βιβλίο του Θεού, γραμμένο με το αίμα του Χριστού μας, που ομιλεί για τον καθένα μας χωριστά και για όλους μαζί. Αυτό είναι το κλειδί με το οποίο θα ξεκλειδώσουμε τις πύλες της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτό είναι ο καταστατικός χάρτης, το σύνταγμα που ρυθμίζει τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ των κατά των πλέον άριστων τρόπων, αλλά και τις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό. Αλλά ώρα να ακούσουμε τη φωνή του Αποστόλου Παύλου, διαβάζοντας από το πρώτο κεφάλαιο της Δευτέρας Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, τους στίχους 5 και 6. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ένδειγμα της δικαίας κρίσεως του Θεού, εις το καταξιωθήνε ημάς της Βασιλείας του Θεού, υπερείς και πάσχετε, υπερδίκαιον παραθεώ ανταποδούνε της θλίβουσιν ημάς θλίψην. Με πιο απλά λόγια, αυτό είναι απόδειξη της δικαίας κρίσεως του Θεού, με αποτέλεσμα να γίνεται άξιοι της Βασιλείας του Θεού, δια την οποίαν και υποφέρεται. Πραγματικά είναι δίκαιον εις τον Θεόν να ανταποδώσει θλίψην εις εκείνους που σας θλίβουν, ενώ σε εσάς που θλίβεστε ανακούφιση. Ο Κυριός μας προσφυλής ακροατέ, καλεί όλους τους ανθρώπους να έλθουν κοντά του και να τους καταστήσει μετόχους και κληρονόμους της Βασιλείας των Ουρανών. Ο δρόμος όμως, εις τον οποίο ο άνθρωπος καλείται να ακολουθήσει τον Κύριον για να ζήσει την παραδείσια ζωή, περνά μέσα από το καμίνι των θλίψεων και των δοκιμασιών. Σε κανέναν που θα θελήσει να τον ακολουθήσει δεν υπόσχεται ανέσεις και απολαύσεις. Ο Κύριός μας δείχνει πάντα ένα δρόμο ανηφορικό, γεμάτο από δυσκολίες και εμπόδια. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός που θα αποφασίσει να βαδίσει τον ανηφορικό αυτό δρόμο, το στενό μονοπάτι, θα συναντήσει πολλά εμπόδια και πολλές δυσκολίες. Τα πόδια του θα πληγωθούν, τα χέρια του θα ματώσουν, τα πνευμόνια του θα φουσκώσουν, αλλά στο τέλος θα φτάσει στο τέρμα, θα καταλάβει τις υψηλές κορυφές, θα πετύχει τη σωτηρία του. Όποιος θέλει να περάσει στην αντίπερα όχθη από τη γη στον ουρανό, από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, από τα επίγεια στα ουράνια, οφείλει να διέλθει από την κοιλάδα του κλαφθμόνος. Εξάλλου ο Κυριός μας το δήλωσε κατά των πλέον κατηγορηματικών τρόπων. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν,
απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Όποιος θέλει, στο κάλεσμά του δεν βιάζει κανέναν. Σ' αυτούς όμως που θα θελήσουν να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή του και αποφασίσουν να τον ακολουθήσουν, προσφέρει στερήσεις, δυσκολίες, θλίψεις, δοκιμασίες, σταυρό και θυσίες. Δια πολλών θλίψεων διημάς εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Αλλά ο Κύριος μας δεν έδειξε μόνο τις δυσκολίες αυτούς που θα τον ακολουθήσουν. Ομίλησε και περί διωγμών. «Οι εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσι». Έτσι είπε ο Κύριος. «Αλλά και μακάρι έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξουσι και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένεκεν εμού». Οι θλίψεις και η δοκιμασία λοιπόν είναι ο στίβος των οποίων ο χριστιανός οφείλει να αγωνίζεται για τον εξαγνισμό του και τον αγιασμό του, αλλά συγχρόνως μέσω αυτών αποδεικνύεται και η σταθερότητα των αισθημάτων, η εξάρτησή του και η αφοσίωσή του εις τον Θεόν. Ναι, μέσα στον πόνο και τη δοκιμασία ο άνθρωπος διαπιστώνει τη δική του αδυναμία, βλέπει τις ελλείψεις του, αναζητά τη δύναμη του Θεού για να τελειοποιήσει την προσωπικότητά του. Με τις δυσκολίες και τα εμπόδια ο χριστιανός γίνεται εμπειροπόλεμος και ικανός να αντιστρατεύεται στις επιθέσεις του αιωσφόρου και πολεμώντας μαζί του να εξέρχεται νικητής. Το χριστιανό προσφυλής μας ακροατέ, που αγωνίζεται και επαγρυπνεί στο κάστρο της ψυχής του, είναι πολύ φυσικό και επόμενο ο αιωσφόρος με λύσα να τον πολεμά με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα που διαθέτει. Για τους ανθρώπους που αδρανούν και κοιμούνται, που αμελούν και αδιαφορούν για την πνευματική τους ζωή και για τη σωτηρία της ψυχής τους, ο διάβολος ούτε καν ανησυχεί, ούτε και καν τους ενοχλεί. Αυτοί έτσι κι αλλιώς είναι δικοί του. Αυτοί όμως που δέχονται τα πειρά του εχθρού είναι οι ζωντανοί χριστιανοί, αυτοί που προκαλούν θράψεις στις δυνάμεις του πονηρού. Γι' αυτό γίνονται και ο στόχος των σκοτεινών δυνάμεων. Επομένως, ας μη μας ξενίζει το γεγονός ότι για τους χριστιανούς που στέκονται όρθιοι και πολεμούν λεβέντικα και με γενναιότητα τον εχθρό, τα βέλη του εχθρού είναι πολλά και τα εμπόδια και οι δυσκολίες ακόμη περισσότερες. Προσφυλής μας ακροατέ, όλοι εμείς που ακολουθούμε το δρόμο του Θεού πρέπει να το γνωρίζουμε. Θα συναντήσουμε εμπόδια και δυσκολίες, θλίψεις και δοκιμασίες, σταυρό και θυσία. Όμως όλα αυτά έχουν ως αμοιβή την κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν. Αυτής της Βασιλείας είμεθα όλοι εμείς πολίτε, και αυτήν τη Βασιλεία παρακαλούμε τον Κύριο να μας αξιώσει να ζήσουμε όλοι μας και τώρα και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.

Λιχνώστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου αντιαλυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίεσεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της κατεβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου και κατά το πλήθος των κυρμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συλλήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου έδειλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίεσιν και φροσύνη, αγαλιάσονται οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλλησον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του στηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξον με.

και ασεβείς έψε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέληση αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

ο κλέπτης που έρχεται θυμή ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ

και γινώσκω τα αίμα και γινώσκω με υπό τον αιμόν. Καθώς γινώσκει με ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα και την ψυχή.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος εις καιρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρετών του Αγίου Ναού τούτου, των μετευλαδίας επιτελούντων και παρακολουθούντων την Αγίαν και Ιεράν Παράκληση ταύτην, του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.

να χθίνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλη και ενωρίαν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιτροπή.

επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήριμον και ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γιώνου ημιδέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πνεχράντου και παναμούμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εδόξων και καλλικών μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Θαυματουργού, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος,

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά τη λειτουργία. Ήταν πασιφανές ότι ο πατήρ Δαμασκηνός είχε διατεθεί αγαπητικά όλος προς τον Θεό και συνεχώς παρέμενε με την νόησή του ενώπιος ενωπίου. Πουθενά δεν έβρισκε ανάπαυση παρά μόνο στην αδιάλειπτη λατρεία. Καθώς συσχωρούσε με τη σκέψη του στο βάθος των μυστηρίων, εφανέρωνε, χωρίς να το επιδιώκει, τις πνευματικές του απολαύσεις. Και τι δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε στη Θεία Λειτουργία? Ανοίγονται θύρες ουράνιες προ τον οφθαλμό μας, διότι ο Θεός προσβλέπει αγαπητικά στη ψυχή που διατίθεται με λατρεία προς Αυτόν, όχι μόνο κατά την ώρα της Θείας Λατρείας, αλλά και όλη την υπόλοιπη ημέρα και όλη τη νύχτα, παρακαλώ. Να δουλεύουμε λοιπόν συνεχώς τη διάθεση.

γίναμε σύνεμοι και σύσσωμοι του Κυρίου. Άραγε το θέμα μας ετελείωσε? Όχι, έχει συνέχεια. Η πορεία μας είναι ατελεύτητη. Είμαστε οδηπόροι και τρέχομαι στο δρόμο που βγάζει στην αιωνιότητα. Τρεχάλα λοιπόν προς τη Βασιλεία του Θεού που είναι ατελείωτη, και η τελειώτης είναι ατελείωτη. Να ζούμε συνεχώς την άφθαρτη Βασιλεία και την υπέρτατη συνάντηση μετά του Κυρίου, και τότε σφραγίζομαι με τη Θεία Λειτουργία όλες τις πτυχές της ζωής μας. Δεν σταματάει η λατρεία μας. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά τη λειτουργία. Όταν τελειώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ναι μεν φεύγουμε από την Εκκλησία, αλλά η ψυχή μας παραμένει συνεχώς σε μια λειτουργία, στην κοινωνία μετά του Θεού. Και ό,τι κάνουμε όλη την ημέρα, το ανάγομαι στο Θεό και τον δοξάζομαι λέγοντάς του «Μόνο για σένα». Έτσι, μετά τη Θεία Λειτουργία μας μένει η έννοια της Θείας Παρουσίας όλη την ημέρα. Έχω συνεχή τη μνήμη του Θεού και εφραίνεται η ψυχή μου. Νοσταλγώ την αγάπη του Θεού, τη Βασιλεία του Θεού που την έζησα στη Θεία Λειτουργία. Αυτή η ζωντανή αίσθηση της Θείας Παρουσίας σε ελκύει να ξαναζήσεις ό,τι απήλαυσες στην Ευχαριστία, και έτσι κάνεις τη ζωή σου μία λειτουργία. Πολλές φορές ο παππούς μετά το πέρας της ιερουργίας συνήθιζε να αποσύρεται στο δάσος και να συνεχίζει τη λειτουργία του μέσα στον αχυροποίητο ναό της φύσεως. Εκεί μπορούσε να ψηλαφά το μυστήριο της Θείας Αγάπης που απλωνόταν γύρω του και να ξαναβιώνει το ευχαριστιακό ουράνιο δείπνο. Και ο λόγος του ήταν ένα κύμα δοξολογίας. Μετά τη Θεία Λειτουργία πρέπει κανείς να βγαίνει έξω στη φύση ή να απομονώνεται στο ταμείο του για να ζει ό,τι εθυσάβρισε η ψυχή του από τη Θεία Λειτουργία. Η μυστική γεύση όλης της λατρείας και η αίσθηση της αγάπης του Θεού που εσφράγισε την ύπαρξή μας μέσα στο ναό είναι ικανή, παρακαλώ, να εναρμονίσει την ευχαριστία μας με τη συναυλία της κτήσεως. Συνεχίζει λοιπόν και έξω η λειτουργία μας, μαζί με όλα τα άψυχα που είναι και αυτά η φανέρωση της αγάπης του Θεού για να μας παρακινούν στην προσευχή. Εισδύομαι στην αέναλη λειτουργία και υμνούμε, ευχαριστούμε και δοξολογούμε το Θεό για τη μεγάλη του δόξα, διότι η φυσική αποκάλυψη είναι φανέρωση της δόξης του Θεού. Πολλές φορές λειτουργούμε και χωρίς να λειτουργούμε. Αυτό συμβαίνει όταν ο νους μας είναι σταθερά προσιλωμένος στις ουράνιες σκηνές και θεωρεί τον αθεώρητον.

εμπειρίες. Η μυστική ζωή κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται για τη θέωση είναι ανεξιχνίαστη, εφόσον ιερουργείται στο άδυτο θυσιαστήριο της βαθίας καρδίας του από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τις γαρ είδεν ανθρώπων τα του ανθρώπου ημί το πνεύμα του ανθρώπου το εναυτό. Πολύ περισσότερο οι υπερφυείς εμπειρίες αποτελούν μυστικών πολύτιμων θησαυρών.

οποίον οφείλει ο πιστός να κρύπτει επιμελώς ακόμη και από τον εαυτό του στο βυθό της αφανίας. Πόσο θαυμάσια συνεδίαζε ο παππούς την πρακτική ζωή με την τελείως θεωρητική και με τι σύνεση απέφευγε να γίνεται γνωστός στους ανθρώπους. Τον ενδιέφερε να αρέσει μόνο στο Θεό και περιφρονούσε την ανθρώπινη δόξα. Γι' αυτό έκρυβε τις θείες ελάμψεις του και διετήρη πάντα ταύτα εν την καρδία αυτού, φοβούμενος μήπως απολέσει τον πολύτιμον Μαργαρίτην, τον οποίον με τόσους κόπους και ιδρώτες είχε ανασύρει από τον βυθό της θεογνωσίας. Τελικά όμως η φιλότεκνη αγάπη του και η ευθύνη του ως πνευματικού πατρός τον ανάγκαζε να χρησιμοποιεί στην πνευματική καθοδήγηση των ψυχών ορισμένες από τις πολλές μυστικές του εμπειρίες, με σκοπό να στηρίξει τις κλονιζόμενες ψυχές ή να τις χειραγωγήσει στην οδό της ενθέου πολιτείας. Όταν η ψυχή τελειωθεί στην αγάπη και στην ταπείνωση, θεωρεί κάθε μυστική αποκάλυψη ως δωρεά του Θείου Ελέους και επιθυμεί να τη φανερώσει προς δόξαν του ονόματος του Θεού. Η ίδια η χάρις που ενισχύει τον άνθρωπο να ανθέξει το πλήρωμα των θείων ενεργειών της, τον οθεί και να αποκαλύπτει τις υπερκόσμιες αυτές δωρεές προς ωφέλεια της Εκκλησίας. Άλλωστε ο γέροντας δεν ήταν εύκολο να κρυφθεί, διότι και μόνη η θέα του προσώπου του αντανακλούσε την χάρη του Χριστού. Η δε συμβίωσης μαζί του έδινε γεύση αγγελικής αναστροφής. Όσες φορές λοιπόν για παιδαγωγικούς και μόνο λόγους απεκάλυπτε με φιδό αυτές τις θείες αντιλήψεις, έδινε και τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Μη με παρεξηγήσετε για αυτά που σας λέω. Το κάνω μόνο και μόνο για να σας βοηθήσω. Θα ήταν μεγάλη μου απερισκεψία να πιστεύω ότι κάτι από αυτά που αναφέρομαι είναι ειδικό μου. Αλλά σκέπτομαι ότι οι άνθρωποι του Θεού, όταν είχαν μία επίσκεψη του Θεού, μας την απεκάλυπταν για να βοηθηθούμε, όχι για να μας παρουσιάσουν τον εαυτό τους, αλλά για να μας παρηγορήσουν λέγοντας: «Κοιτάξτε, για αυτήν τη μακαριότητα αγωνίζομαι, για να δοξαστεί ο Θεός. Κοιτάξτε κι εσείς, μόνο για αυτό να κάνετε ό,τι κάνετε, για αυτήν την αγάπη. Αυτός είναι ο Θεός, η αιωνιώτης, το φως, η λαμπρότης, η δόξα, η λευκότης». Λουσμένος μέσα σε ένα ουράνιο και ανώλευκο φως. Ήταν Ιούνιος του 1963. Ο παππούς είχε κατέβει στα Μέγαρα για εξομολόγηση και εργασίες της Μονής. Ένα πνευματικό του παιδί, η Όμικρον Μη, έγινε τότε αυτόπτης μάρτης του Θείου Φωτός που επεσκίαζε το γέροντα και καταθέτει γραπτός: «Ήμουν στο πατρικό σπίτι του παππού και επερίμενα για εξομολόγηση. Εκαθόμουν στην αυλή κάτω από την κλιματαριά και προσπαθούσα να αυτοσυγκεντρωθώ. Ήταν δειλινό, λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Απέναντί μου ευρισκόταν το δωμάτιο του γέροντος με κουφωτό το παράθυρο. Ξαφνικά βλέπω να βγαίνει μέσα από το δωμάτιο ένα δυνατό ολόλευκο φως που όλο και άστραπτε περισσότερο. Απόρρισα. Προσπαθούσα να εξηγήσω τι ήταν αυτό το παράδοξο φως, από πού προερχόταν και πώς συνεχώς εδυνάμωνε. Ενοικήθηκα από την περιέργεια και αποφάσισα να πάω να δω τι συμβαίνει. Ακροπατώντας, επλησίασα στο κουφωτό παράθυρο. Κατάπληκτη είδα τον παππού γονατιστό με υψωμένα τα χέρια να είναι λουσμένος
μέσα σε ένα ουράνιο κυανόλευκο φως που διαχεόταν σε όλο το δωμάτιο τόσο ήρεμα, τόσο απαλά. Εγώ τότε δεν είχα ιδέα περί του ακτίστου φωτός. Δεν ήξερα πως η Θεία Χάρις επισκέπτεται αυτούς που προσεύχονται εν καθαρά καρδία. Όμως κατάλαβα ότι αυτή η φωτοχυσία ήταν κάτι το υπερφυσικό. Εστεκόμουν και κοίταζα με δέος. Η ψυχή μου επλημμύρισε από μια πρωτόγνωρη γλυκύτητα και αγαλίαση και έμεινε εκεί ακίνητη και άναυδη. Μόλις συνειδητοποίησα αυτό που είχα κάνει, υποχώρησα όσο πιο αθόρυβα μπορούσα για να μην γίνω αντιληπτή. Εκάθισα στη θέση μου βαθιά αλλοιωμένη και δεν ήξερα πώς να ευχαριστήσω το Θεό που με αξίωσε να απολαύσω την υπερφυσική αυτή εμπειρία. Εκείνη την εξομολόγηση δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή του 1998, κάποιο απόγευμα, 10 νέοι και νέες ήρθαν στη Μονή για να εξομολογηθούν. Ο γέροντας αμέσως τους περιέβαλε με την πηγαία πατρική του αγάπη, συναρπάζοντας τις ψυχές τους με την αγιότητά του. Όταν όμως τους εξομολόγησε, αναγκάστηκε να τους εμποδίσει από τη Θεία Κοινωνία. Την Κυριακή των Βαΐων οι νέοι ήρθαν πάλι να λειτουργηθούν και να πιούν μεγάλο αγιασμό. Όλοι μαζί εστάθηκαν απέναντι από την ωραία πύλη και παρακολουθούσαν με ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία. Τότε αξιώθηκαν να γίνουν μάρτυρες ενός συγκλονιστικού θεάματος που εφανέρωσαν κατόπιν στις αδερφές. Ήταν η ώρα της μικράς εισόδου. Ο πατήρ Δαμασκηνός, με την συνήθη του ιεροπρέπεια και κατάνοιξη, κρατώντας το Άγιο Ευαγγέλιο, εισόδευε προς το ιερό. Τη στιγμή που εσταύρωνε το λαό με το Ιερό Ευαγγέλιο, τα παιδιά είδαν ένα υπερφυσικό, γλυκύτατο φως να περιλούζει τον γέροντα σε σχήμα κυκλικό. Ήταν σαν το φως που βλέπουμε σε μερικές εικόνες γύρω από τον Χριστό, είπαν κατόπιν, χωρίς να γνωρίζουν πώς να περιγράψουν το θέαμα. Συγχρόνως έβλεπαν ότι τα πόδια του δεν επατούσαν στη γη. Μετέωρος εμπρός στην ωραία πύλη εβάδιζε υπερυψωμένος. Γεμάτοι δέος οι νέοι άρχισαν να αλληλοκοιτάζονται και να ερωτούν ο ένας τον άλλον. «Βλέπεις τίποτε? Σώπα και φοβάμαι. Τι είναι αυτό το φως? Κοίτα, ο παππούς περπατάει στον αέρα». Έμειναν να ατενίζουν κατάπληκτοι μέχρι που το φως εξαφανίστηκε. Φόβος και χαρά κατέλαβε τις ψυχές τους και εδρεώθηκε η πίστης τους. Η χάρις που τους μετέδωσε το εξαίσιο θέαμα εγλίκανε την ύπαρξή τους. Έκτοτε τα παιδιά αυτά έγιναν πιστοί φίλοι του γέροντα και τον επισκέπτοντος συχνά στο μοναστήρι για να απολαμβάνουν την ειρηνόδωρο χάρη που αντανακλούσε το ηλαρό και φωτεινό του πρόσωπο.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον πατέρα Βαρνάβα Βασιλείου, συνοδεία Σωκρατήματος.

Αμήν, άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.